0: Λούλου. Τελούλου.
1: Εσύ στα 50 σου, δηλαδή σε 2-3 χρόνια από τώρα.
2: Σε πόσα?
1: Σε 2-3, ρε παιδί.
2: Πόσα
1: μου.
2: Είπες?
1: Σε 2-3. Τι θα ήθελες να κάνεις?
2: Νομίζω ότι θα ήθελα
1: καριέρα.
2: Να μην έχω. Στα 50 μου θα ήθελα να είμαι πάνω από το μνήμα σου με ένα βέλο και να λέω ήταν καλό ο μακαρίτης ήταν.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
6: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
5: διαφορετικά. Ακούγεται χορδαστικό.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
5: Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τελούλου.
3: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε?
4: Το να βγάλει ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό σθένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχεις μαζί? Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
5: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
4: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
5: Ζω για τη στιγμή που
4: σε
5: θα βγάλει.
4: Καλού φωτογράφου.
5: Ναι, ναι, πείτε ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously,
3: στα κουνάβια.
2: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο, ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
4: Αίγυπτο.
2: Ναι, έχω πάει.
4: Για πες.
2: Μου φάνηκαν μικρές.
5: Μικρές.
2: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
4: Η σφίγγα,
5: πώς φάνηκε.
2: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
5: Υπερεκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
2: Νορμάλ.
4: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
2: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
4: θέση. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσει. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
5: Για πες.
4: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
5: Α, και τον... Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
4: Περιμένετε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
5: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok @official. 892.

0: ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?»
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Την Παρασκευή στα κουνάδια άκουσες.
1: Εγώ λοιπόν είχα φέρει που ρώτησες Δημήτρη μου να σας πω για αυτό το Sand Guru. Έναν πεντάλεπτο έτσι διαλογισμό και έχω και να σας στείλω και έναν ειδικό καθοδηγούμενο.
2: Δεν είσαι μια χαρά, πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο. Ο Τάκης λέει, είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν,
2: θα πάρω τηλέφωνο αυτόν που πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο.
3: Α, ωραία, ο Τάκης αυτός που είναι ενδιαφέροντος με σένα.
2: Όσους διαφωνούν. Λοιπόν, να σας αποδείξω, ότι είναι.
1: Σου λένε ότι ζηλεύεις.
2: Ναι, ωραία.
1: Όποιος
2: μου λέει ότι ζηλεύει εδώ, γιατί είμαστε μια εκπομπή λόγου, στον αέρα. Βγάλω τον Τάκη και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε.
1: Εσύ, Λουκά μου, μια χαρά είσαι. Ναι.
2: Πάρε και το Γιάννη.
3: Τάκη,
2: καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη.
4: Καλημέρα, Γορίνα.
2: Τον βλέπετε! Είναι χαρούμενος από τώρα! Είναι ηλίδιος κλείδωνα!
1: Περίμενε να μιλήσω, Τάκη.
2: Τον πήρε τηλέφωνο.
1: Εσύ δεν είπες πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο.
2: Δεν χρειάζεται να ακούσει κάτι άλλο. Πήρε χαρούμενος. Γεια σου, Αγορίνα, λέει. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα.
1: Κάτσε να μάθουμε, ρε παιδί μου.
2: Δεν θα μάθω, είναι βλαμμένος.
1: Κάνεις το δίκιο σου.
2: Πάμε, επόμενο.
3: Ποιο θα πάρω τώρα.
2: Πάρε, ποιο είναι που είναι καλά. Πήρε, τον βλέπει. Εγώ αυτό ήθελα, ήξερα. Γεια σου, Αγορίνα! Είναι βλαμμένος. Για ποιο λόγο να μου πει καλημέρα, παιδιά. Ο άλλο πήρε φορτωμένο. Γεια σου, Αγορίνα. Χαρούμενο, χαϊπαρισμένο από μόνο του, ρε. Τρισιλίθιο. Πάμε, επόμενο.
3: Πάμε, εδώ και.
2: Παιδιά, μπορώ να σου το αποδείξω εδώ πέρα.
1: Πάρε τον Νίκο από τα κουνάβια.
3: Πάρε.
2: Ναι.
3: Τα κουνάβια μέσα δεν γίνεται, γιατί δεν έχουν τηλεφωνάτε από
1: εδώ. Ναι. Εγώ έχω. Έχει κολλήσει το Viber το δικό μου.
2: Ναι, έχει κολλήσει.
3: Λοιπόν, παίρνω ο Μπερνάρντ. Φασίστα φάνη.
2: Φασίστα φάνη, πάρε τον
3: Μπερνάρντ. Εκπομπή μόνο λόγο, όχι λόγου. Έχει δίκιο ο Μπερνάρντ.
2: Ο Μπερνάρντ είναι δικό μου, γιατί ο Μπερνάρντ δεν είναι. Ο Μπερνάρντ είναι φυσιολογικό. Γιατί είναι ευρεία, τον βλέπει.
1: Αυτό
2: είναι φασίστα. Αυτός είναι φυσιολογικός.
1: Παιδιά, στείλτε μου όσοι θέλετε να μιλήσετε και έχετε διαφορετική άποψη στο Instagram. Μήνυμα να σας βγάλω, γιατί έχει κολλήσει το Viber.
2: Ναι. Σβήσε λίγο, Αφρατούλη. Εσένα, Νικόλα, είσαι πολλά χρόνια ακροατής. Και κάποια μέρα θα σας πάω στο ξύλο, μαλακά. Πραγματικά. Είναι πολλά χρόνια ακροατής. Αυτός θα φάει μπουνιές.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, λέει την άποψή του, περίμενε.
2: Και εγώ λέω την άποψή μου, θα φάει μπουνιές μόλις τον βρω. Λοιπόν.
1: Πολύ έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Απλά και λιτά.
2: Ναι. Φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Άλλο. Ποιος είναι άλλος.
3: Εδώ. Εκπομπή λόγου.
2: Ποιος είναι.
5: Καλημέρα.
2: Αυτός είναι δικός μου. Δεν είναι καλά. Έλα, φίλε. Καλημέρα.
5: Δεν είμαι δικός σου. Μια χαρά είμαι.
2: Κάτσε να καλά.
5: Είσαι με τη μετριότητά σου, ρε φίλε.
2: Ναι. Είπα εγώ κάτι. Είπα εγώ ότι είμαι τέλειος.
5: Τι σε πειράζει ότι οι υπόλοιποι είναι τέλειοι.
2: Ναι. Για τον εαυτό σου μιλά. Μην μιλάς για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου.
5: Εγώ μια χαρά είμαι.
2: Τι είσαι.
1: Τα προλαβαίνει όλα.
2: Δεν σε ακούω, ρε φίλε.
5: Είναι μια χαρά.
2: Ναι, το ακούτε,
1: Τα προλαβαίνει όλα.
2: Τα προλαβαίνει. Για πες μου, για κάνε μου μια. Έχεις οικογένεια.
5: Είναι η γυναίκα μου έγκυος.
3: Α, το καλό.
2: Πάρε με τηλέφωνο μετά από 3 χρόνια που θα έχεις 2-3 παιδιά για επόμενη.
1: Σου λέει και ο Θάνος. Γιατί να αυτό, επειδή έκανε οικογένεια και δουλεύει, τι πιο φυσιολογικό. Οι χαρές της ζωής είναι λίγες και πρόσκαιρες. Κατά βάση, τέλος πάντων.
2: Συμφωνούμε.
1: Αν ήθελες να προλαβαίνεις και.
2: Παιδιά, δεν προλαβαίνεις.
3: Εντάξει, Φανή.
2: Ναι.
3: Σε σου λένε εδώ πέρα. Μουλουκού χοντρέ, δεν πρέπει να έχεις καν άποψη.
2: Με είπε μουλουκού.
3: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό. Ναι, πάρτο. Εδώ είμαι, παιδιά.
1: Αυτά του αρέσουν τώρα.
2: Ναι. Ότι μου αρέσουν, ρε φίλε. Εγώ θέλω να ακούω αντίθετα.
1: Όχι, επειδή σε βρίζουν και λίγο.
3: Κοράντο.
2: Α, καλά.
1: Α, ο Κοράντο.
3: Ράνιας.
2: Έλα ρε. Εσύ τι έγινε, ακόμα να βγει η Ράνια και έχεις ώρα να τρύψεις το βρακάκι σου. Βρες,
1: τι άλλο. Ρε, εσύ τι είπες του παιδιού.
2: Έλα, μωρέ.
1: Τι το είπες του ανθρώπου.
2: Αυτός είναι ένας ακροατής.
1: Ρε, Ζηφάνη, πήρε να μην του μιλάς έτσι. Ρε, Κοράντο, συγγνώμη.
2: Ρε, Κοράντο.
3: Εσύ τι έμαθες τι χακές.
2: Καβλοράντο πρέπει να σε λένε.
1: Μα έτσι να πει το ανθρώπου.
2: Αυτός περιμένει να τελειώσουν να βγει η Ράνια, να πει γεια σου, Ράνια μου. Είμαι εδώ κολλημένος στην κίνησή μου, κούκλα μου. Κάνε μας να περάσουμε καλά. Α, το διάλα, ρε. Πήγαινε να βάλει να δει κανένα τέτοιο.
1: Άντε,
2: πλάκα. Αυτή είναι ψυχοπαθή πορνοτέτικη να πούμε. Έλα, πάμε.
1: Άκου, παιδιά.
2: Πάμε. Αυτό στέλνει και σε άλλα. Στέλνει και στη Μάγκη. Αυτό περιμένει πότε θα βγει κάποια κοπέλα όμορφη να τη στείλει μήνυμα. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κάποιον άλλον. Χοντρέ, μια χαρά τα προλαβαίνω. Αλέξη, μια χαρά τα προλαβαίνω. Δουλεύω μηχανία, έχω ένα παιδάκι και έχω και σχολή kickboxing. Πάρ τον τηλέφωνο αυτό.
3: Πού
2: το τηλέφωνο. Πάρ τον τηλέφωνο. Αυτό που ήταν τέτοιο. Πάμε.
3: Αλέξη. Τον παίρνω τηλέφωνο.
2: Πάμε.
1: Σοφοκλή δεν μπαίνει σε τάξη ο Φάνης.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί, λέει. Φωνάζεις πάρα πολύ και έχεις άδικο σε αυτά που λες.
2: Ναι, καλά. Πάρ τον Αλέξη. Ο Αλέξης λέει: Χοντρέ, μια χαρά προλαβαίνω. Δουλεύω μηχανία, έχω ένα παιδάκι και έχω και σχολή kickboxing.
3: Kickboxing όλοι, ε.
2: Πάμε.
1: Kickboxing θέλω και εγώ να κάνω.
2: Πάμε.
3: Πάμε μαζί.
2: Ναι, Αλέξη μου. Αλέξη μου. Αλέξη μου, σήκωσε το αγόρι μου.
1: Περίμενε και εσύ, μη βιάζεσαι.
2: Θα μιλήσουμε.
1: Σε θέλω ήρεμο. Μην κάνεις το δίκιο σου.
3: Το χάνεις το δίκιο σου, έχει δίκιο η Μαρία.
2: Δεν το σηκώνει κολόμπα.
1: Να, το άρχισε.
2: Πάμε.
5: Ναι.
2: Έλα. Είναι και βαρύφωνος. Έλα, Αλέξη μου, καλημέρα. Λαμπρόπουλος, τι κάνεις.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλά εσύ.
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, είσαι χαρούμενος, διαφωνείς μαζί μου.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Ωραία. Πες μου λίγο, βλέπεις ότι δουλεύεις με μηχανία, έχεις ένα παιδάκι, κάνεις σχολή kickbox, είσαι ευτυχισμένος.
5: Είμαι.
2: Ωραία.
5: Γιατί να μην είμαι.
2: Ρωτάω, ρε αδερφέ, ρωτάω. Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Κόσμια, να... κόσμια
2: ναι,
1: θα μιλάτε.
2: Ναι, εγώ χωρίς να σε προσβάλλω, θεωρώ. Mm-hmm. Χωρίς να σε προσβάλλω, μην το πάρεις προσωπικά αυτό που σου πω.
1: Θα σου έρθει.
2: Έτσι. Θεωρώ αν όντως είσαι ευτυχισμένος και είσαι μια χαρά και χαρούμενος, αν είσαι και δεν ξέρω, σε ξέρω προσωπικά, θεωρώ ότι είσαι και χαζός. Αλλά θα εξηγηθώ.
5: Γιατί.
2: Γιατί. Αλέξη, πες μας δημόσια, από τη στιγμή που λες ότι είσαι καλά, τι φωτογραφία προφίλ έχεις στο Viber. Τι είναι μαλάκα! Λέγε ρε κουβαλά! Έχεις φωτογραφία γυμνόστιθος μέσα σε πισίνα και μου φλεξάρεις πλούτο! Αριστολικό! Κολομπά! Ευτυχισμένε! Ευτυχισμένε! Μου έχεις βγάλει τα μπράτσα έξω και μου είσαι μέσα στην πισίνα και μου φλεξάρεις πλούτο! Αυτοί είναι οι ευτυχισμένοι, οι οποίοι ανεβάζουν φωτογραφίες μέσα σε πισίνες και το παίζουν εγκόμενοι! Άμα είσαι ευτυχισμένος, ο ευτυχισμένος φίλε δεν έχει ανάγκη να ανεβάσει φωτογραφία με τα βυζιά του μέσα από πισίνα! Καταλαβαίνετε! Εδώ θα το expose! Μου έχεις φωτογραφία και μου είσαι σφίχτης μέσα στην πισίνα. Γιατί το έχεις κάνει αυτό? Για να σε βλέπουν οι δικοί σου όταν είναι και να. Α, είναι ο Αλέξης ο Μπρατσάτσος, ο ευτυχισμένος, ρε. Μέσα στην πισίνα πάω, οπότε έχει καταφέρει. Ο επιτυχημένος, φίλε, δεν χρειάζεται να. Και ο χαρούμενος δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει τίποτα. Όποιος και μου είναι έτσι, θέλει να. Α, το λίγο πρέπει.
1: Υποτίθεται θα ήσουν κόσμιος.
2: Έλα ρε.
3: Εκπομπή λόγου.
2: Έλα ρε.
1: Ευτυχώς που τους δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσουν.
2: Μα μου το παίζει ιστορία και μου έχει φωτογραφία προφίλ με τις βιζάρες.
3: Και εσύ τι είπατε,
1: δεν πειράζει.
2: Έλα ρε, εσύ τώρα.
1: Τι πειράζει τώρα που
2: γιατί
1: έχει.
2: Γιατί Μαρία, ο άνθρωπος ο ευτυχισμένος.
1: Ναι, τι δεν πάει να κάνει μπάνιο.
2: Δεν πάει να κάνει να του διαφημίσει και να μου έχει το τέλειο γραμμωμένο κορμί
1: του. Του έχει μείνει από το καλοκαίρι.
2: Ψάχνει κόμενα, μωρή, ξύπνα, δεν το καλαβαίνεις.
3: Έχει παιδί μου,
2: ναι, καλά, δεν ξέρω εγώ.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
2: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: Την Παρασκευή στα Κουνάβια άκουσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Τι μουσική είναι αυτή?
3: Πολύ ωραία μουσική. Μαρία, μην αρχίσεις και γελάς. Θα βγεις έξω, ε. Μην αρχίσεις και γελάς.
2: Τι να κάνω, ρε Σιφάνη, με αυτή τη μουσική.
3: Σταμάτα.
1: Σήμερα λοιπόν, τελείως διαφορετικό θέμα από τα προηγούμενα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κραυγές. Μαρία, φαντάζομαι το ξέρεις κι εσύ, ως ενεργειολόγος, ότι οι δυνατές φωνές συνοδεύουν γενικότερα τα έθιμα και λένε ότι διώχνουν το κακό, φέρνουν καλοτυχία, ξεσπάς κιόλας κι εσύ.
3: Το ξέρω κι εγώ που δεν ασχολούμαι
2: φαντάζομαι.
3: Με
1: μπράβο, Φάνη, μπράβο, Φάνη. Για παράδειγμα, είχα πάρα πολλά πράγματα να πω σήμερα. Έχω βρει και ιαπωνικές κραυγές. Δεν θα μιλήσω για τις ιαπωνικές καθόλου.
3: Ναι, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
1: Δεν θα μιλήσω για τις ιαπωνικές καθόλου, τις αφήνω για κάποια άλλη εκπομπή. Πάμε λοιπόν, θα σας πω αυτή τη στιγμή.
3: Οι ιαπωνικές κραυγές, φαντάζομαι, είναι whole new book. Είναι νέο κεφάλαιο, θέλει.
1: Ναι,
2: βιβλίο μόνο.
3: Δεν σταματάει.
1: Είναι διαφορετικό κεφάλαιο και τέτοιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για 5 με 6, θα το σκεφτώ, μπορεί να σας δώσω άλλη μία δώρο. Κραυγή.
3: Δεν είναι εύκολο να κάνεις 6 κραυγές σειρά.
1: Κραυγή που θα σας αλλάξει τη ζωή. Για παράδειγμα, νούμερο 1. Έχουμε το ουρλιαχτό που φέρνει καινούριο έρωτα. Θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας, όπως καταλαβαίνετε, διότι θα πρέπει να με βοηθήσετε.
2: Να ουρλιάζουμε όλοι μαζί.
3: Πρέπει να δούμε τι. Πες μας τη βοήθεια θες. Ξέρετε τη βοήθεια, αν μπορούμε.
1: Λοιπόν, κρατήστε σημειώσεις. Όσες και όσοι ψάχνετε καινούργια κοπέλα, αγόρι, το οτιδήποτε. Στη δική μας ιστορία λοιπόν, ο έρωτας χάνει εύκολα τον δρόμο του και χρειάζεται κάποιον να το φωνάξει. Γι' αυτό, Παρασκευή, σήμερα.
3: Εντελώς στοιχεία.
1: Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, θα πάτε στη θάλασσα και θα σταθείτε στην αμμουδιά έξω από το νερό. Θα χαράξετε ένα κύκλο στην άμμο. Πάρα πολύ απλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Και θα αφήσετε ένα μικρό άνοιγμα προς τη θάλασσα.
3: Μεταξύ κύκλου και θάλασσας.
1: Πολύ σωστά, για να μπει το νερό.
2: Ωραία.
1: Και εκείνη τη στιγμή πριν μπει το νερό, θα βγάλετε αυτές τις κραυγές που θα σας κάνω τώρα. Θα με βοηθήσετε κιόλας, θα πούμε κιόλα μαζί για να ακούσουμε.
2: Κάτσε να ακούσουμε, βρε παιδί.
1: Μαζί,
3: να κάνουμε τις δεύτερες κραυγές.
1: Όχι, θα τις κάνουμε μαζί και οι τρεις. Λοιπόν, η κραυγή είναι ιδιαίτερη για τα εγκομενικά μας. Θα σας την κάνω τώρα.
2: Ναι.
1: Πάω λίγο πίσω για να μην επιδείστε και οδηγείτε τώρα και φοράμε για ακουστικά. Εντάξει, δεν θα είναι πολύ δυνατή η κραυγή.
3: Έχουμε live, φίλες και φίλοι, στο TikTok, Μανώλη.
1: Εσείς όμως, επειδή θα είστε στη θάλασσα και θα είστε έξω, θα πρέπει, παιδιά, να φωνάξετε τώρα με όλη σας τη δύναμη. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω εδώ. Η κραυγή του έρωτα είναι έτσι.
3: Μακριά από το μικρόφωνο για να είναι, μπράβο.
1: Μακριά, εδώ είμαι.
2: Ναι. Κάτσε, βγάλω και τα ακουστικά.
1: Καλά, εντάξει, ρε Μαρία, δεν θα.
2: Με τρόμαξε, έτσι, βέβαια.
1: Το τρίτο να είναι μακρύ. Δύο σύντομα, ένα μακρύ.
2: Τώρα εσύ θα το κάνεις αυτό.
1: Και εσύ θα το κάνεις.
2: Με τη γλώσσα να πηγαίνει έτσι.
1: Εγώ δεν χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου.
2: Και έκανε η γλώσσα. Και πήγαινε πάνω.
3: Αου! Αου! Αου!
1: Αυτό είναι σύνθημα σκίστε. Τι αε!
2: Αυτό είναι λύκη.
1: Σε με τα καλά, παιδί μου.
2: Κάτσε και το χάσαμε τώρα. Ξανακάτω όλη μία.
1: Πάμε.
3: Αου! Αου!
1: Σύρτο, σύρτο.
2: Αου!
1: Μπράβο.
2: Τι ήταν αυτό το ου που του φύγε.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω με αυτό. Αυτό είπαμε το έρωτα.
1: Το έρωτα.
3: Εύκολο, εντάξει, δεν ήταν δύσκολο.
2: Ναι.
1: Νούμερο 2. Η κραυγή που γεμίζει το πορτοφόλι. Εδώ είσαι.
3: Έλα, εγώ.
2: Τώρα δώστα όλα εδώ.
3: Θα το κάνω καλά τώρα.
1: Εδώ είσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πιο κρίσιμη δοξασία. Την πρώτη μέρα του μήνα, δυστυχώς το χάσαμε για μια μέρα, παιδιά. Γίνεται μόνο την πρώτη μέρα του μήνα.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, τον επόμενο μήνα.
2: Καλέ, δύο σου ημέρα, μια χαρά.
3: Δεν μια χαρά, αφού σου λέει πρώτη του μήνα.
1: Κανονικά πρώτη. Κάντε το σήμερα, δεν σας το εγγυώμαι. Πρώτη σας το εγγυώμαι. Τι θα κάνετε? Θα πάτε λοιπόν στο σαλόνι σας και θα σταθείτε γυμνός στη μέση του σαλονιού. Τώρα έχεις και τα παιδιά στο σπίτι, το ξέρεις, λίγο περίεργο. Στο σχολείο, ρε παιδί μου, μόλις
3: κάποια στιγμή, ναι.
1: Θα πάρετε λοιπόν ένα κέρμα και θα το βάλετε πάνω στην παλάμη σας. Θα χτυπήσεις το πόδι σου στο πάτωμα και κάθε φορά που το χτυπάς θα βγάζεις μια κραυγή.
3: Εύκολο ακούγεται.
1: Εντάξει. Θες να σου πω την κραυγή?
3: Ναι, θες να σου δώσω κέρμα.
2: Κάντε το, σηκωθείτε και κάντε το. Ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Θα έχεις το χέρι στην παλάμη λοιπόν. Θα βαράς το πόδι σου κάτω και κάθε φορά που βαράς το πόδι σου κάτω κάνεις.
3: Φαίνεται εύκολο, δεν είναι.
1: Έχεις ανοιχτό το χέρι, το κέρμα πάνω στην παλάμη. Δεν μας ενδιαφέρει, όποιο κέρμα κι αν έχεις.
2: Δώσ' το όλο τώρα, είναι χρηματικό.
1: Μπράβο. Τρεις φορές.
3: Εύκολο, εύκολο. Εύκολο.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Στο τέλος λοιπόν θα κλείσει το χέρι σου μετά τα α-α-α-α. Εντάξει. Και θα τελειώσει με ένα χαμηλό.
3: Άρα.
1: Μπράβο. Φάνη, κάνεις πάρα πολύ καλά.
2: Φάνη, εντάξει.
1: Μπράβο σου. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει, είσαι ταλέντο στις κραυγές.
1: Ναι, ναι. Ίσως να είναι πολλές οι 5 ή 6 που έχω φάνη.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα βασικά, τα βασικά. Ναι, γιατί δεν αλλάζουν οι κραυγές.
1: Όχι, αλλάζουν οι κραυγές. Αφού λες να.
3: Πάμε, πάμε.
1: Λες να αλλάζουν οι κραυγές. Ναι. Σε πάω λοιπόν, θα σε πάω στο 5, πειδά το 3 και το 4.
2: Τι ήταν το 3 και το 4, για ποιο πράγμα?
1: Το ένα είναι που διώχνει τη γρουσουζιά και το άλλο είναι για να ανοίξω δρόμο στη δουλειά.
2: Άρεση, καλά είναι και αυτά.
1: Ναι, να κάνουμε. Ουλιαχτό που φέρνει τον πρώην πίσω.
2: Α, κορίτσια, αγόρια.
1: Λοιπόν, θέλουμε βράδυ χωρίς φεγγάρι. Στην ουσία το μοναδικό σας εντόνι θα είναι η σκοτεινιά που υπάρχει εκεί έξω. Θα βγείτε γυμνοί ή γυμνές έξω στο μπαλκόνι σας και θα δώσετε την πιο δυνατή κραυγή σκεπτόμενη το άτομο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να γυρίσει πίσω.
2: Να το.
3: Ρε μαλάκα Λευθερή, σταμάτα.
1: Θα την κάνω μία φορά. Είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Έτσι λέει, έβγαλα γιώτα 5 τρελό χαρτόφιλο. Συγγνώμη.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, δείτε πώς θα το κάνω.
3: Ήταν λοιπόν ή και εγώ.
1: Όχι.

0: θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, ναι. Μαρία Ένεσλι, να το κάνεις και εσύ.
1: Ναι, με ειρωνεύεσαι και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μ' αρέσει η ειρωνία.
0: Το ουρλιαχτό λοιπόν που θα φέρει τον πρώην πίσω είναι αυτό. Από την ψυχή σας πρέπει να βγαίνει.
1: Ναι.
2: Άσε, εμένα κοιτάς τη Μαρία.
1: Ότι εγώ αυτό θα το έκανα.
0: Με το δικό σου τρόπο, ρε Μαρία. Εγώ το έκανα. Αυτό πρόσεξε.
1: Για κάτω το φάνη με το δικό σου τρόπο.
2: Δεν θέλω κάποιον πρώην πίσω. Είμαι εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται. Μην το κάνω και γυρίσει.
3: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Αστερόπημο, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
1: Ναι.
0: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
1: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
0: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Παρασκευή στα κουνάβια, άκουσε.
1: Όχι, Παναγία μου, πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Παρακαλώ, ποιον έχουμε, Μαρέα.
2: Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα μου.
3: Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα μου, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, Σταυρούλα, δεν βλέπεις, παλεύουμε με τα θηρία να πούμε. Πάμε να μας αποδείξουν.
3: Εσείς παλεύετε με τα θηρία, εγώ είμαι στην κίνηση και έχω να σου πω ότι από την ώρα που βγάλω τις κραυγές είμαι μόνη μου στον δρόμο και κάνω κραυγές. Θα με δει κανένας άνθρωπος.
2: Ότι τι κάνεις? Μπράβο, Σταυρούλα, μπράβο, Σταυρούλα.
1: Ωραία, Σταυρούλα.
3: Τι μπράβο, ρε, Δημήτρη μου, τι μπράβο, αλήθεια.
2: Όταν θα σου έρθει ο πρώην όμως ο γκόμενος κάτω σε παρακαλάει, τότε θα μου πεις μπράβο.
4: Α, για τον πρώην έχει κάνει την κραυγή.
2: Δεν ξέρω, φαντάστηκα.
3: Να σου πω κάτι, έκανα.
1: Όχι, γεια! Άιστο λύκο, γλωσσοκοπάνα. Μα μούρλανε. Άιστο λύκο, φλόμπα. Φλόμπα. Πρωί-πρωί. Πήρε για κουβέντα.
4: Παρασκευιάτικα είσαι σε τσίτες.
1: Με την κάθε τρελή να πούμε.
2: Καθόταν η κοπέλα και έκανε
4: κάτι τέτοιο. Κίνηση, ήθελε λίγο να μιλήσει το κορί. Έλα, θα την ξαναπάρω.
1: Με την ξαναπάρει. Δεν θέλω να ξαναπάρω.
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
1: Χαιρόμαστε πολύ που
4: σε ακούμε. Κακός που είσαι καλά, θα σου πει τώρα.
1: Τι, για πες μας.
2: Σόφα.
3: Λίγο έχω φοβηθεί, γιατί πώς την πέτσα κόψες έτσι.
1: Ρε,
3: κοπέλα,
1: Φωτεινή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Δεν είναι προσωπικό τώρα. Η κοπέλα η προηγούμενη ήθελε κουβέντα. Ήταν στην κίνηση, άκου να δεις το σκεπτικό μου. Ήταν στην κίνηση και βάρκετον. Αυτή ήθελε να μιλήσει κάποιον, με κάποιον. Δεν είχε φίλους, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φορτώσω εγώ τα ψυχολογικά ενός ανθρώπου σε όλους τους ακροάτες εσάς.
3: Εγώ θα σου δώσω χίλια δίκια, δεν με παίρνει.
1: Αυτό σου λέω, δεν έχω κάνει με την κοπέλα τώρα. Άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο, υπάρχουν και γραμμές υποστήριξης για την κίνηση. Εδώ βρήκε να πάρει.
4: Να παίξει ήθελε η κοπέλα και είπε ότι
1: δεν ήθελε να παίξει μαρακή, ήθελε κουβέντα αυτή. Κατάλαβε, γίνεται κουβέντα. Και μετά λέμε και δεν βρίσκουμε εγκόμενους. Έλα, φίλε, να δα εσύ ηλικία επάγγελμα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι σε ένα μήνα 38.
1: Α, 38 είναι. Με τι ασχολείσαι, 38 χρονή. Με τι ασχολείσαι, 38 χρονή.
3: Διδάσκω αγγλικά σε φροντιστήριο.
1: Oh, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε φιλενάδα μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη, ναι.
1: Εύκολη ερώτηση, είδες και δεν είναι τέτοιο. Θέλω να μου πεις, έλα, πολύ, πολύ εύκολη ερώτηση θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία... Τι να τις βάλω τώρα, είναι δύσκολη ερώτηση.
2: Εσύ δεν είπες πολύ εύκολη.
1: Τρία επίθετα που έχουν κατάληξη όδης. Ωμέγα, δέλτα, ήτα, σίγμα. Όδης.
3: Ωραία. Μεγαλειώδης.
1: Μπράβο.
3: Βλακώδης.
1: Ναι. Χαζώδης. Έλα, βέβαια. Εγώ, ρε φιλενάδα. Έλα, παρακαλώ, ποιον έχουμε?
4: Έχουμε τον Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρο.
5: Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αλέξανδρος από Βέρεια.
1: Έλα, ρε Βέρεια, τι κάνετε πραγί?
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχουμε και ωραίο καιρό σήμερα.
2: Ο Χατζηνικολάου είναι ίδιος ο
1: Χατζηνικολάου. Η φωνή σου θυμίζει Χατζηνικολάου, να ξέρεις.
5: Εντάξει, δεν ξέρω, θα το ψάξω.
1: Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, Βέρεια?
5: Λεπέντη μου, 54.
1: 54. 54 είναι η καλύτερη ηλικία, να ξέρεις. Αν δεν έχεις πεθάνει από κάτι, είναι η καλύτερη ηλικία.
5: Τουλάχιστον θα πάω χορτάτος, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, ρε Αλέξανδρε, τώρα σοβαρά τώρα, να μιλήσουμε. Έχεις οικογένεια, παιδάκια?
5: Έχω μια κόρη, είμαστε σε διαδικασία πανελληνίων.
1: Μπράβο,
4: καταλαβαίνω.
1: Αν εξαιρέσει το παιδί τώρα που έχουμε λίγο άγχος να περάσει, θα, okay. Θέλω να πω τώρα 54 χρονών, Αλέξανδρε. Μπορεί εσένα, πέρα από το παιδί σου, να σε κάνει κάτι, να σε στεναχωρήσει κάτι σοβαρά? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι 54, Μαρία, που φτάνει κοντά. Τα έχει βρει τον εαυτό σου. Ξέρει τι θέλει. Τα έχει βρει τον εαυτό σου. Έχει σταματήσει.
5: Να φανταστεί, επειδή έχω πεθερό από Κρήτη, ήδη διάλεξα τάφο και
4: φέρετρο. Και τι εννοεί,
2: δικό σου?
5: Είναι έτοιμα.
4: Είναι έτοιμα.
5: Έτσι, ναι, θέλω να είναι αυτό και αυτό.
4: Γιατί, ρε παιδιά, έτσι?
1: Γιατί έχουμε πει ότι ο σωστό άντρα πρέπει να ζει μέχρι τα 62, όχι παραπάνω.
5: Ακριβώ.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία. Να σου βάλω, γιατί είσαι δικός μας. Τρία. Τι να του βάλω, Μίτσο, δύσκολες ερωτήσεις.
4: Τώρα ταυτιστήκανε.
1: Ναι. Πες μου τρία. Είναι όλα δύσκολα, λέγα. Ωραία. Πες μου τρεις καθιερωμένες φράσεις που λέμε καθημερινά, ρε παιδί μου, που περιέχουν ρούχο ή αξεσουάρ.
5: Θα βγάλω τα ρούχα μου.
1: Μπράβο.
5: Με έκανε στα νεύρα τσατάλια.
1: Τσατάλια, ναι, τσατάλια.
5: Τσατάλια, ναι. Και.
2: Η βίδα και τα τσετάκια.
1: Δεν είναι κανένα αξεσουάρ, αλλά εντάξει, η βίδα πες είναι. Ναι, παρακαλώ.
4: Πάρε Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα. Ναι. Σταυρούλα μου. Έλα, Σταυρούλα μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Σταυρούλα μου, ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι 40.
1: Πήγες και εσύ 40,
3: Ναι, ναι,
2: Φανή, πάνε να σου παίξουν κομπίνα.
1: Ρε Σταυρούλα.
2: Πάνε να σου παίξουν κομπίνα.
1: Ναι, κάτι. Τι.
2: Πάνε να σου παίξουν κομπίνα η Μαρία και η Σταυρούλα.
1: Τι εννοεί?
2: Είναι η Σταυρούλα που κλείσαμε στον δρόμο.
3: Όχι, δεν είμαι αυτή.
2: Η Σταυρούλα που πήρε και μιλούσε και έκανε κραυγές. Πρόβα.
1: Σταυρούλα, καταρχήν, αν είσαι ίδια, δεν θα σε κλείσω, γιατί είναι πανέξυπνο αυτό που έκανες.
3: Δεν σου λέω.
1: Μωρή κάποια. Να σου πω κάτι, είναι πανέξυπνο αυτό. Συγχαρητήρια, Δημήτρη.
3: Μεγάλη κάποια.
1: Συγχαρητήρια. Πανέξυπνο, επιβραβεύω την πονηριά. Είσαι απέσια και γι' αυτό θα παίξεις. Είσαι έτοιμη.
3: Είμαι πανέτοιμη.
4: Το καρφί ο Δημήτρης, να τα λέμε κι αυτά.
2: Χάρη σε μένα να παίξει.
4: Λοιπόν,
1: όταν κάποιος ακροατής κάνει κάτι τόσο συχαμένο, ανεβαίνει στην εκτίμησή μου, το ξέρεις. Λοιπόν,
3: εγώ συχαμένη εδώ παίζω.
1: Θέλω να μου πεις τρεις συσκευές, οτιδήποτε συσκευές θέλεις, που μπορεί να διαθέτουν λειτουργία πτήσης.
3: Κινητό, ναι. Τάμπλετ, υπολογιστή, ξέρω εγώ.
1: Σωστό, σωστό, μικρό μου σύγχαμα. Συγχαρητήρια.
3: Σύγχαμα τελικά.
1: Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο.
2: Μπράβο, Σταυρούλα.
1: Ρε τη Σταυρούλα.
2: Ευλογάκι τη Σόνη για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και σου έχει εκπαιδεύσει τώρα και κάνουν και τι λαιμωγέ.
1: Ναι, αλλά όχι ο Δημήτρης το ήξερε γιατί δεν το τηλέφωνο ήταν το ίδιο προφανώ.
2: Έχουμε Μιχάλη.
1: Σου λέει δεν θα δει το
2: τηλέφωνο. Όχι, την είδα που μίλαγε Μαρέ και γέλαγε.
4: Καλά, δεν είναι να όλα Δημήτρη.
1: Α, εσύ ήσουν βρε κουφάλα.
4: Όχι,
2: Μιχάλη.
1: Μιχάλη.
6: Καλημέρα,
1: Μιχάλη μου.
6: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, για πες τώρα. Δεν ξέρω αν ακούσεις στην αρχή. Έχω άδικο σε κάτι. Τι έγινε.
6: Κομψή
1: κομψά. Κάτσε, πώς να δεις. Δεν υπάρχει κομψή κομψά. Υπάρχει ή έχεις άδικο ή δεν έχεις. Αυτά τα κομψή κομψά, τα μέτρια, τα μισά μισά δεν είναι για εδώ πέρα. Άμα είσαι αρσενικός, θα πεις έχεις δίκιο ή έχεις άδικο.
6: Ωραία.
1: Ναι.
6: Θα
1: ανταστάμε
6: αφού
1: μάθει
6: να είμαι
1: αρσενικός,
6: έτσι.
1: Ωγα, ναι, μαλάκα, ναι, μαλάκα. Χώστα, ψηλέ μου, χώστα. Λέγε, δικέ μου.
6: Λοιπόν.
1: Ναι. Είσαι αρσενικός και γίνει και λίγο πιο γρήγορος αρσενικός, όμως. Πω, είναι η χρονοκαθυστέρηση.
6: Λέγε, Φανή, τι θέλεις, πες μου.
1: Εσύ πήρες τηλέφωνο. Α, για να παίξουμε,
6: Παίξουμε.
1: Ηλικία
6: επαγγελματική.
1: Όχι, ρε, εύκολα. Όχι, ρε, σταμάτα, ρε. Λοιπόν.
6: 47.
1: Mm-hmm. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Μην πεις κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις. Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις τρία παιδιά του Ποσειδώνα.
2: Τι του βάλες εσύ.
1: Ξέρουν, εγώ, αφού ξέρει, διαβάζετε αρχαία ελληνικά.
6: Κύκλοπες.
2: Ποιοι κύκλοπες.
1: Είδες που είναι τέτοιο. Φίλε, είναι σωστό.
2: Τι κύκλοπες, παιδί μου.
1: Ο κύκλοπες ήταν παιδί.
2: Ο Πολύθυμος, ωραία. Και.
1: Δεν ήταν μόνο ο Πολύθυμος, είχε κι άλλους αυτό.
2: Ποιοι.
1: Είχε άλλους δύο.
2: Ποιοι.
4: Σου είπε να θέλει τα ονόματα.
2: Και η Μύθιος.
6: Όταν τύπνωσε τον Οδυσσέας, τον νέα κύκλοπα, τον Πολύθυμο, όλες
1: ήταν
6: τα δύο αδέρφια του.
1: Ναι, ρε, μα. Μην ναι, ρε, εσύ, ήταν. Βγήκαν τα αδέρφια του που τα είχατε.
2: Ποιου.
1: Οι κύκλοπες.
2: Δηλαδή αν έλεγε η Μύθιος και ο Θησέας ήταν και άλλοι ήταν.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο αδερφέ. Βασικά να σου πω κάτι όμως.
2: Αλλά δώσε το, ό,τι θες.
1: Όχι, όχι. Θα πάρει δώρο γιατί ήταν ψαγμένος. Δώρο, δώρο ρε κερατά. Δώρο ρε κερατά. Δώρο. Δώρο. Μπράβο, μωρή. Κυκλοπάρα. Κυκλοπάρα. Μπράβο, είδε, έσβησε. Άλλα δύο ήταν. Μπράβο. Και εγώ δεν έχω, δεν έχω διαβάσει.
2: Στην καινούργια Οδύσσια του Νόλαν πάντως έχει έναν.
1: Εγώ έβλεπα την παλιά έχω δει με τον Αρμάν Σαντέ. Πάμε, επόμενο παιδιά.
4: Τόλι. Έλα, Τόλι.
1: Ωραίο όνομα το Τόλι.
7: Καλησπέρα.
1: Τόλι μου.
7: Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει τώρα, παλεύουμε με τα φαντάσματα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Τεχνικό τηλεχειριστή 26.
1: Τεχνικό τηλεχειριστή.
7: Όχι, τεχνικό.
1: Ναι, είπες και χειριστής, κάτι χειρίζεσαι εσύ.
7: Κλάρκ.
1: Εντάξει, χειριστής. Τι, ηλεκτρικό ή βενζινοκίνητο.
7: Εσωτερική καύση.
1: Εσωτερική καύση, άρα είσαι σε εξωτερικό χώρο, ε.
7: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τι μάρκα.
7: Το Ιώτα μόνο.
1: Το Ιώτα, ε. Μάλιστα. Έχω κάνει κόντρα.
4: Τα
1: ξέρουμε, κλάκα, τα ξέρω καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
7: Ναι, βεβαίως.
1: Τρεις ελληνικές σειρές. Τρεις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές που στον τίτλο τους έχουν αριθμό.
7: Η 10 εντολές.
1: Μπράβο.
7: Σαββατοκινημένες.
1: Ναι, η 10 εντολές.
8: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Και το πρωί ξανά
19: πολεμώ. Ναι.
18: Σόφα! Έχω πλυντήριο πιάτο, ρε Ελληνί! Έχω πλυντήριο πιάτο! Έλα να στο βάλω στο πάτο, πρωί-πρωί. Το σκοτάδι και λύση πάντα!

0: καρδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Αφιερωμένο σε όλες τις κουφάλες εκεί πέρα έξω. Και μην ρωτάτε ποιοι είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί.
2: Α, γι' αυτό μας το αφιέρωσες.
1: Έλα, μαράκι τώρα. Δεν είμαι τέτοια τραγούδια. Αυτό λέω καμιά φορά. Το λέω και δεν έχω παρέα δίπλα μου πρωί-πρωί. Βάζω τα τραγούδια και έχω δίπλα μου να πούμε τα ζουζούνια. Δεν
3: γίνεται. Για μας,
1: όχι, ρε, για κάτι φίλοι. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Ξέρετε, ερδελάκια. Λοιπόν, μεγάλος ρίζος. Φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα περίεργη ημέρα. Δεν έχω ξεκινήσει καλά, πρόσεχε.
3: Κάτι καταλάβαμε.
1: Ναι, δεν έχω ξεκινήσει καλά, πρόσεχε.
2: Γιατί, τι έγινε.
1: Καλημέρα, γλίτσα που. Θα σου τα πω στη συνέχεια. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρη, πάμε λίγο, ήθελα να αποφορτιστώ λίγο από αυτό το τραγούδι, γιατί μου δημιούργησε διάφορα μέσα στο μυαλό.
3: Αρχικά έχουμε μπόμπες, έχουμε κλειστούς δρόμους. Τώρα το είδες.
1: Όχι, δεν είδα, πέστε ρε μανάκι.
3: Το έχει, πρώτη είδηση. Ναι. Κλειστοί δρόμοι Σαχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια.
1: Τι ποιο είναι, θα έλεγε κάποιο. Εντάξει, πες κάτι νέο, ρε Σιμίτσι.
2: Τι έγινε, έκρηξη.
1: Για μια χειροβομβίδα τώρα θα αλλάξουμε το ροή του.
3: Όχι, έχουν πάει τώρα κλιμάκια του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών για την απενεργοποιήσουν.
1: Σας έχω πει μια ιστορία πολύ ωραία. Ήταν μια μέρα, δεν θυμάμαι, όταν το 2011 ήμουν στο Sky. Και είχαμε, τέλος πάντων, όσοι έχετε πάει στο Sky το κτίριο, έχει κάτω μια, όπως μπαίνεις μια είσοδο, μπαίνεις από κάτι πόρτες και εκεί πέρα κατεβαίναμε όλοι για να καπνίσουμε, ρε. Και το βράδυ, ένα βράδυ είχαν, δεν θυμάμαι τώρα, ρε φίλε, γιατί είχε γίνει. Είχαν έρθει και είχαν πετάξει κάτι χειρομοβίδες στο Sky.
2: Α, κάτι απλό.
1: Ναι, τέλος πάντων, οι οποίες δεν σκάσανε, ρε παιδί μου, για καλή μας τύχη. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα το πρωί, μαθαίνουμε τι έγινε, κατεβαίνουμε κάτω για τσιγάρο. Και το μεσημέρι μαθαίνουμε ότι υπήρχε άλλη μια χειρομοβίδα την οποία την βρήκε η καθαρίστρια. Την είχαν ρίξει μέσα σε κάτι σπαρτά, σε κάτι λουδια.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Κλιμάκιο από καθαρίστριες. Λοιπόν, άρα το κλιμάκιο εκεί πέρα θα τις βγάλει όλες τις.
3: Λογικά θα τις βγάλει.
1: Ναι, μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει, παιδιά. Γι' αυτό εντάξει, μην αγχώνεσαι, μια χειροβίδα είναι. Θα φύγει. Ξέρω εγώ.
2: Κάτι απλό, μια χειροβίδα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε και βελτίωση του καιρού. Καλά, δεν έχει χάλασει καθόλου καιρό.
3: Τι λε, Φάνη, που δεν χάλασε ο
2: καιρό. Καλά, είχε κρύο.
3: Σήμερα καλά σου.
1: Έλα, μωρέ, τώρα,
2: καλά, και τώρα όχι ότι θα ανέβει πολύ, Δημήτρη.
3: Μια χαρά, Μαρία. 25-26 βαθμούς και ήλιο.
2: Εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά
1: είναι. Θα ανέβει η θερμοκρασία, το οποίο είναι τέτοιο. Βέβαια στην Κρήτη κάτω, παιδιά, έχουν γίνει χαμό. Στην Κρήτη κάτω, παιδιά, είναι οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Ανόγια, ζωνιανά.
3: Πάντα ζωνιανά.
1: 101 απεγκλωβισμοί. Τα ζωνιανά, καταλαβαίνετε ότι θα ανέβουν κάποιες τιμές φέτος το χειμώνα. Λοιπόν, ανυπολόγια. Δεν είχαμε όμως κάποιο θάνατο από ό,τι βλέπω. Πάλι καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Από την άλλη, όπως είχα ξαναπεί, όπως είχα προβλέψει, καθημερινά τα νέα που βγαίνουν για αυτούς τους γιατρούς, τους οποίους δεν πήγαινα να σου πω κάτι. Θα το πω τώρα δημόσια, ξέρω ότι είναι χοντρό και δεν μπορώ να κάνω πλάκα. Για μένα, όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν και άλλες ειδήσεις στη φορά, ειδικά για αυτή τη γιατρό, τη γιάκα, γάκα.
2: Μωρέ.
1: Τη γάκα. Πραγματικά, δηλαδή, είμαι έτοιμος να κάνω κίνημα φρυγιάκα. Δηλαδή, πρέπει να βγει από τη φυλακή αυτή.
2: Γιατί γυναίκα. Τώρα εσύ.
1: Γιατί τέτοιο κομίτη δεν έχει ξαναπεράσει. Εδώ πέρα λέει, ακούσα να είναι παιδιά. Μάθαμε, ρε παιδί μου, ότι έκανε. Δεν θυμάμαι ποια τα αστεία.
3: Πολλά έκανε. Γυναικείο αίμα.
1: Γυναικείο αίμα. Κάνε πλασμαφαίρεση και θα γίνεις γκέι. Το θέμα είναι ότι βγήκε άλλη μια ιστορία στον αέρα τώρα με την αρχηγιατρό, η οποία πραγματικά είναι. Ρε παιδί μου, είναι φάνταστος ο τρόπος που είχε βρει και να προσπάει λεφτά. Έκανε διαγνώσεις η γιάκα, όπως διάλογο λέγεται, και για προηγούμενες ζωές. Άκου Μαρία, παιδιά γελάμε, αλλά πήγαινε εκεί πέρα και σου λέγε και ξάδεις, στην προηγούμενη σου ζωή, το να σου βρει την προηγούμενη ζωή, τι ήσουν, να ήταν ένα θέμα. Σου έφυγε και τι αρρώστια έχει στην προηγούμενη.
3: Πολύ σωστά. Αλλά δεν ήταν τόσο απλά. Σε παίρνει για από ένα μηχάνημα. Σε σύνδεε με τα καλώδια και έβγαζε ο υπολογιστής τι ήσουν. Για παράδειγμα, πήγε εδώ πέρα η γυναίκα.
1: Στην αρχαία Ελλάδα ήσουν, πώς το λένε, φιλόσοφος. Και έπασχες από πλατυποδία. Τέτοια πράγματα.
3: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
3: Τώρα είχε πάει μια γυναίκα, λέει, για να δω. Εσύ, λέει, στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν άνδρας. Ο οποίος ζούσε στη Λατινική Αμερική με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.
1: Και τελαπόγκο, και τελα.
3: Που έπαιρνε συγκεκριμένα χρήματα από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς.
2: Συνεπώς.
3: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έβλεπε και Μαρία, εσύ που τα ξέρεις αυτά που μας έλεγες για τις άβρες και τι χρώμα είναι η άβρα και ναι. Τέτοιο. Έβλεπε και την άβρα του κάθε ατόμου. Έβλεπε, λέει, μια σκιά που αυτή σκιά ήταν η άβρα σου και στη δική σου περίπτωση, λέει, ήταν μαύρη η άβρα.
1: Καλά, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Παιδιά, κάτι, δηλαδή, αυτό που έκανε η γάκα. Παιδιά, Το κάναμε παλιά, υπήρχαν κάποια προγραμματάκια στο Facebook, θυμάσαι, που λέει πάτα εδώ πέρα, πάτα, να σου πω ποιο Pokémon είσαι. Αυτά που γινόντουσαν κάποτε στο Facebook, τα θυμάσαι αυτά? Κάτι quiz που σου έλεγε παίξε και να δεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή. Αυτά γινόντουσαν κάποτε στο Facebook και κάναμε χαβαλέ. Η Άλτα έχει κάνει επιχείρηση εκατομμύριων.
2: Εντάξει, το θέμα, ξεφτύλισε τελείως το
3: Μαρία, όχι, το θέμα είναι ότι υπήρχε τεράστιο κύκλωμα, διότι ακριβώς δίπλα από τη ΓΑΚΑ υπήρχε ένα μαγαζί με ενεργειακές πέτρες.
1: Α, ήταν όλο το.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, όλους τους ασθενείς να πάρουν ενεργειακές πέτρες για να φτιάξει η διάθεσή τους στο ευζήν και η ψυχολογία.
1: Έπαιρνες και ένα 23% σε συνεννόηση.
2: Πόβο, παιδιά. Μαλάκα, δηλαδή, αυτό τι μπίζνα είχε στήσει, έτσι. Είχε πιάσει τα πάντα.
1: Εγώ γι' αυτό δεν ενευριάζω μαζί σου. Γιατί εσύ είσαι η μόνη χαζή η οποία δεν βγάζει λεφτά από αυτό.
2: Εγώ
1: λοιπόν. Παιδιά, εγώ σας λέω, περιμένετε. Θα βγουν και άλλα τώρα. Δηλαδή, αυτά είναι. Θα μου πεις τι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορεί
3: και
1: να κάνει.
3: Και με τον υπνοτιστή που του έστελνε και εκεί και άλλοι.
2: Καλά, υπνοτιστής... Φαντάζομαι ότι άλλη συνεργασία θα έχει, αυτό που λέει ο Φάνης τώρα. Θα βγουν και άλλα.
1: Ο υπνοτιστής ήταν οριακά σε σχέση με αυτά. Θεωρείται γιατρός. Σε σχέση με αυτά τώρα, μην είναι να δω. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά. Από την άλλη, θα χρειαστούμε και τους κρυστάλλους, τους ενεργειακούς κρυστάλλους. Γιατί όπως βλέπετε, έρχεται ενεργειακή κρίση, το ακούμε παντού.
2: Καλά, η ενεργειακή. Οι κρύσταλλοι υπάρχουν. Άσχετο τώρα με το πώς το λειτουργούσε αυτή και τι έκανε, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ετοιμάσου να τους βάλεις για να ζεσταίνεσαι το τέτοιο.
2: Γιατί τι έχουμε, ναι, χαμός θα γίνει.
1: Ενεργειακή κρίση, βέβαια, ενεργειακή κρίση σε όλο τον κόσμο. Αλλά εμείς, σαν Ελλάδα, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Μεγάλη προεδράρα, μεγάλος Κυριάκος. τι παιχθαράς.
3: Ας καθυσύχασε.
1: Είναι παιχτούρι μεγάλο. Κυριάκος Μητσοτάκης, the best of the best, να πούμε. The number of the best, να πούμε. Δεν παίζεται αυτό ο πρόεδρος. Εκεί ο κόσμος χάνεται και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρακ, ευθυτενής, και λέει. Ακούστε να λέτε τώρα, για κάποιους που φοβάστε ότι δεν θα έχετε πετρέλαιο φέτος και αυτό. Θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πώς σας φάνηκε αυτό? Στον πάτο σας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πάτο σας. Δεν θα αφήσουμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, εδώ η Ελλάδα, 9 εκατομμύρια είμαστε. Δεν θα αφήσουμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά.
3: Ορίστε.
1: Στον πάτο σας, αοδάραβες, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας αφήσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάτσω να το αναλύσω περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλάτη.
3: Όχι, θα είναι δίπλα μας, σου λέει. 15 του μηνός βγαίνουν και τα μέτρα, θα είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
2: Τέλεια, εγώ νιώθω τώρα μια ασφάλεια.
1: Γαμώ. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε και κρίμα γιατί είναι και δύο φίλοι, το ξαναπεί. Από την άλλη βγαίνει ο φίλος μου ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος. Τι γίνεται με το κόμμα αυτό που βγάλει αυτό το κόμμα, τι γίνεται?
3: Πες μου εσύ, αν και τις δύο,
1: τις δύο
3: τελευταίες ημέρες όλο έχει βγει και έχει κάνει.
2: Που κάνει δηλώσεις,
1: ναι.
2: Επειδή δεν έχει χρόνο ακόμα, μέχρι να γίνουν οι εκλογές δεν έχει χρόνο.
1: Ναι, βγήκε τώρα να λέει αυτό. Αυτούς που τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν μπορούν ούτε να τον παζώσουν. Εχμές. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς, εχμές. Δεν βλέπω ακόμα. Και από την άλλη έρχεται μια ευχάριστη κίνηση. Μια ανάσα από το Πασόκ, ένας πρώην στρατηγός, και κάπως μ' αρέσει εμένα αυτό.
2: Άξιο στρατηγός.
1: Εντάξει, βέβαια, ήταν προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
3: ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ναι. Και υπουργός ήταν.
1: Και υπουργός ήταν αυτό. Μιλάω για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Ναύαρχος ήταν αυτό.
3: Ναύαρχος.
1: Ναι.
2: Σοβαρά.
1: Βέβαια, ο πατέρας του ΣΕΦ, του Αποστολάκη του
2: Τριγυρίου. Ναι.
1: Λοιπόν, επιτέλους, δεν ξέρω το πολιτικό έργο του ανθρώπου, του ανδρός. Απλά θα ήθελα στο Πασόκ κάποιον στρατηγό.
3: Ορίστε.
1: Έτσι, δηλαδή να έχει κάνει στρατηγό, ρε φίλε. Όπα, κάτσε. Δηλαδή, βέβαια θα πάει σαν βουλευτή, αλλά εγώ.
2: Εντάξει.
1: Έβλεπα τύπου. Πώς το λένε, και Φράγκο Φραγκούλη.
3: Ποιος είναι ο Φράγκο Φραγκούλη?
1: Θυμάσαι έναν στρατηγό τύπου ότι ερχόμαστε να σας. Ένα πολύ φωνακλάτερο.
2: Πάντως τον έχουν σε εκτίμηση γενικά. Έχω ακούσει καλά λόγια για τον συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, εγώ δεν ξέρω κάτι, αλλά φαίνεται πολύ ψαγμένος ο τύπος. Λοιπόν.
3: Ήταν και στο Κασελάκι και στο Τζίπρα ήταν κοντά. Και στο
1: άμα ήταν δίπλα στο Κασελάκι. Θα έχει μάθει και πράγματα περισσότερα. Να δούμε πού θα πάει εκεί. Απ' την άλλη, η Ρένα Ιδούρου, η φίλη μου. Υπάρχει τώρα ποιοι είμαστε, ρε παιδιά, τώρα στη ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουμε μείνει? Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εγγυηθεί μια νέα προγραμματική συμφωνία συνεργασία. What the fuck,
3: είναι γύρω στο 1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5% εμένα.
1: Ναι, 1%.
2: Κρίμα, τίποτα.
1: Ναι. Άρα η αριστερά θα κατέβει έτσι σύντομη με 10 κόμματα. Ωραία. Και για να κλείσουμε λίγο τα πολιτικά, παιδιά, Νικόλας Δέδιας. Μωρή γαράφλα. Λοιπόν, ο Αβουλάρας είναι πέρα. Είναι σε συνάντηση, λέει, Υπουργών Άμυνας. Έχουν μαζευτεί όλοι οι Υπουργοί Άμυνας, λέει, σε κάτι βραβεία Αρίων. Πώς λέγονται.
3: Στη Βενετία, όχι η Βραβιάρη. Αντριών λέγονται, μωρέ, τι Άριον.
1: Μα είναι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να είστε υπουργοί άμυνας τώρα και να πηγαίνετε τώρα στη Βενετία. Εκεί τώρα αυτά τα υπουργεία. Δεν μπορείς, εκεί είναι μόνο για φεστιβάλ, να πούμε. Δεν πήγαν στη Βενετία, συζητήσουν για βόμβες.
3: Είναι και η πρωτοβουλία και η συζήτηση κιόλας.
1: Ναι, Αντριών. Τι είναι εκεί πέρα, μόνο άντρες, μα λέει. Τι κάνει ο Νίκος Αδίκης.
3: Το Αντριών νομίζω και την Αδριατική πρέπει να είναι, γιατί θα συζητήσουν για την Αδριατική και για το Ιόνιο.
1: Όχι, ρε, επειδή είναι αντρικό, ρε, μανάκα. Είναι εκεί πέρα, είναι όλοι άντρες. Και...
3: Εμείς θα είμαστε μεταξύ μας. Έλληνες, Αλβανοί, Ιταλοί, Κροάτες, Μαυροβούνοι και Σλοβαίνοι.
1: Πόπο θα τσακωθούμε. Πόπο θα τσακωθούμε.
2: Γείτονες.
1: Πόπο θα τσακωθούμε, ρε γαμώτο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Τα κουνάβια εδώ πέρα θα είναι κλασικά μέχρι τις 10. Κέφι, χορός, τραγούδι. Λευτέρης, όπως το θυμάστε, τελείωσε η λίθιο φάτσα. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα μιλήσω για τη σημαντική.
1: Επιστρέψαμε, μίλα μωρή κανονικά.
0: Πώς να μιλήσω σας εσένα.
2: Επιστρέψαμε Μαρία.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σας βαρκέ με όλους, δεν θέλω τίποτα.
1: Δεν είπατε δυο.
0: Δεν λες τέτοιο.
1: Δεν ακούς για τους χορηγούς.
2: Σόφος.
0: Δεν λέω για τους χορηγούς, λέω για μας.
1: Α, για σας ναι. Λοιπόν, μαράκι, έλα, πάμε, παιδί μου. Πάμε, ωραία, ξεκίνησες.
0: Ωραία, ξεκίνησα, το είδα. Λοιπόν, παιδιά, οι απλές ιστορίες, οι καθημερινές, αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, είναι οι ιστορίες που έχουν σημασία και αξία για τη ΔΕΗ.
1: Εδώ, κοίτα, το παιδάκι, ρε μαλάκα, κοίτα εδώ, έσκασε με μπλούζα One Piece, μαλάκα. Εδώ, κοίτα. Λέει 40 χρονών μαντράχαλο, του σβήσαμε κεράκια τι προάλλε. Εδώ, κοίτα, σαν μωρό παιδί, έχει σκάσει εδώ πέρα διευθυντή σταθμού, ρε, και σκάει με μπλούζα One Piece, ρε. Είναι δυνατόν, μωρό παιδί.
0: Άκουτα τώρα κι εσύ. Μοντέρνο.
1: Πάρε χαμπάρι ότι έχει μεγάλο σπλον, δεν είναι μικρό παιδί. Εγώ Λεωνίδα.
2: Έχει σκάσει με Sailor Moon, του λέει Λεωνίδα.
0: Ρε Σιφάνη, δεν μπορεί να μιλά εσύ τώρα για τον Λεωνίδα.
1: Ακούστε, εμένα με βλέπετε με πολύχρωμα πουκάμισα, πολύχρωμα
0: κουστούμια,
1: γενικά με εξτραβαγκάντα αντισύμματα. Είναι γιατί έχω ένα ρόλο. Είναι ο ρόλο μου, είναι μπροστά από τι κάμερε. Πρέπει να κάνω grab the attention. Υπάρχει, δεν με έχει δει ποτέ να βγούμε έξω και να φοράω τέτοια πράγματα που φοράω στο τέτοιο. Η άλλη, πώ λένε,
0: η
1: Χονολουλού εδώ πέρα. Λοιπόν,
2: ήρθες με πούλιε στο τραμ. Ναι. Στο πάρτι στο τραμ, ήρθες με πούλιε.
1: Ναι, ρε, μα πρέπει ο κόσμος να με βλέπει λαμπερό. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν τα έχω πει εγώ. Τα έχουν πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μάρθα Καραγιάννη.
0: Είναι ένα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λαμπερός. Λοιπόν, αυτές οι ιστορίες, παιδιά, αυτές οι ιστορίες είναι που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φυσικά τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γενικότερα, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr.
1: Λοιπόν, με μικρά μου ζουλάπια, επειδή όλοι βλέπω στον δρόμο, ρουφιέστε, κρυολογήματα, βουλεμένες μύτνες, αναπνοές δύσκολες. Σέλβα Cold and Flu από την Intermed. Για αρνητική φροντίδα, όταν η συμφόρηση κάνει εμφάνισή τη, καθαρίζει μέσα όλο το σωλήνα που λέμε τη ρινική κοιλότητα και απομακρύνει τη συσσωρευμένη βλένη. Ρε Μίτσο, βλέπω τη λέξη βλένη, βλέπω και σένα δίπλα.
2: Γιατί παιδί μου συνδέει με βλένη.
1: Σέλβα Cold and Flu από την Intermed για να αναπνέετε ελεύθερα, μικρά μου ζουλάπια.
2: Και αν το σπίτι σα χρειάζεται φρεσκαρισματάκι, μπαίνετε του Λεφταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θέλετε βοήθεια, παίρνετε τηλέφωνο ή τσατάρετε επιτόπου με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης του Λεφταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Να πούμε κάτι, ξέρετε ότι και εμείς εδώ πέρα έχουμε αναγκαστικά προτιμήσεις σε πολιτικούς και είτε γυναίκες είτε άντρες. Όπως και ο κόσμος, ξέρεις τι γίνεται, και εμείς ο απλός κόσμος, όταν βλέπουμε ένα πολιτικό που αξίζει, δεν μπορούμε να κρίσουμε τη χαρά μας, παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια ο όρος πολιτικός, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει συνδεθεί με κάτι κακό. Δεν παίρνουν οι πολιτικοί, ρε παιδί μου, την αξία. Παλιά έλεγε πολιτικό και λέγεται ήταν κάτι βαρύνουσα σημασία. Τώρα λε πολιτικό και πάει το μυαλό σου σε ρεμούλα.
0: Ναι, έχει δίκιο σε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Αλλά είναι μερικοί άνθρωποι μετρημένα στα πρώτα δάχτυλα του κεριού, όπου ρε παιδί μου ο κόσμο του υπεραγαπάει. Και θα μου πει
2: τώρα. Ποιο λε τώρα.
0: Ναι, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω.
1: Παιδιά, μιλάω και το άνθρωπο του Γεωργιάδη, ο οποίο βλέπω εδώ πέρα σε βίντεο. Που το είπε μόνος του, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος.
2: Ναι,
1: δείτε, λέει, πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Εξήγησε μας λίγο τι έγινε.
2: Είχε πάει στο ήλιο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Ο Άδωνης να περπατήσει, μπήκε μέσα στα μαγαζιά.
1: Στα λιώσια.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όντως, δηλαδή, κύμα αγάπης προς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στον αγκάλιαζαν. Είσαι Θεούλης, του λέγανε.
1: Και ρε παιδί μου, είσαι Θεούλης. Είναι, πώς να το λέμε, και εγώ τι θέλω να σου πω. Όταν κάνεις μια βλακεία, δεν σου λέω πω από το Θεούλη τι έκανε. Μήπως το εννοούσαν έτσι.
2: Όχι, λένε, δεν το είπαν έτσι. Και συγκεκριμένα, λέει, το αποκορύφωμα ήταν όταν ένα κοριτσάκι έτρεξε, τον αγκάλιασε και του είπε «Σ' αγαπώ». Το αγκάλιασε και αυτός και είπε και εγώ.
0: Συγκινήθηκε δηλαδή.
1: Παιδιά, πόσο ωραία τέτοιο. Και γυρνάει ο Άδωνος ο Γεωργιάδης σε μια κάμερα που βρέθηκε εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Δείτε, λέει, πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Κάποιος θα πει «Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος». Συγγνώμη, δεν θα το πω εγώ βέβαια. Εγώ αναγκάζομαι να πω τι θα πούνε οι τέτοιοι. Αλλά μιλάμε για έναν υπουργό ο οποίος έχει αφήσει εποχή τώρα. Δεν ξέρω. Άδωνος Γεωργιάδης, μεγάλος παιχταράς. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τους παιχταράδες της κυβέρνησης, γιατί χτες είχαμε και μια μεγάλη επιτυχία. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κιόλας. Βασικά, θα μπορούσαμε να χάσουμε κιόλας. Η Εθνική Ελλάδα, Ελλάδος, 0-0 με τη Γερμανία, που σημαίνει ότι η Λευτέρη εξασφάλισε, θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Έτσι, με την ισοπαλία που είχε χθες με τη Γερμανία. Βέβαια, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι και το τελευταίο θετικό αποτέλεσμα που έκανε η Εθνική Ελλάδα. Βασικά, ψέματα. Γιατί προηγήθηκε. Χθες έσπασε μια παράδοση ετών. Έτσι. Πριν το 0-0 με την Εθνική Γερμανίας, είχαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε την εθνική ομάδα. Να πω, πριν την επισκέφθηκε.
2: Ναι, ναι, πριν το αγώνα.
1: Άρα, είδατε που τον είπαμε, Γκαντέμι, το λέτε Γκαντέμι τον πρόεδρο.
2: Καλά, δεν κερδίσαμε.
0: Αυτό πήγα να σου πω, θα μπορούσε να είχε βάλει και γκολ.
1: Έρχεται ο Μητσοτάκης.
0: Φαντάσου τώρα πώς θα αισθανθήκαμε.
1: Ναι, του δώσαμε...
2: Καλά, βέβαια, πάλι καλά, γιατί κυρώθηκε τον γκολ που βάλανε και ήταν και καλά φάουλ.
1: Να σου πω κάτι. Έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει επίσκεψη στην Εθνική Ελλάδος μία μέρα πριν τον αγώνα. Το 99% του πληθυσμού θα σου λέει, θα πάμε 5.
2: Αλήθεια.
1: Και δηλαδή και η ισοπαλία, πήρα μια χαρά.
2: Και δόξα τω Θεώ, επειδή δώσαν και τα χέρια του στα παιδιά στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι, ναι.
2: Κάναν χειραψίες. Ναι. Δεν τραυματίστηκαν.
1: Και δεν είχαμε. Μα τα τελευταία φορά που είχε πάει και είχε ακουμπήσει κάτι ήταν μια Φόρμουλα 1 η οποία τράκαρε. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κάτσε, γιατί κάθε φορά μπορεί να θέλει και χρόνο η φάση. Κυριάκος Μητσοτάκης, καλά, έχουμε πει Κυριάκο. Πήγαινε σε αντίπαλες ομάδες. Κυριάκος Μητσοτάκης, του δώσαν και φανέλα με το 10.
2: Με το 10.
1: Και γράφει Μητσοτάκης από πίσω. Τι ωραία. Τι ωραία. θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να περάσουμε στο τέτοιο. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, δεν ξέρω πού να πάω τώρα, γιατί πιάσαμε πάρα πολύ. Με τον Άδων ήθελα να σταθούμε, αλλά τέλο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με νέα, έτσι μικρά νέα, ένα rapid fire θα το πω εγώ. Πάμε στην Πάτρα, κλειστό το έκτο λύκειο λόγω πτώσης οροφής. Έπεσε αν τα βάνεις ένα σχολείο στην Πάτρα, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Είχανε παιδιά μέσα, έκανε κανονικά
0: μάθημα. Κάτι απλό δηλαδή, ναι,
1: πιάσαν τον οδηγό που αμόλαγε απόβλητα στον Κυφισό εδώ πέρα δίπλα σε εμάς. Ωραία, τι θέλω να πω, η χειρομοβίδα που είπαμε, η χειρομοβίδα, είμαστε εξουδετερώθη, έσκασε, τι έχει.
2: Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει εξουδετερωθεί.
0: Είναι κλειστοί ακόμα οι δρόμοι από ό,τι λένε.
1: Και πλέον, παιδιά, μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι πλέον μπαίνει στα φαρνάρια μας.
0: Ποιο?
1: Εκεί που είχαμε το σταμάτη, το γρηγόρι, το κόκκινο και το πράσινο και το πορτοκαλί, ναι. Μπαίνει και ο ελληνικός σταυρός.
2: Πολύ
1: στα φανάρια. Αυτό είναι
0: τι θα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ξεκινάει από τη Γαλλία, θα είναι ένα σταυρός κόκκινος.
1: Γιατί δεν πρέπει να λέει ελληνικό σταυρό.
2: Και οι Γάλλοι τον λένε ελληνικό σταυρό. Έτσι το λένε λοιπόν το συγκεκριμένο σύμβολο. Ελληνικό σταυρό λέγεται. Και τι σημαίνει αυτό. Όποτε βλέπετε τον κόκκινο σταυρό λοιπόν πάνω στο φανάρι, σημαίνει, είναι καλό είναι, θα ξέρετε ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα από το απέναντι ρεύμα γιατί έχουν κόκκινο. Επομένως μπορείτε να περάσετε.
1: Δεν να πω κάτι. Εμένα ο κόκκινο σταυρό το έχω στο μυαλό μου. Καταρχήν δεν μου κάνει για ελληνικό σταυρό γιατί ξέρουμε ότι. Μου κάνει κυρίως ότι. Μου θυμίζει φαρμακείο, νοσοκομείο. Νοσοκομείο δεν είναι το κόκκινο σταυρό. Ερυθρό σταυρό. Βλέπω κόκκινο σταυρό σε ένα φανάρι, σημαίνει ότι κάποιος έχει σκάσει απάνω μου. Με έχουν πάρει τέσσερις. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως.
2: Όχι, έχει άλλη.
1: Τροχαίο.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί τότε να υπάρχει ο ελληνικός σταυρός, αυτός ο ελληνικός κόκκινος σταυρός, τι είναι, και να μην έχει απλά το κόκκινο. Και το κόκκινο.
2: Άλλο το κόκκινο. Εδώ δηλαδή, ο σταυρός έχει συγκεκριμένο λόγο, ρε παιδί.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, είσαι σε κόκκινο και ανάβει εκεί που είσαι σταματημένο. Κόκκινο σταυρός και σου λέει ότι αφού είναι κόκκινο και δεν περνάνε αυτοκίνητα, περνάς εσύ.
1: Παίρνα και πα και σε
2: παρτίζει. Περνά ελεύθερα γιατί είσαι σε διασταύρωση, Μαρία.
1: Θα γίνει μπέρδεμα, παιδιά.
2: Είσαι σε διασταύρωση.
1: Θα γίνει μπέρδεμα, παιδιά. Βλέπω να σκοτώνει κόσμο.
2: Και όταν είναι σβηστό ο ελληνικό σταυρό, σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει.
1: Μιλάει ελληνικό σταυρό, θα περιμένει άλλο να δει κανένα γαλανό.
2: Αφού ελληνικό λέγεται. Θα πρέπει να περιμένει, να μην περάσει επί τόπου αν είναι σβηστό, γιατί ναι. Σημαίνει ότι οι άλλοι έχουν πράσινο.
0: Εγώ μπερδεύτηκα ήδη, να ξέρετε.
1: Ναι. Καλά. Τέλο πάντων. Έχουμε και ένα δάγκωμα αυτιού, λέει ο φίλο κάποιον, δάγκασαν το αυτί.
0: Παιδί μου, αυτό πείτε.
2: Τι ήταν αυτό.
1: Τι έγινε.
2: Για...
1: Τι έγινε.
2: Δεν είδαμε τη γυναίκα, τι έγινε.
1: Όχι, δεν είδα.
2: Οδηγό ταξί.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα
2: οδηγό ταξί. Και ο άλλο πίσω. Χρακ.
1: Εξηγήστε με τόσο λεπτό.
0: Ρε παιδί μου, ήταν. Πες το Δημήτρη, έλα.
2: Ήτανε.
1: Ρε, θα πάτε φάπε.
2: Μα σου λέμε, παιδί μου, τι έγινε.
1: Κάντε μπαλάκι, όσο
2: ήταν γυναίκα οδηγό ταξί. Ναι. Και ο πίσω τη δάγκωσε το αυτή.
1: Για ποιο λόγο.
2: Δεν είναι για ποιο λόγο, ήταν τρελό φάνη.
0: Ρε παιδί μου, την πήγε μία η ώρα τα ξημερώματα. Τη ζήτησε αυτό να τον πάει σπίτι του. Πηγαίνει στο σπίτι και πάει να πληρώσει με POS. Και δεν έπιανε.
1: Και τη δάγκωσε αυτή.
0: Ναι, άκου. Λοιπόν, κάνουν πιο μπροστά. Τέλο πάντων, βρήκε τρόπο να πληρωθεί μέσω POS. Και μετά, έτσι όπω τον γύριζε για να τον αφήσει ακριβώ έξω από το σπίτι, του λέει η Χριστιανή αυτή. Του λέει, επειδή δεν πιάνει, αυτό ξέρετε ότι δεν πιάνει εδώ το POS, φροντίστε την επόμενη φορά να έχετε μετρητά. Και την έπιασε τη γυναίκα από το λαιμό, τη δάγκωσε το αυτή και έφυγε κομμάτι.
2: Φάνη, τη στόκοψε, αφού το άκουσε το κράτσε. Και τη φώναζε κιόλα, σε έφαγα.
0: Πήγανε να βοηθήσουν, έσπρωξε έναν άλλο κύριο, τον έριξε πίσω, τον έριξε κάτω. Παιδιά, ότι δάγκωσε αυτή.
1: Τι είναι,
2: το κόψε, δεν το δάγκωσε.
0: Και το βρήκε αυτή τη η κυρία. Το έβαλε στον πάγο, μήπως και συνδεθεί.
2: Α, και.
0: Μήπως και συνδεθεί, μήπως και το βάλουμε πάλι.
2: Ναι, παιδί μου, καταλάβαμε.
1: Είπε να συνδεθεί το αυτήρημα τη γυναίκα, το είπα αυτό.
2: Your Bluetooth device has connected that successfully.
1: Η μπαταρία είναι. Τι είπε.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Your Bluetooth device.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και δεν γινότανε. Και
2: Τι λες, το κατάφερε.
1: Πω, ρε φίλε, είναι τι τραβάνε και γελάμε, το γελάει η Μαρία. Βρε Ζωντόπουλο.
0: Επειδή είπα συνδεθεί γι' αυτό.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι ταξιδιώτες, ρε φίλε.
0: Άσε, άσε τώρα η γυναίκα.
1: Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συναγερμό στο AI βαριέμαι Μίτσο. Έχει κάτι άλλο Μίτσο που θα πρέπει να δω. Α, το είπαμε αυτό. Viral. Μίλτος Τεντόγλου, τι έκανε ο Μιλταράς.
2: Πήγε και πήδηξε, παιδιά, ο Τεντόγλου στην Παλίνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στην Παλίνη. Τι έχει πέσει τόσο πολύ ο Μίλτος.
2: Όχι, ρε, εσύ είχε πάει για μια επίσκεψη και έτσι όπως πήδηξε πήγε να πέσει πάνω στον τοίχο βασικά. Έκανε ένα άλμα 6-15 μέτρων.
3: Σε κήπο
2: ήταν.
1: Συγγνώμη,
0: επηρεασμένος από το παρκούρ αυτός.
1: Σε αγώνα ήταν ή πήδηξε κάποιο.
2: Όχι, ρε, σε σκάφη ήταν.
1: Σε σκάφη.
2: Χώρο.
1: Εκεί που πλένουν τα ρούχα.
2: Όχι, ρε, πώς το λένε εκεί. Σκάφη δεν λέγεται αυτό που πηδάνε.
1: Συγγνώμη, ο Μίλτος πήγε να πηδήξει κάπου το οποίο δεν ήταν γήπεδο.
3: Όχι, ρε.
1: Άπει...
2: Σαν κήπο

0: δωμάτων σε κήπο. Στην Παλίνη.
1: Σε κήπο σπιτιού δηλαδή. Κήπο με δέντρα και με λουλούδια.
0: Όχι ρε Μαρία, σε σπίτι δεν είδα σε σπίτι.
2: Σε σπίτι πήδηξε.
1: Άρα καλά τα λέω ρε παιδιά.
2: Επίσης να πούμε κάτι. Να πούμε κάτι, το λένε και οι ακροατές. Δημήτρη, το καταλαβαίνω ούτε εγώ με το αθλήματο. Δεν λέγεται σκάφι, λέγεται σκάμα.
0: Εντάξει, παιδιά. Να δει όπω κάρχει.
2: Είπε να πηδήξει, όλο έχει πάει 300 μετάλλια χρυσά. Πήγε και. Άρα, αν καταλάβω καλά, ο Μίλτος ο Τεντόγλου πήγε και πήδηξε όχι σε σκάφη, σε σκάμα.
0: Σε σκάμα, πολύ σωστά.
2: Σε κήπο μέσα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
2: Αυτό το παιδί δεν είναι καλά. Εγώ το ήξερα. Φαίνεται και από τις δηλώσεις του. Αλλά και βρήκε πάνω σε μάντρα.
0: Παραλίγο να βρει τον τοίχο, ναι, ήταν στο τσακ. Σου λέω έκανε άλμα 6-29.
2: Ναι. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε δεν θα πάει πολύ καλά σήμερα.
0: Μ' αρέσει, υπέροχη. Ναι.
1: Τελικά εγώ είμαι η μόνη που τα είπα πολύ ωραία.
2: Αυτό μαντρα, καλά λέει μαντρα.
0: Δεν πήδαγε από τείχο σε τείχο ρε Μαρία.
2: Εγώ δεν κατάλαβα τι event ήταν αυτό και γιατί πήδαγε σε κήπους ο Μίλτος.
0: Ήταν γκαλά, γκαλά αλμάτων σε κήπο, στην Παλίνη.
2: Σε σκάφη. Λοιπόν,
0: σε σκάφη.
2: Φίλες και φίλοι, καταλάβατε δεν θα βγει. Τι λέει το διοργανώνει, κάτι περιμένει.
1: Πήδαγαν κι άλλοι μόνο αυτός. Α, όχι, καλά, κι άλλοι πήδαγαν.
2: Τον τουργανώνει χρόνια ο άνθρωπος που έχει το σπίτι, λέει, ήταν πρώην αθλητής του αθλήματος και ελάτε. Δεν ξέρω.
0: Πάνω από 10 χρόνια, λέει.
2: Ναι. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, τι κάνει ο Μίλτος και πηδάει. Αυτό γενικά, εγώ, Μίλτο, δεν έχω κήπο και δεν θα ήθελα να σε βλέπω να πηδά στον κήπο μου. Τον περιοποιούμε τόσο πολύ. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είναι να πηδήξει στο χωριό τώρα και πέρα. Έχει τον κήπο μου, ο πατέρας μου στην Πένα, να πούμε. Περνάει πάνω κάτω με το χορτοκοπτικό.
1: Καλές, πήδηξε ο.
2: Να κάτσε να μου κάνει γούβα. Να έρθει να το φτιάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ωραία και καλά. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Ζώδια, Μαρία, σήμερα δεν θα βγάλει άκρη Μαρία. Και έφυγε χωρός τραγούδι, πάμε. Σας έχω νέα.
3: Μαλάκες.
2: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
4: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
5: όλοι στο πάτο.
4: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Music 892.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής.

0: ηλεκτρονικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1goretail, με την αξιοπιστία της Centers of One.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: δικουαλίτα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Λοιπόν, εννοείται ότι η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να λείψει από φεστιβάλ κινηματογραφικά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με πολιτισμό. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτά. Γι' αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά, παιδιά, με χρυσό χορηγό Today, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους στην πόλη. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερες ταινίες και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
1: Ο αγαπημένος Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας. Ούτως ή άλλως, ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κερδίζει μια τετράδα ελαστικών και γενικότερα φροντίζει να κινείστε με σιγουριά δεκαετίες τώρα. Και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και γενικά μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Φυσικά έχει εξειδικευμένους τεχνικούς, έχει όλα όσα χρειάζεστε. Και τα καταστήματα θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Γενικότερα, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που κληρώνεται ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή, λέω, στέλνετε στο mail, όχι στο Viber, στέλνετε mail στο games@music892.gr γράφοντας στο θέμα, θα γράψετε στο subject Δημητρακόπουλος και στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, έτσι. Δίνω άλλη μια φορά το mail.
0: Για πάμε.
1: games@music892.gr.
2: Είμαστε εκεί.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και φίλε μου Κρύε, θέλω...
0: Σε όλους και σε όλους.
2: Σε όλες και σε όλους είπα.
0: Το χώρα.
2: Φίλε μου Κρύε, η εβδομάδα ξεκινά με δημιουργικές ιδέες, αλλά το αποτέλεσμα δεν θα έρθει μέσα σε μία ώρα. Διάλεξε λοιπόν εκείνη που έχει πραγματικό μέλλον και κάνε σήμερα το πρώτο σοβαρό βήμα, σιγά σιγά, και στα προσωπικά, λίγη περισσότερη ανεμελιά θα αλλάξει το κλίμα. Μην κάνεις ακόμα το φλερτ, οργανωμένο σχέδιο. Σιγά. Χαλαρά, μην πιέζεις τον άλλον και γενικότερα μην πιέζεις τις καταστάσεις, ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό. Συνεχίζουμε στον Ταύρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μερμίγκη που με ακούει.
1: Πώς τον είπες?
2: Μερμίγκης.
1: Α, Μερμίγκης.
2: Ναι, το επιθετό του. Φίλο μου Ταύρε, σήμερα μπορεί να γίνει μια διακριτική συζήτηση για δουλειά, νέο εργοδότη.
0: Έχει κανένα φίλο που λέγεται Μερμίγκης?
2: Ναι.
0: Γίνεμα, όλοι οι φίλοι σου περίεργα ονόματα. Ένα Λιάπουρα, πώ λέγεται.
2: Λέπουρα.
0: Ο άλλο Ψολιόγκο, πώ λέγεται.
2: Όχι, δεν έχω Ψολιόγκο.
1: Ο Κόλλα.
2: Κλέντι Κόλλα είναι για τα μαλλιά μου.
1: Ναι. Έχει να αναστραφεί.
2: Εντάξει, Μερμίγκη το λένε. Ναι. Σήμερα λοιπόν μπορεί να γίνει μια διακριτική συζήτηση για δουλειά, νέο εργοδότη ή ακίνητο. Μην τη διαφημίσει λοιπόν πριν μάθει αν υπάρχει πραγματική πρόταση και στο σπίτι ένα μεγαλύτερο άτομο ίσω προσπαθήσει λίγο να επηρεάσει τι αποφάσει σου. Οπότε δε το και ρύθμισε το. Άκου όσο έχει να πει. Αλλά μην δεσμευτείς μέσα στην πίεση. Το θα το σκεφτώ είναι κανονική απάντηση. Πάμε στο δίδυμο που σήμερα το κεφάλι σου ξεκινά τη Δευτέρα με 10 ανοιχτές καρτέλες. Σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα, έχεις αγχωθεί χωρίς λόγο. Μην αναλάβεις μόνος σου όλο τον προγραμματισμό, μοίρασε δουλειές και ευθύνες και σε μία συζήτηση πες καθαρά τι εννοείς και σταμάτα εκεί. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις επιχειρήματα, παραδείγματα και παρουσίαση κανονική για να δεχθεί ο άλλος ότι απλώς έχετε μία διαφορετική γνώμη. Για τα κομμενικά σας, φίλοι μου δίδυμοι, προς το τέλος της εβδομάδας. Μην κανονίσετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τώρα, δεν θα πάει και τόσο καλά. Mm-hmm. Πάμε στον καρκίνο που ένα οικονομικό άγχος μπορεί να αποδειχθεί μικρότερο μόλις κοιτάξεις πραγματικά τους αριθμούς. Έλεξε λοιπόν λογαριασμούς και υποχρεώσεις αντί να υπολογίζεις με το χειρότερο σενάριο. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει ευχάριστη είδηση για χρήματα και στα αισθηματικά μία σχέση ζητά πιο ξεκάθαρο όνομα. Δηλαδή κάποια στιγμή δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το βλεπόμαστε ή... παίζει κάτι, σιγά σιγά αρχίζει και τελειώνει. Αρχίζει λοιπόν και σας ζητάει η άλλη πλευρά κάτι, έναν τίτλο. Εντάξει, μια επισημοποίηση της Γεσούλας. Πάμε στον Λεοντά που σήμερα έχει την ενέργεια.
0: Να το κάνω project manager.
2: Μπράβο, κάπως έτσι. Σήμερα έχεις την ενέργεια να πάρεις πρωτοβουλία στη δουλειά ή να ξεκινήσεις ένα προσωπικό σχέδιο που ανέβαλες καιρό. Βγες μπροστά λοιπόν για κάτι ουσιαστικό και όχι μόνο για να σε προσέξουν. Στα προσωπικά, η υποστήριξή σου προς ένα φίλο μπορεί να παρερμηνευτεί ως φλερτ. Πρόσεξε λίγο αυτό, γιατί θα έχουμε κάποιες αναχώριες σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσεις όμορφα πριν γραφτεί ολόκληρο ειδήλιο στο μυαλό του ή στο μυαλό της. Πάμε στον Παρθένο που πλησιάζει μια σημαντική συζήτηση ή απόφαση και σήμερα χρειάζεται προετοιμασία και όχι τόσο βιασύνη. Συγκέντρωσε λοιπόν πληροφορίες και σκέψου τι θέλεις να ζητήσεις πολύ προσεκτικά, και ένα ξαφνικό σχόλιο από προϊστάμενο, γονέα ή υπηρεσία μπορεί κάπως να σε ευνηδιάσει, αλλά μην απαντήσεις αμέσως. Από το απόγευμα και μετά θα έχεις χώρο και χρόνο για να αφιερώσεις σε άτομα που θέλουν να σε δουν καιρό και δεν προλάβαινες και τους είχες πακετώσει λίγο. Οπότε από το απόγευμα και μετά βάλ τους και αυτούς μέσα για να φεύγουν και από πάνω σου. Πάμε στο ζυγό που μία έξοδος με φίλους μπορεί να γίνει ακριβότερη, επειδή όλοι θεωρούν ότι εσύ θα οργανώσεις, θα εξυπηρετήσεις ή θα βάλεις κάτι παραπάνω. Συμφωνήστε λοιπόν από την αρχή που πάτε και πώς μοιράζεστε ο λογαριασμός. Πολύ σημαντικό, γιατί κάπως σας έχουν περάσει λίγο κορόιδα στους ζυγούς, και στα προσωπικά δείξε ενδιαφέρον στον άνθρωπό σου χωρίς να προσπαθείς ταυτόχρονα να κρατήσεις ικανοποιημένο ολόκληρο το δωμάτιο. Οκ, οκ. Πάμε Σκορπιό.
0: Όπα.
2: Κάτσε να πιω λίγο νερό.
0: Όπα. Καθάρισε λίγο λεμονάκι. Καθάρισε το αγόρι μου, έλα.
1: Πέντε έχουμε σήμερα, ε.
0: Καθάρισε το.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι οι φιλοδοξίες ανεβαίνουν και θέλεις να δεις άμεσα αποτελέσματα. Η πρόοδος υπάρχει, ακόμα και δεν έχει φτάσει στο σημείο που φανταζόσουν. Δεν πειράζει, σιγά σιγά, μικρά μικρά βήματα, μας αρέσουν. Συνέχισε λοιπόν χωρίς να μετατρέψεις την κούραση σε ατελείωτο σκρολάρισμα και σύγκριση με τους άλλους. Το κάνεις αυτό το λάθος συχνά. Σταμάτα να υποτιμάς τον εαυτό σου. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα.
0: Συνέχισε να αποτιμάς τον εαυτό σου.
2: Και στα ερωτικά, η καλύτερη. Δεν χρειάζεται. Το κάνεις εσύ με τεράστια επιτυχία.
0: Θα βοηθήσεις και εσύ λίγο όμως. Δεν μπορώ να κάνω όλα μόνος μου.
2: Στα ερωτικά, οι καλύτερες πιθανότητες βρίσκονται έξω από το σπίτι. Σήκωσε λοιπόν τον όμορφο ποπό σου και το βλέμμα από την οθόνη και βγες έξω να διεκδικήσεις όλες και όλους που σας περιμένουν. Εντάξει, δεν θα κουραστείτε και ιδιαίτερα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε προς τα γενέθλιά μας, σιγά σιγά ανοίγει ο ουρανός και έρχεται. Αυτό που περιμέναμε είναι καθοδόν. Συγγνώμη, δεν το έκανα πριν, το ξέχασα. Πάμε το Ξώτη. Φίλε μου το Ξώτη, τι έπαθες Μαρία?
1: Δεν έκανα κάτι.
2: Άκουσε ένα τσι.
1: Χαμογέλασα.
2: Δεν το είδα σαν χαμόγελο.
0: Χαμογέλασε γιατί με πήρε ο αέρας εμένα τώρα εδώ πέρα. Άνοιξε το δόντι μέσα και.
1: Εν τω μεταξύ έχω φέρει και θέμα για δόντια, φρόντισε.
0: Τέλεια.
2: Φίλε μου, το ξέρω ότι μια μεγάλη ιδέα, ένα ταξίδι, ένα σχέδιο που συζητάς καιρό τώρα, χρειάζεται πλέον ημερομηνίες και συγκεκριμένα βήματα. Το κάποια στιγμή δεν θεωρείται πρόγραμμα, και αν κάτι δεν πήγε καλά τελευταία, μην φέρεσαι στον εαυτό σου σαν αυστηρός δικαστής.
0: Λέπουρ, πες το φίλο στο Λέπουρα ότι Λέπουρ στα αλβανικά είναι το κουνέλι.
2: Α, δεν το ξέρα.
0: Ναι, για πάρε το νέο τηλέφωνο μετά να δούμε. Μήπως είναι το Κουνελόπουλος στα αλβανικά.
2: Στα αισθηματικά, μια καινούργια γνωριμία αξίζει προσπάθεια, αρκεί να μην περιμένεις άμεση οικειότητα από την πρώτη συνάντηση. Συνεχίζουμε με τον εγώ καιρό, κοινά έξοδα, χρέη, φόροι, μια οικονομική. Η υποχρέωση με άλλον άνθρωπο χρειάζεται καθαρή κουβέντα, ξεκάθαρα πράγματα. Και αν θεωρείς ότι η μοιρασιά είναι άδικη, πες το με ποσά και στοιχεία. Στη σχέση όμως, μην εστιάζεις μόνο σε όσα θέλεις να βλέπεις. Τα καλά έχουν αξία, αλλά και εκείνο που σε ενοχλεί σταθερά δεν εξαφανίζεται επειδή το αγνοείς. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή το βάζεις κάτω από το χαλί φεύγει, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Πάμε στον υδροχό που μια σημαντική κουβέντα με σύντροφο φίλο ή συνεργάτη μπορεί να ξεκινήσει κάπως απότομα. Μείνε λοιπόν στο θέμα και μίλα ξεκάθαρα πριν προλάβουν να γεννηθούν παρεξηγήσεις και κουτσομπολιά. Στα προσωπικά η απόσταση σε προστατεύει μέχρι ένα σημείο, μετά απλώς δεν αφήνει κανένα να σε πλησιάσει. Πες πως αισθάνεσαι λοιπόν, χωρίς να το μετατρέψεις αμέσως σε αστιάκι της στιγμής. Και κλείνουμε με τους ηχθείες, που η λίστα σου είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι όλα επίγοντα. Διάλεξε λοιπόν τις τρεις υποχρεώσεις που πρέπει πραγματικά να τελειώσεις.
0: Λευτέρη, σε πήρε ο ύπνος,
2: σε βλέπω, Λευτέρη. Δεν είναι σωστό
1: αυτό. Πάλι νιστάζεις, Λευτέρη, δεν κοιμήθηκες.
0: Τι έγινε όλο
1: αυτό. Τον τελευταίο καιρό δεν κοιμάται, κάτι συμβαίνει.
0: Τι έκανε χθες, είχε βρέξιμο. Παιχταρά μου. Αγόρι μου, μάρσαρε ο Λευτέρης. Να βλέπω νέα παιδιά να.
2: Καλά, μπορεί να βλέπει σειρά, παιδί.
1: Το φάνηκε τα πώ χάρηκε.
0: Δεν το βλέπω σαν παιδί μου το Λευτέρη.
1: Κοίτα εδώ.
0: Αγόρι μου, μεγάλε Αλέξανδρε μου.
2: Μια φορά. Ο γενικότερα ο Φάνης, ρε παιδί μου, έχει θέμα με την ώρα. Θέλει πάντα να είναι τυπικό.
0: Λευτέρη, είχε πρεσάρισμα χθες, Όχι ακριβώ.
2: Είχε
0: πρεσάρισμα μόνο σου.
1: Έχει πάρει πονηρό ύφος όμως.
2: Μαρία, άκου, μια φορά. Ο Φάνης θέλει να είναι τυπικός, ρε παιδί μου. Θέλει όλοι να ερχόμαστε στην ώρα μας. Δεν είναι τέτοιο. Αυτά, η ώρα να ξεκινάμε. Λοιπόν, ο Λευτέρης είχε αργήσει, ρε παιδί μου, κάποιες φορές όλα αυτά τα χρόνια και ο Φάνης τσατιζόταν, ρε παιδί μου, δεν γούσταρε. Θέλει όλοι να είμαστε στην ώρα μας.
0: Πολύ περίεργο να είσαι στην ώρα σου δουλειά. Πες με περίεργο.
2: Θα σε πω. Είναι πολύ ιδιότροπος. Μια φορά λοιπόν ο Λευτέρης είχε αργήσει και είχε έρθει 7 και 10 και 7 και 20. Ο Φάνης μέσα στα νεύρα. Πρόσεξε. Και του λέει ο Λευτέρης: Φάνη, συγγνώμη, ήμουνα με μια κοπέλα. Και άργησα να κοιμηθώ. Και βλέπεις τον Φάνη ξαφνικά από εκεί που ήταν θυμωμένος να χαμογελάει μέχρι τα αυτιά και λέει: Βρε μπαγάσα, βρε κεράτα, δεν πειράζει. Σου λέω: Δεν φαντάζεσαι. Σαν το θείο. Πώς δεν του έδωσε κανένα πεντάρικο.
1: Ξέχασε και τα νεύρα και τα ξέχασε.
2: Τίποτα, παιδί μου, επειδή του πήγε κανένα.
0: Τα νέα παιδιά τώρα αυτά πρέπει να ρωτεύονται. Τα νέα παιδιά πρέπει να ρωτεύονται.
1: Μίλησε το παππούδι τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Αυτά πρέπει να τα. Εγώ κάνω το έργο τη κυβέρνηση. Τα πρημοδοτώ τα παιδιά.
1: Μπράβο, Φάνη.
0: Μπράβο, Λευτέρη. Αλλά εντάξει, αν το κάνετε στι 5 φορέ θα καταλάβω ότι με κορυδεύει. Ναι, για λέγε.
2: Έκλεισα εγώ.
0: Έκλεισες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε και φίλοι, τον Λευτό Λευτέρη, λέω. Τον Δημήτρη Μπουλίνη. Ερχόμαστε λίγο. Η Μαρία είναι έτοιμη για άγρια πράγματα. Για πάμε.
4: Λαμπρόπουλε!
0: Λίγε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. You wanna talk about-

0: Μπαρλάβιου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε και μην ξεχνάτε το ότι τώρα η σύνδεσή σα αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και αντόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Χορηγός εκπομπής μας, όπως ξέρετε, είναι η Στοίχημαν, αλλά είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League.
0: Conference League,
1: στις οποίες αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΚΙ. Γενικά είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη. Λεωφόρο Πεντέλης 4 ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα λατρέψεις. Επισκέψου λοιπόν σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν. Γιατί όλα ξεκινούν από τα Jack and Jones outfit.
0: Μοναδικά denim. Denim είναι τα jeans, Μαρία, ε.
1: Ναι.
0: Τα jeans λέμε. Το ύφασμα jeans το λέμε denim.
1: Denim.
0: Λοιπόν, πάμε. Λευτέρης κοιμάται, ρε. Ξέρεις, καλό είναι που κοιμάται ο Λευτέρης, γιατί σημαίνει ότι μας παρακολουθεί. Τα λέμε καλά, Λευτέρη. Πάμε.
1: Παιδιά, πετάει συνέχεια το δεξί μου μάτι.
2: Κάτι θα δεις.
1: Κάτι θα δω. Από το δεξί βλέπεις. Από το αριστερό τι γίνεται.
0: Λεφτάρε είναι.
2: Και από το αριστερό θα δεις.
1: Το δεξί πετάει συνέχεια. Οπότε, αν με δεις εσύ και πετάει το μάτι, μην αρχίζεις και λες και για τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Για τα δόντια θα μιλήσω σήμερα.
0: Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό το θέμα.
1: Τα δόντια είναι ένας ζωντανός ενεργειακός χάρτης. Θα σας πω τι σημαίνει κάθε δόντι, παιδιά, και ακόμα κι αν έχετε γέφυρα, σφράγισμα, οτιδήποτε, τι συμβαίνει με το χάρτη τον οικογενειακό σας.
2: Τι λες, ρε Μαρία.
0: Από τα δόντια, Μαρά, και όλα αυτά.
1: Από τα δόντια, Φάνη.
0: Τι λες, ρε.
1: Τα δόντια αντιπροσωπεύουν τη ζωτική ενέργεια. Λοιπόν, ξεκινάω, μπαίνω στο ψητό που λέμε.
0: Μπες κατευθείαν.
1: Χαλασμένο δόντι, περιδόν, όλα αυτά. Δείχνει μπλοκαρισμένη ενέργεια ή συναισθηματική διάβρωση. Ουσιαστικά τι είναι, παιδιά? Δυσκολία στην έκφραση καταπιεσμένου θυμού ή αδυναμία να διαχειριστείς μια κατάσταση στη ζωή σου.
2: Ότι απλώς δεν βουρτζίζει τα δόντια του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι σε οδηγεί προς εκεί. Καταλαβες. Δόντι που λείπει. Κάτι έγινε και έχει φύγει το λίγο.
0: Δόντι που λείπει δεν λείπει ψέματα, Μαρία.
1: Αντιπροσωπεύει ένα κενό στην προσωπική σας δύναμη ή σε οικογενειακό επίπεδο. Έναν αποκομμένο ή ξεχασμένο πρόγονο.
0: Τι λέει, ρε παιδά. Ρε,
1: δεν υπάρχει αυτός ο υποστηρικτικός κρίκος στη ζωή σας.
0: Μας έχεις μουρλάνει, μωρή τρέλα. Ναι, συνέχισε.
1: Γέφυρα. Πολλοί έχουν γέφυρα.
2: Έχουν πολλοί. Πάνε, έχεις γέφυρα.
0: Γέφυρα δεν έχω, έχω σφραγίσματα όμως.
1: Εσύ έχεις γέφυρα?
2: Όχι, γέφυρα δεν έχω.
1: Λοιπόν, έχει κανείς γέφυρα εδώ μέσα? Λοιπόν, όσοι έχετε γέφυρα.
0: Να περάσει έξω, παρακαλώ. Σε γέφυρα.
1: Σημαίνει ενεργειακά ότι δανείζεστε δύναμη από αλλού. Στηρίζεστε γενικά. Στηρίζεται η γέφυρα στα διπλανά γη δόντια. Οπότε και
0: γέφυρα, εσείς... γέφυρα είναι απλά είναι σάπ για τα δόντια και σου έχουν πέσει και έχει βάλει μια γέφυρα.
1: Ναι, παιδί μου, στο λέω από ενεργειακή πλευρά, γιατί κάπου οδηγεί εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου είπε ο δοντίατρος, επειδή σφίγγω τα δόντια μου στον ύπνο, ότι μπορεί να του δημιουργήσω πρόβλημα.
0: Τι άλλο χωρίς πρόβλημα όμως... δεν δημιουργεί τα δόντια σου, Μαρία?
1: Γιατί...
0: το ένα έχει πάει στα αυτιά σου πίσω.
1: Άσμα τρεφάνι που έχει πάει στα αυτιά μου. Ουσιαστικά για να καλύψεις ένα συναισθηματικό
0: κενό. Συγγνώμη τώρα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, πολύ καμένο, στην ΕΡΤ 1 το είχα δει. Για το. Πώς λέγεται τώρα. Human Combustion. Πώς λέει.
2: Τι είναι αυτό.
0: Human Combustion. Έχει ερευνηθεί στην Αμερική και σε διάφορες χώρες άνθρωποι. Τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό. Οι οποίοι καήκανε μέσα στα σπίτια τους.
2: Έλεος πρέπει.
0: Ακούσαν και δεν βρήκανε ίχνη ότι έχει προκληθεί η φωτιά από κάπου αλλού. Και όλα τα στοιχεία δείχνανε ότι προκλήθηκε. Καήκανε, ξεκίνησε η φωτιά από μέσα τους.
2: Από μέσα
1: τους.
0: Από το σώμα.
2: Αυτό
0: ανάφλεξη. Ψάχτε το, δεν λέω βλακίες.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Ναι, Human Combustion.
2: Κομπάστιον,
0: όπως διαλέγεται. Υπάρχει ντοκιμαντέρ και μάλιστα υποστηρίζουν κομπάστιον, όπως διαλέγεται.
1: Εσύ το είδες όλο.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι.
1: Πώς γίνεται αυτή η αυτοανάφληξη? Με πολύ λίγα λόγια.
2: Βενζίνη.
0: Όχι. Δεν δείχνει ότι έχουν ρίξει κάτι απάνω τους. Ότι η φωτιά έτσι όπως ξαπλώθηκε δείχνει να έχει δημιουργηθεί μέσα από το σώμα του.
2: Πώς έγινε αυτό?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς έγινε τώρα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ψάξτε το, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, φοβία, το ψάχνω τώρα.
0: Αυτό το μυαλό μου εμένα στην αρχή πήγε σε πυροκλάνη. Αλλά...
2: Έλεος.
0: Ρε, εσύ ψάχτε, υπάρχει ντοκιμαντέρ, δεν λέω ψέματα. Μπείτε να το δείτε. Το έχει δει και ο Λεωνίδας καταρχήν.
1: Το έχει δει, Λεωνίδα. Πώς δημιουργείται, γιατί τα θυμάσαι εσύ. Πώς δημιουργείται δηλαδή από μόνη τη φωτιά.
0: Δεν, μα δεν έχει εξηγηθεί. Απλά μπήκαν οι ιατροδικαστές μέσα και είδαν ότι. Αυτοί, πώς λέγονται, οι εγκληματολόγοι. Και καταλάβανε ότι δεν υπήρχε τρόπος, δηλαδή όπως έχει εξαφρωθεί. Γιατί καταλαβαίνουν πώς πηγαίνει η ροή της φωτιάς. Και όλα δείχνανε ότι ξεκίνησε από μέσα. Δείτε τώρα, παιδιά, το ντοκιμαντέρ.
2: Το είδα. Εφθανάβλεξη ανθρώπου, έτσι ονομάζεται.
1: Ναι, όμως, παιδιά.
0: Ναι, τι,
2: δεν έχει αποδειχθεί, λέει, επιστημονικά.
1: Δηλαδή, μπορεί να το πάθει αυτό, να πάθει τώρα και στιγμή.
0: Δεν έχει τώρα σου λέει, δεν έχει αποδεχτεί.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάθει. Τη στιγμή που το πάθαν αυτοί, γιατί να μην μπορεί να το πάθει και κάποιο άλλο.
2: Δεν ξέρουμε τι πάθει.
0: Μαρία. Μα ούτε πραγματικά, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τα κάνω δικά μου. Με ναι. βάζω στη θέση τους.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Πρόσεχε, γι' αυτό μου φοράς μάλλον.
1: Πετάει ένα αυτοανάφληξη και θα το περάσουμε έτσι.
0: Ρε, εσύ, σου είπα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, σου λέω. Έχω δει ντοκιμαντέρ και με Ανουνάκη και με τέρα.
2: Εμείς είχαμε την Ασίμω στο χωριό.
1: Τι έκανε η Ασίμω.
0: Φλακία θα ακούσω.
2: Όχι, η Ασίμω κάηκε μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτή έπεσε το τζάκι.
0: Τι σχέση έχει να κάνει τώρα με τα άλλα. Πω. Παιδιά, κακάω ανάγκη εγώ τέτοια θέματα.
1: Όχι, ρε εσύ, απλά όταν το λες δεν μπορούμε να το περάσουμε τσιντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικό τώρα αυτό που είπες. Τώρα η Ασίμου δεν έχει σχέση βέβαια, γιατί έπεσε με στο τζάκι. Είναι άλλο, αλλά εντάξει.
2: Ήταν αλκοολική, ρε εσύ, είχε πιει και έπεσε
0: στο τζάκι. Με τον Γιώργο από το Γάλλιο.
2: Ποιο?
0: Τράκαρε βέβαια. Μα τι λέμε τώρα, θα λέμε τώρα σα τέτοιο. Πάμε.
1: Πόσο χρόνο ήταν αυτή?
2: Ήταν μεγάλη και την βρήκαν τα σκυλιά, τη φάγαν και τα σκυλιά.
1: Ωρε φίλε, πάναγε.
0: Ήταν ο
1: μεζέ
0: έτοιμο πειμένο.
2: Φάνη!
0: Μα τι μου λε τώρα, λε κάει και τη φάγαν τα σκυλιά. Τι άλλο έπαθε αυτή η γυναίκα. Τη φάγαν τα σκυλιά, λέει ο Άκο. Λε και είμαστε στο. Τη φάγαν τα σκυλιά.
2: Αφού πήγαν οι γονεί, πήγε ο θείο μου Χρήστο και την κηδεία. Όχι στην κηδεία, παιδί μου.
0: Στην κηδεία δεν πήγε, πήγε μόνο την άβα που κάηκε. Μετά δεν πήγε.
1: Πώ το άντεξε ο άνθρωπο το θέαμα.
0: Τους έχεις δει πως είναι.
1: Όχι.
0: Δεν το έχω να αντέξει αυτό να σου πω. Τους έχεις δει πως είναι.
2: Καλημέρα, Θεία.
0: Ναι.
1: Αχ, πάμε στο δοτικό εμφύτευμα. Μόνιμη και ριζική ενεργειακή αποκατάσταση, ουσιαστικά, αν βάλεις αυτή τη σταθερή βάση μέσα στο οστό.
0: Με βίδα που λέμε.
1: Δεν ξέρω με βίδα τι βάζουνε.
0: Το εμφύτευμα. Δόντι καινούριο που λέμε, το βάζει
1: ναι, ναι, ναι, με βίδα. Είναι σαν να γεμίσει.
0: Σου τρυπάει μέσα τα ούλα το κόκαλο που λέμε τη μασέλα και στο βιδώνει πάνω στο γνάθο. Ναι, ρε. Ναι. Αλλά είναι μετά, δεν παθαίνει τίποτα, ρε.
1: Πού, είναι, πού, δεν το ξέρω τι γίνεται έτσι.
0: Μετά μασουλά, μιλάμε τώρα υποποτάμο, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Γεμίζεται συνειδητά, λέει, το κενό, επαναφέροντας τη χαμένη ισορροπία και τη σταθερότητα στην ρίζα σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πανάκριβο. Πάει, δεν μας είπαν μια ακροάτρια εδώ πέρα.
1: Πόσο πάει,
0: 3.000, 4.
1: Το ένα.
0: Δηλαδή για να φτιάξει όλα, δηλαδή για να φτιάξει 5-6 δόντια.
2: 30.000.
0: Ναι, αλλά μετά δαγκώνεις βρικόλακα.
1: Δεν φεύγουν με τίποτα μετά.
0: Ούτε πλένεις, ούτε πλένεις.
1: Αυτά δεν παθαίνουν, φαντάζομαι, τεριδόνες και τέτοια.
0: Όχι, τι να πάθουμε. Μιλάμε για δόντι τώρα, σου λέω άστο. Κροκόδηλο κανονικό. Κάτω.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, πανάκριβο.
1: Το κενό ανάμεσα στα δόντια, όσοι έχετε μεγάλο κενό, μην με κοιτάς, εμένα δεν είναι αυτό το κενάκι τώρα. Όσοι έχετε κενό.
0: Το κενάκι λέει το σταχτοδοχείο.
1: Μεγάλο, συμβολίζει επιθυμία για ανεξαρτησία και ελευθερία. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ενεργειακή απόσταση, αν συμφωνεί, ανάμεσα στο αρσενικό και θηλυκό πρότυπο στη ζωή σας.
2: Είσαι μπερδεμένη, Μαρία.
1: Ναι. Γιατί σου φαίνομαι και μπερδεμένη εγώ.
2: Έτσι λέει. Εγώ πιστεύω ότι με το δόντι θα παίρναγε ενέργεια που λες να μην κλείνουμε τα έπιπλα στους τοίχους.
1: Εμένα δεν είναι τόσο μεγάλο το κενό. Μην κοιτάς τροποφάνης, το έχει κάνει τεράστιο.
0: Εγώ το έχω κάνει τεράστιο, Μαρία. Εγώ που είσαι σαν κολοκύθα Halloween, είναι να το έχω κάνει τεράστιο. Καπνίζεις με κλειστό στόμα και. Έλα, πρόχωρα.
1: Ναι, έρχονται και κοιτάνε τα δόντια μου και μου λένε τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο το κενό.
0: Χοντρέ, λέει, είσαι παραπληροφόρηση. 1200 με 1500 πάει το δόντι. Α, εντάξει, μπορεί να πάει 1500.
2: Πολύ ρεσί για ένα δόντι τώρα 1200 ευρώ.
0: Δεν ξέρω. Είναι και αυτό το βάλει.
1: Τι που θα το βάλει. Αλλιώ άλλη τιμή έχουν τα μπροστινά και άλλα τα πίσω.
0: Ανάλογα που θα το βάλει, πιο γιατρό ρεμα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω και τι δόντι είναι αυτό και ξέρω εγώ τώρα που τα παίρνω τα δόντια αυτά.
1: Πάμε τώρα να σα πω, παιδιά, το ζουμί τη υπόθεση.
2: Φρονιμίτε.
1: Όχι. Δεξί μπροστινό δόντι. Συμβολίζει την πατρική φιγούρα. Το δεξί μπροστινό δόντι σας. Έχουμε τα δύο δόντια τα μεγάλα. Το δεξί είναι η πατρική φιγούρα. Αν είναι χαλασμένο, υποδηλώνει ότι υπάρχει μια διάβρωση στη σχέση με τον πατέρα. Μάλλον έχετε κάποιο κρυμμένο θυμό, απογοήτευση, ότι δεν ήταν υποστηρικτικός ο μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σπασμένο, αν σας έχει σπάσει ή ραγισμένο.
0: Εδώ πέρα μου γίνονται τέτοιο. Μου χοντρέ μου λέει: έλα να σε φτιάξω με 800 ευρώ. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με τα δύο. Μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ παρόλα αυτά για την προσφορά.
1: Σπασμένο ή ραγισμένο. Δείχνει ξαφνικό ψυχικό τραύμα ή ρήξη στη σχέση μαζί του.
0: Ναι.
1: Στραβό ή με κλείσει.
0: Εμένα είναι στραβά με κλείσει. Βλέπει, είναι σαν σκύρο μπροστά. Έτσι με λέει.
1: δείχνει ότι προσπαθείτε να λυγίσετε ή να προσαρμοστείτε στις υπερβολικές προσδοκίες του πατέρα, χάνοντας τη δική σας ευθυγράμμιση. Ο μπαμπάς έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
0: Πολύ τώρα, μα είχαμε πολύ ψηλά στάνταρ. Εμένα ο πατέρας μου είχε πολύ ψηλά στάνταρ για μένα. Να καταλάβεις, όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, βάλαν τα κλάματα. Με είχαν για τόσο άχρηστο. Όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, η μητέρα μου δάκρυσε. Πολύ ψηλά στάνταρ οι γονείς μου για μένα. Άσε με, χαμός.
1: Αν έχετε εμφύτευμα ή θήκη στο δεξί, σημαίνει ότι έγινε μια προσπάθεια να γεμίσει το κενό της πατρικής απουσίας ή να αποκατασταθεί η σχέση.
2: Καλά Μαρία, έχεις προκαλέσει χαμό. Στέλνει Χρυσάνθη. Καλά Μαρία, σοκ.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Έχω σπάσει δεξί δοντάκι και έχω χάσει τον μπαμπά μου.
1: Έλα ρε εσύ, Στεφανία. Η Στεφανία.
0: Τέλεια.
2: Χρυσάνθη.
1: Έλα ρε εσύ, Χρυσάνθη.
0: Ρε εσύ, Χρυσάνθη μου, παιδί μου. Μην ακούς τη είναι βλαμμένη αυτή εδώ πέρα, Χρυσάνθη μου.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Ενεργειακά το βλέπουμε τώρα. Χρυσάνθη.
0: Είδες, υπάρχουν και
1: Χρυσάνθη και όσοι είναι σαν τη Χρυσάνθη καταλαβαίνουν, παιδιά.
0: Χρυσάνθη, κοπέλα μου, μην ακούς τη βλαμμένη εδώ πέρα. Άσε τώρα. Τι συνδυάζει, άσε στο μυαλό σου. Βλέπει ότι υπάρχει κόσμο που επηρεάζει τι βλακίε που λε.
1: Εντάξει, παιδί. Το κενό τη πατρική
0: μα άνθρωπος που δεν τα παίρνει για πλάκα τις βλακίες που λες. Πρόσεχε τι λες εδώ πέρα, δημόσια, λέγει.
1: Μα εννοείται. Αριστερό, πάμε στο αριστερό προς την οδόντι.
2: Είπαμε, για σου χάσατε τη μαμά σας.
1: Η μητρική φιγούρα. Χαλασμένο δόντι μαρτυρεί συναισθηματική έλλειψη ή πληγές από τη μαμά. Υποδηλώνει μια σχέση που σας προκαλούσε συναισθηματική ασφυξία ή αίσθημα παραμέληση.
0: Όλοι αυτοί οι απατεώνες. Τύπου χάκα και τέτοια.
1: Είναι, ρε φίλε,
0: όλος ο κόσμος που έχει κάποιο θέμα ψάχνει να το συνδέσει με κάτι, είδες. Και σου πετάγεται μια Μαρία, μια γάκα, μια τέτοιο. Και προσπαθείς, ουσιαστικά δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ή αυτό. Είναι ότι θέλουμε να το συνδέσουμε κάπου για να νιώσουμε καλύτερα.
1: Τώρα τι σχέση έχω, αυτά που λέω εγώ με την γάκα.
0: Ευτυχώς,
1: Χρυσάνθη. Τι έγινε, Χρυσάνθη.
0: Όχι, Χρυσάνθη τελικά. Όσοι αγκαλιάζουμε δεν τα ξέρουμε, κατάλαβα.
1: Μπράβο, Χρυσάνθη μου, μπράβο.
2: Είναι δικιά σου.
1: Σπασμένο ή ραγισμένο το μπροστινό αριστερό δόντι, παιδιά. Φανερώνει βαθύ συναισθηματική.
0: Γιώργο, πολύ αστείο το μήνυμά σου, μπορώ να διαβάσω τον αέρα.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Φανερώνει ένα βαθύ συναισθηματικό πλήγμα που συνδέεται με τη μητρική φιγούρα, εννοείται. Παραδείγματος χάρη, μια προδοσία εμπιστοσύνης ή ένα τραυματικό βίωμα στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Αν είναι στραβό με κλίση τώρα τον μπροστινό αριστερό, να ξέρετε, παιδιά, ότι δείχνει μια δυσκολία να αποδεχτείτε τη θηλυκή σας πλευρά ή μια τάση να ξεφύγετε από την υπερπροστατευτικότητα των έλεγχων της μητέρας. Το ξέρετε ότι έχουμε και θηλυκή
2: πλευρά. Δηλαδή, τώρα πλευρά, καλά σε λέει ο Φάνης Γάκα. Είναι σαν να λες πηγαίνετε φτιάξει αριστερό σου δόντι γιατί είναι θηλυπρέπεια.
1: Όχι, εσύ, έχουμε μια θηλυκή πλευρά. Όλοι έχουμε μια θηλυκή πλευρά.
0: Εγώ έχω αποδεχτεί τη feminine πλευρά μου. Δεν έχει να κάνει με σεξουαλικές προτιμήσεις.
1: Εννοείται.
0: Ότι εγώ, σαν Φάνης, είμαι πολύ κοντά με τη feminine πλευρά μου. Πρόσεξε να δεις, ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα έχουν και.
2: Δηλαδή αντρικές και γυναικές πλευρές.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται, ρε, εσύ.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα. Εγώ είμαι πολύ κοντά στη feminine πλευρά μου.
1: Εγώ στην.
0: Εσύ τι ασενική, βρε.
1: Γιατί ρε,
0: βρε λεμούριε, βρε σουρικάτα.
1: Με είπε λεμούρι και σουρικάτα.
0: Ναι, προχώρα, λέγε.
2: Για τους φρονιμίτες δεν είπες, που είναι σημαντικό.
1: Περίμενε, ρε, εσύ Δημήτρη, και εσύ. Ένα, περίμενε, έχω κι άλλα. Πού ήμουνα τώρα, στο σπασμένο ή ραγισμένο?
2: Ναι, εκεί ήσουν ακριβώς.
1: Α, όχι, στο στραβό ή με κλίση.
2: Μπράβο.
1: Εμφύτευμα ή θήκη τώρα. Υποδηλώνει τη διαδικασία επούλωσης του μητρικού τραύματος. Προσπαθείτε να θωρακίσετε ή να ξαναχτίσετε την αγάπη και την ασφάλεια που στερηθήκατε. Το έχετε βιώσει όσοι έχετε εμφύτευμα ή θήκη?
0: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν. Ναι,
1: βέβαια. Όλοι εμφύτευμα ή θήκη.
0: Θήκη, δεν έχει θήκη.
1: Όχι, ούτε εγώ έχω θήκη, εσύ. Γιατί έχει θήκη, εσύ?
0: Εγώ.
1: Σε ποιο δόντι?
0: Τι θήκη είναι? Τι είναι η θήκη? Δεν ξέρω τι είναι η θήκη.
1: Η θήκη που βάζει το δόντι πάνω στο δόντι, παιδί.
0: Αυτό που βάζουν για να φαίνονται πιο ωραία τα δόντια.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι πορσελάνη.
1: Αυτά τα εμφυτεύματα είναι, νομίζω.
0: Τις πορσελάνες ξέρω εγώ που βάζουν.
1: Ναι.
0: Που βάζουν, κολλάνε στα δόντια σου από πάνω πορσελάνη.
1: Άλλο πάνω, αυτό είναι άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάμε τώρα στη μεταξύ του σχέση. Το ένα καβαλάει το άλλο. Τα δοντάκια που καβαλάει το ένα το άλλο, τα δύο μπροστινά. Λοιπόν, δείχνει ότι ο ένα. Δεν καβαλάει.
0: Λίγο καβαλάει.
1: Δεν καβαλάει. Ούτε καν. Δείχνει ότι ο ένα γονέα κυριαρχεί ή καταπιέζει τον άλλο μέσα στο σπίτι. Αν το δεξί καβαλέει το αριστερό, ο πατέρας επισκιάζει τη μητέρα. Ενώ το αντίθετο γίνεται με το άλλο δόντι.
0: Σε ένα σπίτι θα καταλάβεις, ποιος κάνει κουμάντο από τι.
1: Από το δόντι τώρα.
0: Όχι, αυτό. Σε ένα σπίτι θα καταλάβεις ποιος κάνει κουμάντο. Και θα δεις και για ποιο λόγο πιστεύω ότι στα περισσότερα ζευγάρια και το λέω κουμάντο κάνει γυναίκα. Θα καταλάβεις από το ποιος, όταν πέφτουν στο κρεβάτι, από το ποιος κρατάει το τηλεκοντρόλ. Εμένα το λιγότερο είναι στα χέρια τη Γεωργία.
1: Σε παίρνει ο ύπνο, μήπω.
0: Άστορ, τη Γεωργία την παίρνει ο ύπνο. Α, και μόλι πάνω στο πάρο ξυπνάει κιόλα. Λοιπόν, εκεί είναι το τηλεκοντρόλ.
1: Το τηλεκοντρόλ. Έχει point αυτό που λέει τώρα με το τηλεκοντρόλ.
2: Όχι το δόντι, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, άλλο το δόντι, άλλο το τηλεκοντρόλ τώρα. Αλλά έχει point.
0: Ναι, πάμε.
1: Μεγάλο κενό ανάμεσά του. Συμβολίζει τη μεγάλη απόσταση στην ασυμφωνία ή τον χωρισμό συναισθηματικό ή φυσικό ανάμεσα στου δύο γονεί.
0: Αυτά τώρα, παιδιά, να καλά, τα διαβάζει η NDSD. Τα έχει γράψει κάποιο σε έρευνα και τα διαβάζει η έρευνα.
1: Βέβαια και σε έρευνα. Το έχω ψάξει εγώ το θέμα, δεν το φέρνω έτσι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τέλεια ευθυγραμμισμένα και η γη. Εσένα είναι ευθυγραμμισμένα τα πάνω.
0: Ναι, ναι, και τα κάτω.
1: Τα πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα και η γη.
2: Και εσένα είναι ευθυγραμμισμένα, μάλλον.
1: Και εμένα, και εσά είναι. Για να δω. Εσένα είναι ευθυγραμμισμένα και εσένα. Παιδιά, μπράβο, έχουμε όλοι ευθυγραμμισμένα. Λοιπόν, ναι. Δείχνουν μια ισορροπημένη σχέση με τους γονείς, όπου τα αρχέτυπα του πατέρα και της μητέρας λειτουργούν αρμονικά μέσα στην ψυχή του ατόμου. Mm. Πάμε τώρα στους κοινόδοντες.
2: Φρονιμήτες.
1: Για τους κοινόδοντες, δεν είπες.
2: Φρονιμήτες, είπα.
1: Οι κοινόδε ποιοι είναι, παιδιά. Είναι η... Αυτή είναι, ναι, η του Λύκου.
0: Έχω εγώ κανένα κοινόδοντα, άμα σε δαγκώσει.
2: Έχω κι εγώ δυνατότητα.
0: Όχι, δεν παίζει, φίλε, τώρα εδώ
2: πέρα.
0: Άσε, έχω κοινόδοντα τώρα πολύ. Δηλαδή, εμένα λίγο ακόμα και θα.
1: Σιγάρε, φάνη, για να το δω το κοινόδοντα. Εντάξει, νορμάλ είναι.
0: Τι νορμάλ, μα λέγανε.
1: Μα το έχετε στον κοινόδοντα, λες και έχεις του Λύκου τον κοινόδοντα. Ποιο κοινόδοντα, λέω.
0: Είμαι για ταινία, εγώ να με κάνεις τώρα, λέγε.
1: Οι χαλασμένοι υποδηλώνουν καταπιεσμένο θυμό ή πικρία, παιδιά, και δείχνουν ότι δυσκολεύεστε να πείτε όχι. Και παραβιάζουν οι άλλοι τα
0: εγώ,
1: όρια.
0: Εγώ, πούμε, δεν μπορώ να πω όχι εύκολα.
1: Δεν
0: μπορώ να πω όχι.
2: Γενικά,
0: μην κοιτάς τώρα για πλάκα. Γενικά δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή, και γι' αυτό δεν σηκώνω και τηλέφωνο. Αν με ακούνε πολύ, γιατί και σε θέματα δουλειάς και αυτά, δεν μπορώ να πω. Ντρέπομαι να λέω όχι.
1: Συγγνώμη, δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα για να μην πεις όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Ναι, δεν μπορώ να βρίσκω δικαιολογίες τύπου ξέρεις, δεν μπορώ και αυτά.
1: Να λες την αλήθεια, σου είμαι ωραίο τρόπο.
0: Δεν μπορώ να πω. Ναι,
2: και εγώ δεν μπορώ να πω όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ντρέπομαι κιόλας. Δηλαδή, με παίρνει ο άλλος για σούμε, να μου, μου προτείνει μια δουλειά κάτι. Ντρέπομαι να πω όχι. Και την παίρνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Και την παίρνω, λέει.
0: Ναι.
1: Σπασμένη, φαγωμένη από τρίξιμο.
0: Πόσα δόντια, μωρή, και τα 52 θα πούμε.
1: Καταπίνετε την ευθετικότητά σας. Επιτεύγματα η θήκη, ανακτάστε χαμένη δύναμη και ξαναβγάλετε δόντια. Ουσιαστικά ξαναβγάζετε δόντια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Οι προγόμφοι, να πάω στους προγόμφους.
2: Οι φρονιμίτες δεν έχει.
1: Έλα, τραπεζίτες. Αυτοί δεν είναι.
2: Φρονιμίτες.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο μου δόντι.
1: Φρονιμίτες, έλα. Ναι. Τι να πω τώρα, τους τραπεζίτες τους.
0: Τραπεζίτες,
1: λοιπόν, τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες, αν είναι απονευρωμένοι ή χαλασμένοι, δείχνουν ότι δυσκολεύεστε να χωνέψετε μια κατάσταση του παρελθόντος, π.χ. μια οικονομική απώλεια, ένα διαζύγιο, κάτι σημαντικό που έχει συμβεί. Η απονεύρωση σημαίνει ότι νεκρώσατε το συνέστημα για να μην πονάτε. Η γέφυρα δείχνει ότι προσπαθείτε να ξεπεράσετε ένα μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό ή οικογενειακό, στηριζόμενοι σε ξένες δυνάμεις. Όχι τις δικές σας, με συνέπεια να επιβαρύνετε άλλους τομείς της ζωής σας.
0: Μαρία, δεν μπορώ να κάνω πρόσωπο άλλο. Έχει αρχίσει τώρα και κόλλησε το ChatGPT στο μυαλό μου.
2: Δεν είναι ποτέ εδώ.
0: Αρχίζει τώρα η συνάψη του εγκεφάλου και κουτουλάει μία πάνω στην άλλη. Δεν θα βγάλω άκρη.
1: Περίμενε, τέλειωσε.
0: Πήγα να πιάσω τον καφέ μου και έπιασα το χέρι του Δημήτρη.
1: Το εμφύτευμα υποδηλώνει ότι ξαναχτίζεται τη σταθερότητα και την ασφάλεια από το μηδέν. Βάζεις γερές νέες βάσεις στη ζωή σου δηλαδή. Φρονιμίτες τώρα. Το ξέρετε ότι φρονιμίτες είναι τα δόντια της Σοφίας και του Πεπρωμένου. Οι έγκλειστοι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οι έγκλειστοι που δεν μπορούν να βγουν, έχετε έγκλειστους φρονιμίτες?
2: Όχι.
1: Όχι, έχουν βγει όλοι.
0: Τώρα θα πας κάνεις και ανάκριση.
2: Έχει πετάξει δόντι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί που είναι έγκλειστοι δεν μπορούν να βγουν, δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενεργειακό φράγμα στην ανάληψη των ευθυνών σας, παιδιά, και δυσκολίες στο να εκφράσετε τον εαυτό σας. Οι βγαλμένοι νωρίς ή αυτοί που έχουν χαλάσει και τους βγάλατε.
2: Α, εγώ.
1: Ναι, είναι ότι νιώθετε αποκομμένοι από τη βαθιά εσωτερική σας διαίσθηση και την πραγματική σας ταυτότητα. Δυσκολεύεστε λοιπόν να βρείτε τη θέση και το σκοπό σας μέσα στο κοινωνικό σας σύνολο.
2: Και όμως έπεσε μέσα.
1: Έπεσα μέσα. Ναι. Ορίστε, βλέπετε.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε οι αρχές, Νικολόπουλα 192, Άγιοι Ανάργοι, έρχεται, τη μαζεύετε και τελειώνει η υπόθεση. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: She calls it other mommy. She look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
12: It was me. What? Is it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Να δω.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.

0: Πού θέλω να φτερνιστώ, Μαρία.
1: Φτερνίσου, φτερνίσου, έλα. Θα σου πω και αριθμό.
2: Ένα γορμό.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Φέρε τα πανάκι. Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα. Να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις και τα πράγματα να φεύγεις. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα, παρακαλώ, και τιμή από 17.690. Και χωράει όλα όσα φαντάζεστε.
1: Ελπίζω να μην ήσουν ακριωμένος επειδή έβαλες και το μπουφάν, έτσι. Όχι. Γιατί τώρα εμείς
0: δεν είμαι διάολο. Ναι, λέγε.
1: Λοιπόν, χρειάζεστε υδραυλικό, χρειάζεστε οποιαδήποτε ειδικότητα. Μπαίνετε, παιδιά, στο Δουλευταρά. Υπάρχουν αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς, πλήρη προφίλ του καθενός ειδικού. Συγκρίνετε, επιλέγετε απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα και γίνεται η δουλειά που θέλετε. Δουλευταράς.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και Intermed και έχουμε το Optonic Beta 5, παρακαλώ. Gels Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει καθόλου την όραση. Έτσι. Είναι για τσούξιμο, για διακύρια ή αίσθημα άμμου που μπορεί να έχουμε στα μάτια μας, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φαγός επαφής. Optonic λοιπόν Beta 5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
0: Φίλες και φίλοι, προσδεθείτε, Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα, σύντομα πάμε λίγο Λευτέρη από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, πολλά χαρμόσυνα νέα. Έχουμε γάμους, έχουμε αραβώνες, έχουμε εγκυμοσύνες.
0: Εγκυμοσύνες,
2: πολύ σωστά. Λοιπόν,
0: εγκυμοσύνες.
2: Θα ξεκινήσουμε με τον αραβώνα. Η αληθινή κόσμε μου, όχι εγώ, η Άννα Μαρία Ψυχαράκη από το Big Brother, θυμάστε που είχε πάει.
1: Ναι,
2: εκεί.
1: Ναι.
2: Αραβωνιάστηκε.
1: Μπράβο, με το καλό. Αραβωνιάζονται ακόμα, παιδιά.
2: Αραβώνα.
1: Το πάνε κατευθείαν γάμο. Μπράβο.
2: Όχι, με τα ξαδέρφια μου είχαν αραβωνιαστεί πρώτα.
0: Α, τι λες τώρα, για πες.
2: Αραβωνιάστηκε. Λοιπόν, να ζήσει η κοπέλα να καλά να είναι με το σύντροφό της. Και πάμε τώρα, φάνη σε μια εγκυμοσύνη που στην είχα στείλει, δεν την είπες. Θα την πω εγώ όμως. Θέλω να σας πω ότι μπορεί το τελευταίο διάστημα να ακούγονται πολλά για τον ιατρικό σύλλογο, να γίνεται χαμός, να βγαίνουν στα κανάλια γιατροί, να τσακώνονται για το μαζονάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, κάποιος δεν τους εμπόδισε. Ο Γιώργος Πατούλης θα γίνει ξανά πατέρας.
1: Παιδιά, μπράβο! Πόσο είναι, είναι 2 χρονών το παιδί του τώρα?
2: 1,5 ετών νομίζω.
1: Μπράβο!
0: Με το καλό. Εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου.
2: Με το καλό λοιπόν. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε γενέθλια. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Να μου πείτε και εσείς αν το έχετε παρατηρήσει, το παρατηρώ μόνο εγώ. Ήθελα να το πω και τις προάλλες με την Τζένιφερ Λόπες. Η Μόνικα Μπελούτσι έγινε 62 ετών.
0: Τι λέει.
2: Και δείτε λίγο πώς είναι. Δες, ας πούμε, η Τζένιφερ Λόπες που είναι 57. Δες η Μόνικα Μπελούτσι που είναι 62. Δες πόσο πολύ έχει αλλάξει, ρε φίλε, λίγο η φάση της ηλικίας. Δηλαδή, άμα δεις.
0: Τα 67 ήταν η 40, ρε.
2: Αν δεις, ρε παιδί μου, παλιά, πριν από 30 χρόνια, πώς ήταν οι 57ρες, οι 57χρονοι ή οι 62χρονοι. Δεν έχει καμία σχέση, ρε. Το ντύσιμό τους, τα μαλλιά τους.
1: Σας τα έλεγα εγώ ότι μετά τα 50 η γυναίκα ξαναζεί.
2: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, ρε παιδί μου.
1: Καθόλου.
2: Και δεν σου μιλάω μόνο για αυτές που είναι αναγνωρίσιμες και μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν προσέξει και να έχουν φροντίσει περισσότερο τον εαυτό τους.
0: Μην το λες έτσι, να προσέξει και φροντίσει τον εαυτό τους.
2: Να έχουν φροντίσει.
0: Γιατί μας ακούνε και άλλες γυναίκες που δεν έχουν τα λεφτά τους. Δεν είναι θέμα προσέχει τέτοιο. Όλοι οι γυναίκες προσέχουν τον εαυτό τους. Απλά μερικές έχουν και κάποια λεφτά παραπάνω.
2: Έξτρα.
0: Έξτρα και τα προσέχουν, να τα λέμε κιόλα.
1: Μάλλον υπερπροσέχουν. Ναι.
0: Όχι υπερπροσέχουν. Πάνε εκεί που τέτοιο. Δεν είναι. Οικονομικό
2: είναι. Καλά, εντάξει, δεν είναι και.
1: Παίζει ρόλο και το DNA.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Άμα έχω τα λεφτά τη Μαντόνα, σου λέω. Είναι και τι λεφτά έχει.
2: Α, τη Μαντόνα. Η Τζένιφερ Λόπες δεν είναι μόνο με τα λεφτά, είναι και γονίδια κόρε.
1: Άσε που πάνε και κάνουν και λεφτά που έχουν κάποιε και τα κάνουν αποτυχημένα.
2: Χάλια, δεν έχει δημιουργήσει.
1: Του πιάνει υπερβολή και τι βλέπει μετά και είναι.
0: Εκεί είναι ματαδοξία, εντάξει.
2: Και στην Ελλάδα έχουμε πολλέ τέτοιε.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλές. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα στη Ζόζεφιν. Θέλω να σας πω, κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Ζόζεφιν, το κομματιού Δαχτυλίδι, έτσι του Λεωνίδα.
1: Λεωνίδα παντού, μου το πετάει παντού. Παντού.
2: Φάνη.
0: Εγώ θα πρέπει για μένα πριν να γίνει, μόλις γίνει βίντεο κλιπ, να παίξει ο πατέρας του Λεωνίδα στο βίντεο κλιπ.
2: Έγινε το βίντεο κλιπ. Λέω, κυκλοφόρησε, δεν άκουσες τη σούπα.
0: Α, είναι. Κακός.
2: Το άκουσε το κομμάτι.
0: Δεν το έχω ακούσει εδώ πέρα με το ζόρι. Τα ακούμε τα ακούγια του Λεωνίδα, τα ακούμε
1: με το ζόρι.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, έκανε δυνατό comeback.
1: Ναι, έκανε
2: comeback. Έκανε comeback. Και κάπως, επειδή το τελευταίο διάστημα κάπως είχε τέτοιο, τώρα ξαφνικά το πήρε το πάνω χέρι.
1: Εντάξει, τώρα είναι και καλά στα προσωπικά της, οπότε παίζουν ρόλο και αυτό.
0: Άσχετο. Πάμε.
1: Είσαι καλά, παιδί μου.
0: Πάμε.
1: Είναι ανανεωμένη, φουλ.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε κάτι.

0: το έχουμε αφήσει πίσω εμείς, αλλά στο Hollywood γίνεται χαμός. Πάμε στην υπόθεση του Diddy και στον Diddy. Ο Diddy λοιπόν είναι στη φυλακή, αλλά όλοι κάνουν λόγο για το πώς ζει ο Diddy στη φυλακή, διότι τέτοια πράγματα δεν τα έχουν ξαναδεί ποτέ.
1: Είναι ακόμα μέσα ο Diddy.
0: Είναι ακόμα μέσα και σας πληροφορώ λοιπόν ότι έχουν ειδικό σεφ για τον Diddy. Έχει συγκεκριμένο μενού όπως κοτόπουλο με κάρι, πίτσα με τέσσερα τυριά και μπέικον, χωρίς μανιτάρια, εμπανάδας.
1: Εμπανάδας.
0: Έχει δικό του και μπανιέρα και ντουζιέρα. Εντάξει, πληρώνει άλλους κρατούμενους του για να του καθαρίζουν τον ντουζ. Γιατί μπορεί να μην έχει, αλλά εδώ πάρε 100 δόλαρς, καθάρισε μου τον ντουζ μου. Και κάνουν λόγο, παιδιά, ότι περίεργα πράγματα γίνονται το βράδυ και κάπως γυναίκες μπαίνουν και φεύγουν τρέχοντας από τις φυλακές.
2: Συγγνώμη, φυλακές είναι ή δωμάτιο ξενοδοχείο εκεί
0: είναι
2: πέρα?
0: Είναι σαν να αφήνουν εννοηθεί, ρε παιδί μου, ότι του πάνε γυναίκες σε ορισμένα βράδια. Όπως επίσης χαμός έχει γίνει και με το ποτό, διότι λένε λοιπόν ότι πίνει συγκεκριμένα full whisky ο Diddy στη φυλακή και του το περνάνε μέσα και αυτό. Γενικότερα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, χαίνεσαι συγκεκριμένα. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο Diddy δεν ξέρω τι έχει κάνει, φυλακή δεν κάνει πάντως. Δηλαδή έχει σκέψει συγκεκριμένους σεφ, έχει κανονικά τα πάντα μέσα, τρώει, πίνει, καπνίζει, κάνει.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, επιτρέπεται τώρα και για έναν έτσι τόσο γνωστό να έχει και το ειδικό μενού και όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει φυλακιά ακόμα.
0: Και πολλοί κάνουν λόγο και για ναρκωτικά, Μαρία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αναφέρουν και ναρκωτικά τα οποία μπορεί να περνάνε παράνομα μέσα για να φτάσουν στον Diddy.
1: Ωραία, Μίτσο. Ωραία. Εντάξει, τι θα κάνετε. Πότε αυτό θα βγει, νομίζω, τώρα. Κάπου είναι να βγει αυτό, δεν είναι?
0: 50 μήνες νομίζω ότι
1: 50 μήνες. Ναι, θα βάλει μυαλό, πιστεύω εγώ. Μια χαρά.
2: Δεν τον βλέπεις και στη φυλακή που είναι, βάζει τώρα.
0: Και θα κλείσουμε τώρα με κάτι το οποίο εγώ δεν έχω δει την ταινία καθόλου, δεν ξέρω πώς είναι. Για τον Digger που κυκλοφόρησε η ταινία Digger. Είναι φουλ απογοητευτικό, λέει, ξεκίνημα στο box office για τη νέα ταινία του Tom Cruise. Από όλα τα ξεκινήματα που έχει κάνει ο Tom Cruise τόσες ταινίες, ρε παιδί μου, ήταν χειρότερη, λέει,
1: εγώ
0: σε ξεκίνημα.
1: Κάπου άκουσα ότι είναι πολύ καλό αυτό.
0: Και εγώ άκουσα καλά λόγια.
1: Σαν τέτοιο.
0: Τώρα δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι κουλτουριάρικη, δεν ξέρω. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την ταινία ο Tom Cruise τον έχουν βάψει, είναι ηλικιωμένος, δεν είναι? Πολύ καλή ταινία, λένε οι κριτικοί. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος δεν έχει συγκινηθεί ιδιαίτερα, δεν το έχουν δει. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου.
2: Μήπως δεν την έχουν διαφημίσει πολύ?
0: Όχι.
1: Καλά σου λέει, ο ξηρός στη φυλακή είχε τόσο. Δηλαδή, μπράβο, λέει.
2: Σεφ.
1: Η Ελλάδα. Μαρία, τι έχει. Είπα εγώ ότι έχει σεφ.
2: Σεφ δεν είπε τώρα.
1: Μαρία, έχει χαζίψει.
0: Δεν άκουσα για
1: σεφ. Πω, έχει χαζίψει τελείως. Μαρία.
2: Είπε, ρε παιδιά.
0: Είπε, είχε. Μπορεί να μην προλάβει.
1: Ό,τι δεν καταλαβαίνει, ο εγκέφαλός το συμπληρώνει μόνο.
2: Εγώ άκουσα σεφ, ρε παιδιά.
1: Πώ λέγεται, τα φενιά στον εγκέφαλο, ρε.
2: Καλά, ναι.
1: Μαρία, εντάξει. Καλημέρα. Είπε καλημέρα και καλή βραδιά. Πω, έχει χαζέψει.
2: Σιγάκι, δεν είπα κάτι τρομερό. Νόμιζα ότι είχε σεφ. Ότι είπε ότι είχε σεφ. Τι είπε?
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, δεν.
2: Όχι, πε τι είχε
0: ο ξηρό.
2: Ο ξηρό τι είχε?
1: Πήγα να πω ότι ο ξηρό δεν είχε χρυσό κλουβί μέσα, του είχαν φτιάξει. Πήγα να πω ο ξηρό είχε, άκουσε εσύ σεφ. Που μου θυμίζει τον άλλο τον Πεδιτερά, ρε, που πάω πριν από 20 χρόνια του λέω ένα. Τι κάπνιζα τότε, ένα.
0: Δεν θυμάμαι τι ένα.
1: Πώς λέγονταν αυτά τα μπλε άσπρα τσιγάρα, πώς λέγονταν τα.
0: Όχι τα τάτς.
1: Όχι τα Στίβεν, σαν τα.
0: Winston.
1: Λέω, πάω σε ένα Πεδιτερά, χαζό σαν και σένα.
0: Α, την πλούσια μου, παιδί μου.
1: Και του λέω. Που πήγαινα κάθε μέρα και του λέω ένα Winston μπλε σκληρό, του λέω. Τι μου δίνει?
2: Τι σου δίνει?
1: Δηλαδή, εγώ πες μιλάω γρήγορα, μιλάω ψευδά, μιλάω τέτοιο. Ένα Winston μπλε σκληρό. Τι μπορεί να μου δώσει?
2: Τι σου έδωσε?
1: Old Holborn κίτρινο.
0: Καπνό.
1: Ναι, καπνό.
2: Να σου πω κάτι. Κάποιος είπε εδώ ότι είπε σεφ.
1: Ναι, καλά, εντάξει, το είπε. Σε κορδεύουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε για παιχνίδι. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη με τη Μαρία σήμερα. Κουναβομυριούχος. Ήρεμα, ωραία. Σήμερα σας έχουμε και μια έκπληξη. Έσκασε νέος χορηγός εδώ πέρα στα κουνάβια. Οπότε, γιατί κάποιοι γκρινιάζονται κιόλας ότι καθυστερούν να μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Οπότε σήμερα σας έχουμε νέα. Οι κουναβομαχίες αποκτήσαν νέα χορηγάρα και το 100 μπαλο θα μπαίνει fast track. Τι άλλο να κάνω για σας? Λοιπόν, παιδιά, από σήμερα στις κουναβομαχίες τα 100 ευρώ θα μας τα κάνει δώρο, φίλες και φίλοι. Ποιος, Δημήτρη? Η Snappy. Λοιπόν, παιδιά, η Snappy που ήταν χορηγό μας εδώ και καιρό, είναι η πρώτη ελληνική neobank. Πλέον είναι και χορηγός των κουναβομαχιών. Για το Snappy, από το αμοιευτικό λογαριασμό, σας έχουμε πει και σας ξαναλέμε ότι προσφέρει κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο 2,25%, ενώ τα χρήματά σου παραμένουν διαθέσιμα όποτε τα χρειάζεσαι. Εμείς, παιδιά, πλέον τα 100 ευρώ θα μας τα κάνει δώρο η Snappy σε εσάς και θα μπαίνουν κατευθείαν στο Snappy λογαριασμό σας. Δηλαδή, κερδίζει σήμερα, μετά από λίγο, 100 ευρώ έτοιμα να τα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό για μετά. Τώρα πάμε για κνομομυριούχο που σημαίνει ρολογάρες δώρο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939892892 εδώ πέρα στο Viber του σταθμού και σας παίρνουμε τηλέφωνο. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε.

0: πάρα βλάκα. Τι ωραίο είσαι. Τι κοιτάρα βλάκα το στήθος μου.
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα κομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας Στοίχημαν. Χορηγός όχι μόνο των κουνάβιων, του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και φυσικά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Όπου γονίζεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όφι τέτοιο. Λοιπόν, η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιες ρυθμίσεις, ΕΠ, κίνδυνος ενδυσμούς, απώλειες περιουσίας.
21: Η Telecom, παιδιά, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα.
0: ανθρωπότητα. Γενικότερα δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, αλλά και φυσικά στις επιχειρήσεις μας. Για να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom, μπαίνετε στο telecom.gr.
21: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αν θέλεις να πάρεις αυτοκίνητο και... Η αλήθεια είναι ότι από το αυτοκίνητο θέλεις να έχει λίγο απ' όλα, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα και να φεύγεις κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι και το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε. Λοιπόν, Λευτέρη, για να δούμε. Λευτέρη, καλημέρα.
22: Καλημέρα.
20: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
22: 31, χειλουργός.
20: Χειλουργός.
22: Είμαι η μικρή σου μελαμίνη, μα με θυμάσαι.
20: Α, έλα.
0: Τι είναι η μικρή σου μελαμίνη.
20: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν σε θυμάμαι, φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, χειλουργός, για πες μου λίγο, έχεις δικό σου ξυλουργείο ή απλά ξυλουργό.
22: Έχω, ναι.
20: Πώς πάει εκεί πέρα η δουλειά, πώς πάει, έχει ένα ακρίβεινγκ το ξύλο, ε.
22: Όλα ακριβά είναι.
20: Χαμός. Να σου πω, κάτι είχα ρωτήσει τώρα, κάτι θυμάμαι τώρα. Κάτι να μου φτιάξει ήθελα εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι τώρα.
22: Δεν είμαι αυτός, άλλος είμαι.
20: Άλλος είσαι. Ναι.
21: Το στεναχώριστο παιδί.
20: Λοιπόν, παντρεμένος, ανήπαντρος.
22: Παντρεμένος με μια κόρη.
20: Α, αγόρι μου, να τη χαίρεσαι. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, είναι κουναβομυρίουχος που σημαίνει έχεις ένα 25% πιθανότητα να κερδίσεις. Απλά οι ερωτήσεις είναι λίγο πιο δύσκολες. Φίλε Ξυλουργέ. Μικρέ μου Πινόκιο. Μικρέ μου Τζεμπέτο, μάλλον. Αν κάποιο σου προτείνει να ανέβετε το. Πουντσάκ Τσάγια, σε ποια χώρα σε καλεί? Στο Νεπάλ, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία ή στην Ταϊλάνδη?
22: Από το Α.
20: Μπράβο, το Νεπάλ. Ήταν Β, η Ινδονησία. Γεια σου.
21: Έχουμε Κώστα.
20: Κώστα.
23: Καλημέρα.
20: Καλημέρα, φίλε μου Κώστα. Ηλικία, επάγγελμα.
23: 22, οδηγό σε κάδα.
20: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, δύο.
21: Γιατί ρε, εσύ.
20: 22 χρονών δεν παίζει εδώ
21: μια
20: πέρα.
21: Μια χαρά μιλούσε.
20: Να πα δρόμο, να πα να παίξει στα ζουζούνια. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν να πα να παίξει τα παιχνίδια. Να πα να παίξει PlayStation. Να πα να παίξει κάποιο με φίλου σου.
0: Έχουν
20: δεν είναι εδώ πέρα.
0: Παιδί σε αυτή την
20: δεν υπάρχει πια. Εδώ πέρα 22 χρονών. Δεν παίζει. Επόμενο, τέρμα,
0: Μαρία.
20: Κλείστε. Όσοι είστε από 24 για κάτω, κλείστε το. Παρακαλώ.
0: Μαρία.
20: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
24: 40. Ναι. Είμαι νηπιαγωγός.
20: Αυτές είναι ηλικίες. 40 χρόνια. Αυτή είναι 40. Με γριά γυναίκα να παίξει. Έλα.
24: Είμαι
20: έτοιμη. Ναι, αλλά πώς πάει εκεί, τι γίνει, έχουν αρχίσει οι ασθένειες, ρε. Εσύ. Πώς λέγεται η φίλη,
0: Μαρία.
20: Μαρία.
24: Ακόμα.
20: Δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει.
20: Και γιατί, γιατί είναι αρρωστημένοι.
24: Πολύ ελαφρά.
20: Μάλιστα. Φαντάσου. Να σου πω, Μαράκι, εσείς που είστε νηπιαγωγοί, έχετε αναπτύξει αντισώματα. Γιατί δεν αρρωσταίνετε συνέχεια εσείς?
24: Έχουμε αναπτύξει αντισώματα, δεν κάνουμε ούτε το αντιγρυπτικό.
20: Σόπαρε.
0: Ούτε το αντιγρυπτικό δεν κάνετε.
20: Ναι. Ομοιοπαθητική φίλη. Με τόσες αρρώστιες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
24: Πάμε.
20: Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, μια και σε βρήκα τώρα γιατί αυτό. Σας έχουν και τα νήπια έχουν τρέλα με αυτές τις κλαπάτσες?
24: Όλα.
20: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε, τι γίνεται με αυτά τα.
0: Δεν έχει φύγει τη μικρή.
20: Όχι, τι αν δεν έχει φύγει τώρα. Ναι. Πρέπει να κάνει κάτι ο σύλλογος εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουμε για τις κλαπάτσες?
20: Ρε, ο μικρός πήγε να το φάει το ένα. Έχουν μέσα τοξικά. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Ποια συγγραφέας μα σύστησε. Είναι και στον τομέα σου η ερώτηση. Ποια συγγραφέας μα σύστησε την Πίπη τη Φακιδομήτη? Η Αγκάθα Κρίστη, η Τζέιν Όστεν, η Έντιτ Μπλάιτον ή η Άστριτ Λίνγκρεντ?
24: Δεν έχω ιδέα.
20: Που να ξέρει.
24: Από την τελευταία, το Δέλτα.
20: Την Άστριτ Λίνγκρεντ.
24: Είσαι
20: σίγουρη? Να σας ξαναπώ άλλη μία. Αγκάθα Κρίστη, Τζέιν Όστεν, Έντιτ Μπλάιτον και Άστριτ Λίνγκρεντ.
24: Άντε να πούμε το γάμα.
20: Την Έντιτ Μπλάιτον?
24: Ναι.
20: Ήταν η Λίνγκρεντ.
0: Ήταν το παιδάκι.
21: Και εγώ
0: γκώστα. Ο Φάνης είναι.
21: Έχει την κόρη σου, το γιο σου έχει.
20: Ναι.
0: Θα έχει και το Φάνης λίγο.
20: Λοιπόν, την πάτησε αυτή. Όχι, θα την βοηθούσα. Ήταν νέα ακροάτρια. Μα εγώ το κάνω επίτηδες γιατί θα ήταν νέα ακροάτρια. Θα ξέρετε ότι το κάνω αυτό. Παρακαλώ.
21: Στέλιος.
20: Καλημέρα, Στέλιο μου. Καλημέρα, κόρη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
25: Είμαι 38 πολιτής.
20: Πολιτής σε τι?
25: Έχω μπάρες. Ενεργειακές.
20: Ενεργειακές μπάρες, ακούγεσαι έμπιστος. Να σου πω, είναι δικές σου οι μπάρες ή η εταιρεία της Πλασάρης?
25: Εταιρεία είναι, αλλά είναι δικός μου άνθρωπος.
21: Δηλαδή τι είναι, φίλος?
25: Ναι,
21: ρε, μπάρος σου.
25: Δικός σου. Είναι φίλος.
20: Να σου πω, με τι έχει μέσα οι μπάρες αυτές που έχουν, τι έχουν μέσα, με σταφίδες?
25: Δεν
20: με τι...
25: έχουν καθόλου συντηρητικά. Καλά. Δεν έχουν προσήκη ζάχαρης.
20: Έτσι λέτε όλοι. Τη φτιάχνει μόνο
25: του. Μένω δίπλα σου, έχει δείγμα αύριο να δοκιμάσει, να δει.
21: Μπράβο, δώσ' του να φέρει και σε εμάς με πρωτεΐνη.
20: Να με κεράσει μια μέρα, να με κεράσει.
25: Θα σου κεράσω, θα αφήσω την καρτούλα μου και τα λέμε μετά.
20: Μην μου πρίξω.
0: Έχουν βρώμη, σοκολάτα, όλα αυτά τα έχουνε.
25: Έχουν βάσει το ΣΥΚΟ, έχουν βρώμη, έχουν 8 με 13 υπερτροφές.
20: Με τρελαίνει το ΣΥΚΟ, να ξέρει. Με τρελαίνει το ΣΥΚΟ. Λοιπόν, πάμε φίλε Απατεώνα, είσαι έτοιμος?
25: Πανέτοιμος.
20: Με ποια εθνική ομάδα, εύκολη ερώτηση, με ποια εθνική ομάδα αγωνίστηκε ο Κόλο Τουρέ? Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Καμερούν, Νιγηρία. Η Νιγηρία.
25: Ακτή.
20: Αγόρι μου, φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει από έχει γίνει διατροφή. Δώρο.
21: Μην ξέρει τον Κόλο Τουρέ.
20: Ναι, εντάξει, τον Κόλο Τουρέ.
25: Κόλο Τουρέ έχει παίξει μπαλάρα.
20: Εντάξει, αγόρι μου, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, για κλείσω να.
0: Λοιπόν,
20: Κόλο Τουρέ και εσύ τώρα, δηλαδή να μην το ξέρει τώρα.
21: Ήξερε εσύ ότι ο Κόλο Τουρέ είναι πνεκτή.
20: Είναι γνωστό παίκτη ο Κόλο.
21: Ναι, απνακτή λέω το.
20: Ήταν ο Κόλο, ο Γιάγια και ο. Αυτοί οι δύο ήταν. Όχι, ήταν κι άλλα αδέρφια, απλά δεν παίξαν όλοι. Ναι, ρε.
0: Όλγα.
20: Ήταν κι άλλοι, ήταν και ένα. Όλγα. Όλγα.
2: Άννα Μαρία.
0: Άννα Μαρία, ναι.
20: Μα είσαι τα καλά. Εσύ
2: Άννα
20: Μαρία, μου ζητάω συγγνώμη. Η Ένεσλη έχει αποχαζέψει. Δεν την πετυχαίνω πουθενά.
0: Σήμερα δεν ξέρω, έχω πρόβλημα και με το μάτι μου.
20: Δεν φταίει εσύ, μα από Άννα Μαρία πώς πήγε σε Όλγα. Εσύ τι φταίει, Μωρή.
0: Είναι η επόμενη Όλγα.
20: Ναι, μα από Άννα Μαρία δεν μπορεί να πάει στο Όλγα. Τέλος πάντων, έλα Άννα Μαρία μου, τι κάνεις.
2: Εντάξει, όλα καλά, είμαι καλά. Καλή εβδομάδα.
20: Πάλι καλά. Και Μαρικιένες λέει έτσι, λέει ότι είναι καλά. Με ηλικία επάγγελμα.
2: Είμαι 26 ετών και δουλεύω σε ναυτιλιακά.
20: Σε?
0: Ναυτιλιακά.
2: Ναυτιλιακά.
20: Έχει γεμίσει η χώρα. Ρε φίλε, τα ναυτιλιακά έχετε γίνει περισσότεροι από τους σερβιτόρους. Εγώ, δηλαδή, πραγματικά, πόσοι δουλεύετε στα ναυτιλιακά, πόσο καράβια γίνονται.
0: Αφού έχει πολλά τμήματα, ρε παιδάκι.
20: Τι πολλά τμήματα, όλοι ναυτιλιακά μπαίνουν μέσα ναυτιλιακά. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά ναι, έχει γίνει πλέον παρετό.
20: Ναι, μα γραφείου δεν είναι η δουλειά αυτή ναυτιλιακά. Σε τι εταιρεία είσαι, εννοώ. Τι πουλάτε, τι μεταφέρει η εταιρεία σου, παράνομα πετρέλαιο από τη Ρωσία, τι κάνετε. Τα ξέρει,
2: Γιάννη. Όχι.
20: Ναι, σε τι τομέα είναι η εταιρεία, μην πει στην εταιρεία, σε τι τομέα είναι, τύπου ενέργεια.
2: Ξηρόφορτιο.
20: Άννα Μαρία, ξηρόφορτιο. Ο Θεός και η ψυχή σου. Τι έχουν δει τα μάτια σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε γιατί σε βλέπω φυλακή. Ποιο ζωγράφησε την περίφημη κραυγή? Ο Γκούσταβ Κλίμπτ, ο Έγκον Σίλε, ο Πάουλ Κλέε ή ο Έντβαρντ Μουνκ?
2: Ο Σίλε.
20: Ποια Σίλερ, μωρή κάβια. Φύγε, μωρή βλαχάρα. Θες να ξέρεις και το Σίλερ, Έντβαρντ Μουνκ. Τι έβαλε εσύ, Δημήτρη.
0: Την είπε και βλαχάρα.
21: Δεν ξέρει τη γραφική, παιδί μου.
20: Την είπα βλαχάρα γιατί πήγε να απαντήσει με ύφος τώρα, ότι ξέρω.
21: Έχουμε Τζίνα.
20: Τζίνα.
3: Καλημέρα.
20: Καλημέρα, Δεσποινή Τζίνα, τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, εσύ.
20: Ηλικία, επάγγελμα.
3: Λοιπόν, είμαι 31 και είμαι γραφίστας.
20: Γραφίστας. Δεν σας φάει τη δουλειά το AI, δεν σας έφαγε ακόμα.
3: Όχι ακόμα, ευτυχώς, αλλά περιμένω να τη φάει επιτέλους.
20: Ρε εσύ,
21: επιτέλους παιδί μου, τι τα κάνεις μετά.
20: Έχουμε γεμίσει αφίσες AI να πούμε, όλες είναι ίδιες να πούμε.
3: Αχ, δεν τους μπορώ, δεν τους μπορώ, είναι και άσχετοι περισσότεροι.
20: Ναι.
3: Μ' αρέσει και αυτό σου.
21: Και το άκουσε μία αφίσα, έχει πολύ πλάκα να έχεις δει.
20: Ναι, ρε εσύ, εγώ πιστεύω τελικά, ο Τζίνα μου, ότι τελικά το AI θα σας κάνει καλό. Γιατί βλέπω, οι πάντες κάνουν αφίσες από AI που είναι ολοίδιες, οπότε αναγκαστικά. Θα...
3: Πρέπει να ξεχωρίσω κάπου.
20: Ναι, αυτή είναι δικιά μας. Λοιπόν, έλα Τζινάκι μου, είσαι έτοιμη?
3: Εννοείται, πάντα.
20: Λοιπόν, Τζίνα μου, εύκολη ερώτηση για σένα, γιατί σε συμπάθησα. Ποιος αρχαίος θεός απεικονιζόταν συχνά με ένα ιδιαίτερα μεγάλο όρθιο πέος? Ο Μόμος, ο Πρίαπος, ο Ασκληπιός ή ο Φαλός? Ή ο Φάλος.
3: Εντάξει, να μην πω το Πασιφανές, να πω το Β.
20: Ο Πρίαπος.
3: Ναι,
20: γιατί
3: ναι.
20: Το Πρίαπος δεν είναι Πασιφανές?
3: Δεν ξέρω.
20: Καταρχήν, ο Φαλός και ο Πρίαπος είναι τα δύο Πασιφανές.
21: Φάλος ο Θεός.
20: Ο Θεός Φάλος. Και ο Πρίαπος είναι από τον Πρίαπισμό. Δηλαδή, είναι ο Πρίαπισμός.
3: Η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει.
20: Αγόρι, έχεις.
3: Ναι, παντρεμένη είμαι.
20: Παντρεμένη είσαι. Ο άντρας δεν έχει ποτέ Πρίαπισμό.
3: Α, δεν θα το ρωτήσω.
20: Είναι κοντά σου, μπορεί να το ρωτήσουμε εμείς.
3: Όχι, όχι, κοιμάται.
20: Λοιπόν, Πρίαπος κοιμάται.
3: Ναι.
20: Πήγαινε ξύπνο, σε παρακαλώ.
21: Τι λες, Ρεφάνη?
20: Πήγαινε ξύπνο.
3: Εγώ πάω δουλειά.
20: Πήγαινε ξύπνο, σε παρακαλώ, Μαρία, θα κερδίσεις. Θα σου δώσω δώρο. Πήγαινε ξύπνο. Πήγαινε ξύπνο, ξύπνο.
3: Δουλεύει.
20: Τι δουλεύει, μωρέ, ο Τεμπέλης κοιμάται. Κοιμάται και η ώρα και έχει τη γυναίκα και τρέχει για να φέρει το
3: παιδί.
20: Ξύπνα τον. Ξύπνα τον, ξύπνα τον τώρα. Πάρε το τηλέφωνο και πήγαινε κοντά.
3: Εγώ είμαι στον Άγιο Δημήτρη, αυτό είναι σπίτι. Α, εντάξει.
20: Ωραία. Δώρο κέρδισε, ο Πρίαπος ήταν.
21: Μπράβο,
20: Τζίνα. Ρε τι γίνεται.
21: Φάνη, τι είναι ο Πρίαπισμός?
20: Δεν έχει πάθει Πρίαπισμό.
21: Τι είναι, σε ρώτησα.
20: Τι είναι?
21: Τι είναι ο Πρίαπισμός?
20: Πρίαπισμός είναι όταν ο άνδρας έχει στήση η οποία δεν φεύγει.
21: Okay.
0: Ναι. Αυτό πότε μπορείς να το πάθεις?
21: Μαρία, και εδώ μπορείς να το πάθεις.
20: Μαρία, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλλον δεν σου έχει συμβεί ποτέ. Ή μάλλον σε κάποιον παρτενέρ δεν σου έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ξαφνικά, αυτό εννοούσα.
20: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Πρίαπισμός, πάμε παρακαλώ. Όλγα.
4: Καλημέρα.
20: Καλημέρα, Όλγα μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι 46. Ναι. Βλέπω τις πωλήσεις.
20: Ναι, τέλεια. Καταλαβαίνω. Η ζωή μου μια βόλτα που λέγει ο Παγκαλιάτης. Ωραία. Είσαι παντρεμένη?
1: Βεβαίως, έχω και δύο παιδάκια.
20: Έχεις όλο το πακέτο τώρα. Τι να ακούς τώρα, παντρεμένη με δύο παιδιά, πώς είναι?
0: Ναι, ναι, μια χαρά είναι, χαρούμενη.
20: Τι μια χαρά είναι, να πατήσεις γκάζι να φύγεις, στον άλυμο κάτω είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε, να με τι ασχολείσαι?
1: Πωλήσεις.
20: Α, πωλήσεις, και εσύ πωλήσεις, έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση σου θα σου βάλω και σένα. Τις ερωτήσεις, να υπενθυμίσω, τις βάζει ο Δημήτρης, διαλέγει.
21: Γεια σας.
20: Φιλενάδρα, πώς θυμάμαι?
0: Όλγα.
20: Όλγα. Ποιο θηλυκό ζώο, Όλγα μου, διαθέτει κλειτορίδα που μοιάζει με πέος και αποκαλείται ψευδοπέος? Επαναλαμβάνω, τις βάζει ο Δημήτρης ερωτήσεις. Είναι η καμιλοπάρδαλη, η ίένα, η πολική αρκούδα ή η καμήλα? Κάτσε ρε, περίμενε. Περίμενε, Όλγα, περίμενε. Εσύ που το ξέρεις ότι η Ιωάννα, το έχεις ακούσει
0: το
20: κάπου?
0: Το είπε με σιγουριά.
20: Το είπες με σιγουριά?
1: Όχι, απλά μου άρεσε.
20: Συντύχει, δεν έχεις δει, έχεις δει ποτέ ψευδοπαίος στα 46 χρόνια?
1: Όχι, δεν έχω δει ποτέ, ούτε έχω κοιτάξει ποτέ από κάτω τα ζώα έτσι, ναι, τόσο πολλά για να καταλάβω τι και πώς.
20: Φιλενάδα, έχεις δίκιο, είναι η ένα. Δώρο. Δώρο.
1: Μπράβο.
20: Ωραία
1: να ξεκινήσει η εβδομάδα.
20: Ναι, καλά, μην ξεκινήσει το πέος. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ερωτήσεις βάζεις?
21: Πολύ ωραίες, δεν είναι? Το ξέρεις?
20: Ναι, το έμαθα, ναι.
21: Κωνσταντίνος.
20: Η στικτή ένα, παιδιά, έχει ψευδοπέος. Όχι, μπράβο στη φίλη που βρήκε το ψευδοπέος. Λοιπόν, ναι, ποιον έχουμε?
21: Κωνσταντίνος.
20: Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ηλικία, όνομα, επάγγελμα. Όχι, ηλικία, επάγγελμα.
4: 41, είμαι καφετζής.
20: Καφετζής, μάλιστα. Καφετζής, όταν λέμε take away, ή καφετζής σε καφενείο παραδοσιακό?
4: Καφετζής σε εταιρεία δουλεύω, είμαι μπαρίστα τρέινερ. Καφετζίδες.
21: Μπαρίστα τρέινερ.
20: Μπαρίστα. Είδες όμως. Πώς το λένε, είπε καφετζής. Μπαρίστα τρέινερ. Εσύ εκπαιδεύεις άλλους μπαρίστες?
4: Εκπαιδεύω άλλους μπαρίστα και είμαι και. Πώς το λένε, βοηθάμε και τις πωλήσεις.
20: Ναι, ναι.
4: Να κάνω καλύτερα τις πωλήσεις.
20: Μπαρίστα μου, αγόρι μου.
21: Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι?
20: 41. Λοιπόν, έλα, μπαρίστα μου, είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος.
20: Η πρώτη ερώτηση που έχει βάλει ο Δημήτρης, που είναι χωρίς πέος. Αν βρίσκεσαι στην πόντα Ντελγάδα των Αζόρων, σε ποια χώρα βρίσκεσαι? Πορτογαλία, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι ή Βραζιλία?
4: Πράσινο ακροτήρι.
20: Δεν γράφει ένα σωστό.
21: Δεν γράφει ένα σωστό.
20: Ναι, δεν γράφει.
21: Πήγαινε άλλο, δεν γράφω.
20: Ωραία, άλλο. Δεν έχω την απάντηση. Πάμε άλλο.
4: Okay.
20: Ένα προϊόν ακριβένει κατά 20% και μετά φθηναίνει 20% σε σχέση με την αρχική τιμή. Κοστίζει το ίδιο, 1% περισσότερο, 20% λιγότερο ή 4%
4: λιγότερο? 20%
20: λιγότερο. Ένα προϊόν ακριβένει κατά 20% και μετά φθηναίνει κατά 20% σε σχέση με την αρχική τιμή. Κοστίζει, είπες εσύ, 20% λιγότερο.
4: Μάλιστα.
20: Εγώ δεν μπορώ να το καλάω αυτό. Εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει ότι το σωστό είναι 4% λιγότερο.
21: 4% είναι, και εγώ δεν το ξέρα. Και εγώ πήγα και
20: ναι,
21: το.
20: Ναι, φίλε, έχασε πια.
0: Χριστίνα.
5: Καλημέρα.
20: Χριστίνα, είσαι βλαμμένη, έτσι? Δεν υπάρχει λόγος να είσαι χαρούμενη.
5: Εντάξει τώρα, και νέα εβδομάδα. Θα βγει η παλιά που είχαμε περάσει χάλια και δημιουργούμε την καινούργια να περάσουμε καλύτερα.
0: Α, ωραίο σκεπτικό
5: έχει. Επίσης, εάν πω ότι δεν είμαι καλά, μετά θα με ρωτάνε όλοι γιατί δεν είσαι καλά. Και είναι χειρότερο.
20: Πολύ σωστό.
5: Οπότε λέω ότι είμαι καλά.
20: Πολύ σωστό. Λέει ότι είναι καλά για να μην την πρίζουνε.
0: Είδες.
20: Και αυτό. Έλα, Φιλενάδα. Και εγώ θα σε ρώταγα. Άμα μου λέει δεν είμαι καλά, θα σε ρώταγα. Ναι. Πολύ σωστό. Λοιπόν, Φιλενάδα, με τι ασχολείσαι?
5: Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Δουλεύω σε εταιρεία ενέργεια.
20: Τέλεια. Πώς πάμε εκεί πέρα? Έχουμε φυσικά αέρια. Τι βλέπετε εσείς που είστε μέσα στην ενέργεια? Θα κρυβίνετε?
5: Εντάξει, λίγο απ' όλα. Ό,τι ακούτε και στις ειδήσεις. Γίνεται ένα χαμούλι.
20: Εμπεριστατωμένη ανάλυση.
5: Πολλά. Πολύ
20: φοιτητές. Ναι, ωραία. Πάμε. Πάμε να παίξουμε. Ποιος αριθμός γράφεται στα λατινικά XL? Ο 40, ο 60, ο 90 ή ο 110?
5: Ο 40.
20: Σωστή, Φιλενάδα!
21: Μπράβο, Χριστίνα!
20: Δώρο.
21: Δώσαμε ρολογάκια τη Σόνη σήμερα.
20: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, έχουμε άλλον.
21: Έχω και τη Γιώτα εγώ.
20: Έλα και τη Γιώτα. Έλα, Γιώτα, τελευταία. Γιώτα!
6: Καλησπέρα.
20: Τι έγινε, Γιώτα, γιατί είσαι πολύ σοβαρή, ακούω.
6: Έτσι, σοβαρή.
20: Λευτέρη αυτή είναι δικιά σου, αυτή είναι τέτοιο. Πόσο χρόνο είσαι, Γιώτα?
6: 30 χρονών.
20: Λευτέρη είναι. Έχει κάποιο αγόρι?
7: Έχω άντρα και παιδί.
20: Κρίμα, Λευτέρη, κρίμα, Λευτέρη. Με τι ασχολείσαι, φίλε Ναδάκιωτα?
7: Γραφίστρια κι εγώ.
20: Γραφίστε, τι καλά, κορίτσια και σήμερα εδώ πέρα, όλοι κουνάβια, μπράβο σου. Πώς τα βλέπεις με το AI?
7: Καμία σχέση, δεν το συμπαθώ.
8: Δεν το συμπαθείς,
20: Ναι, να σου πω κάτι, κοίταξε, για καλό είναι να ξέρεις. Για καλό είναι. Άρχισε να ψάχνεις δουλειά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους. Είδες και θα σου βάλω και ερώτηση στο επάγγελμά σου. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους δεν ήταν σύγχρονος σε σχέση με τους άλλους τρεις? Τι λες, δε μάνα. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους δεν ήταν σύγχρονος των άλλων τριών?
8: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Κάποιος από αυτούς δεν είναι κοντά ηλικιακά με τους άλλους.
20: Α, ναι, ναι. Ποιος, θα σου πω τέσσερις. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους δεν ήταν σύγχρονος των άλλων τριών?
8: Εκείνης εποχής.
20: Ποιοι είναι οι ζωγράφοι? Λεωνάρντο Νταβίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, Βίτσεν Βαν Κογκ και Ραφαήλ. Ένας δεν ήταν σύγχρονος σε σχέση με τους άλλους τρεις.
7: Ο Μιχαήλ Άγγελος.
20: Ρε εσύ, ήταν πολύ εύκολο. Ο Βίτσε Βακόγκου, ρε. Ο Βακόγκου. Τι άλλο είσαι, τι γράφεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα, τις
2: αντικές σου, ρε.
3: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Music 892.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
1: Εδώ είμαστε, μικρά μου αζοζούλαπα. Είπαμε ότι ο Οκτώβρης φέρνει ξανά τους έντονους καθημερινούς ρυθμούς. Σχολεία, γραφεία, υποχρεώσεις, κρυολογήματα, όλα μαζί. Θέλει προσοχή τώρα. Θέλει προσοχή, πρέπει να προσέξουμε τον οργανισμό μας. Εκεί έρχεται φυσικά η καθημερινή ευεξία με τη βιταμίνη C, όπου έχει το νούμερο ένα λόγο. Vitorans Immuno. Με συνεργατική δράση βιταμίνη C και ψευδάργυρου. Παιδιά, ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Είναι για όλη την οικογένεια, κατάλληλο και για παιδιά από 9 ετών και άνω. Έτσι, το νου σας. Και μην ξεχνάμε ότι η Telecom είναι εδώ πέρα και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Τεχνητή νοημοσύνη μέσα, δυνατότητες πέρα από κάθε φαντασία. Συνδέει τα πάντα, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψει τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
17: Η στοίχημα εκτός από χορηγός εκπομπή.
2: εκπομπή μα. Είναι και επίσημο χορηγό του Ελληνικού Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματο Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων τη UEFA Europa και Conference League. Γενικά είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού απώλεια περιουσία σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσει ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγέ. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
17: Και μαζί μα, παιδιά, φυσικά είναι ο Δουλευτάρα που εκεί θα βρείτε αξιολογημένου επαγγελματίε σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι και αλουμινάδε και ολική ανακαίνιση. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε στο Δουλευτάρα.
1: Φίλε και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Γιατί δίπλα μου είναι ένα κορίτσι το οποίο λίγο πριν κλείσει μισό αιώνα ζωής. Η Μαρία Ένεσλι.
17: Μισό αιώνα ζωής.
1: Μισό αιώνα ζωής. Κακό.
2: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά περίμενε κάτω το δάκι. Μισό αιώνα. Ακούγεται περίεργα.
1: Καθόλου περίεργα.
2: Βαρύ, όχι βαρύ τύπου μεγαλώνω, τύπου μην έρθει το τέλος.
1: Όχι, ρε Μαράκι, τι να έρθει το τέλος. Απλά είσαι μισοαιωνόβια.
2: Το τέλος.
1: Δηλαδή, εγώ έχω.
2: Και είμαι στα καλύτερά μου.
1: Όταν βλέπεις ένα δέντρο, ένα πλατάνι που είναι 100 χρονών, λες πω τι δέντρο.
2: Σιγά,
1: τι δέντρο είναι αυτό.
2: Όχι, 800 χρονών είμαι, έχω μομιοποιηθεί και είμαι εδώ.
1: Μαρία, αυτά τα λες εσύ. Εγώ λέω ότι.
2: Ναι,
1: είσαι
2: ένα πλατάνι 100 χρονών.
1: Εσύ, το πλατάνι μαζί 200 χρόνια είναι στα μισά τη ζωή τώρα.
17: Είναι στα μισά, ναι.
1: Δεν μπορώ να καλάβω τώρα. Τι σε έχει πιάσει πάλι αυτή η τρέλα.
2: Έλατε, το ότι με είπε πλατάνι 100 χρονών, μισό αιώνα άνθρωπο, τίποτα.
1: Φίλες και φίλοι.
17: Καλά, δεν σε έβρισε κι εσύ.
1: Καλά, πραγματικά δηλαδή, δεν θα μα ακούσει κανένα και θα νομίζω ότι.
17: Το πλατάνι.
2: Εσύ πιες το νερό σου τώρα που μου λες δεν σε έβρισε, αμέσως να τον υποστηρίξει.
1: Το πλατάνι δεν υπάρχει πιο ωραίο.
17: Το πλατάνι 100 χρονών, Μαρία, δεν φαντάζεσαι πόσο ωραίο και καμαρωτό είναι.
1: Βέβαια. Έτσι με τα κλαδιά του αυτό.
2: Ναι, να χαρώ τώρα εγώ.
1: Μαρία,
2: εντάξει, μια γυναίκα. Όταν τη λες πλατάνι.
1: Μην βάζεις τη λέξη γυναίκα, είμαστε άνθρωποι.
2: Είμαστε άνθρωποι, αλλά τώρα δεν μπορώ να μιλήσω σε γυναίκα. Εσύ πώς μιλάς τώρα σαν άντρας και λες.
1: Μίλησα εγώ σαν άντρας τώρα, με ρώτησες.
2: Γιατί τι μιλάς σαν γυναίκα.
17: Σαν άνθρωπος.
1: Τώρα εγώ πάντα μιλάω σαν άνθρωπος. Άμα είναι να μιλήσω σαν άντρας, θα το αλλάξω.
2: Ωραία, διαχωρίζουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ τώρα σαν γυναίκα έχω τις φοβίες μου.
1: Ναι.
2: Δεν το βλέπω τώρα από την καμαρωτή πλευρά που λες το πλατάνι. Ναι. Το βλέπω ότι. Εκτός και αν το πλατάνι ζει αιώνια. Αυτό θα μ' άρεσε.
17: Ζει πολλά χρόνια.
2: Α, ζει πολλά χρόνια.
1: Έλα, μωρέ Μαρία, θα σ' άρεσε να ζεις αιώνια. Μωρέ, τώρα δεν βλέπεις το. Τι να πάρει.
2: Να το. Εκεί μου λέει, αλλά οι γιαγιάδες κάνουν το καλύτερο σεξ.
1: Ναι.
17: Καλά, Μαρία, έχεις καζέψει, παιδί μου.
2: Ναι. Συγγνώμη, με είπε γιαγιά. Κάτσε γιατί το διάβασα χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει.
17: Κάτι κατάλαβα.
1: Πω, Μαρία, αυτό το κόμπλεξ το δημιουργήσει και το δημιουργείται και στους άλλους ανθρώπους με την ηλικία. Επειδή είσαι κομπλεξική, εσύ με την ηλικία.
2: Καθόλου.
1: Το έχει κάνει. Είναι, πρόσεξε να δεις.
2: Καθόλου κομπλεξική.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι, τι γίνεται. Το κόμπλεξ για την ηλικία μας το έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες.
2: Μόνο και μόνο. Βέβαια.
1: Για να σου δημιουργούν ανάγκες ότι stay young και βλακίες. Τα είπε ο Τσαφούλιας, μια ωραία.
2: Αμ' αρέσει με τον Τσαφούλιας, τι
1: ναι,
2: είπε.
1: Και λέει, προσέχτε, λέει, σε όσους σας υπόσχονται να μείνετε νέοι. Γιατί στο τέλος όντως θα μείνετε, θα πεθάνετε νέοι. Το είπε πολύ ωραία ο Τσαφούλιας.
2: Έτσι το είπε, δεν νομίζω να το είπε έτσι.
1: Όχι, ακριβώς έτσι το είπε.
2: Πάντως, κοίταξε να δεις, είναι σχετικός ο χρόνος. Σας έχω πει, οι Κινέζοι τα πιάνουν διαφορετικά τα χρόνια.
17: Ναι, έχουν διαφορετικά.
1: Καλά.
2: Έχουν νέα ανά τέσσερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που έχει μικρό πουλί, Μαρία.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι, το λέγανε στο σώμα. Είναι ρίση. Προχώρα, πάμε.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα. Πάμε, μικρό μου γκράνι.
2: Τι είναι το γκράνι.
17: Γκράνι, γιαγιά Μαρία, γκράνι.
2: Εντάξει.
1: Έλα ρε μαράκι.
2: Παιδιά,
1: εγώ.
2: Όσο και να μεγαλώνω. Θα το λέει η καρδιά μου.
17: Είσαι φωτιά, τι.
2: Ναι. Να το ξέρετε.
1: Για ποιο πράγμα θα το. Επίσης,
2: γενικά,
1: έχουμε συνδυάσει τη νιώτη με τη σεξουαλική ζωή. Άλλη μια βλακεία. Είδες ότι όλα ρε Μαρία είναι.
2: Όχι μόνο σεξουαλικά, μιλάω γενικότερα.
1: Τι γενικότερα, δηλαδή.
2: Εσύ που είσαι πόσα, 3 χρόνια μικρότερός μου.
1: Εγώ είμαι το 84, πότε είσαι εσύ.
2: Ναι, είσαι 4 χρόνια. 4. Εγώ είμαι το 80. 4 χρόνια. 84,
1: ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: μακάρι να είσαι
2: σαν 85-90 που πιο ενέργεια έχουν οι
1: μακάρι να ήμουν 60 αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ήμουν 60 χρονών.
17: Πάντως πια φάνη, άτομα από την οικογένειά μου βρίσκουν τη Μαρία πολύ σεξι.
2: Ευχαριστώ.
1: Έχεις δει τα άτομα από την οικογένειά του, ποια είναι.
2: Πολύ σεξι. Οι άνθρωποι.
17: Και μικρότερη ηλικιακά από τη Μαρία, πολύ σεξι τη βρίσκουν.
2: Δεν έχω καλοντίνη.
17: Μόλις άκουσαν ότι είσαι παντρεμένη, ξενέρωσαν κιόλα.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι και αυτό. Ότι και είναι ένα τουρλουμπούκι.
2: Τι είναι τουρλουμπούκι.
1: Τέλος πάντων, πάμε.
2: Μια χαρά τα λέει.
17: Για μας λες καλή τόση ώρα, δεν σε ακούω. Για μας λες.
2: Το τουρλουμπούκι εσύ ποιο λες να λέγε.
1: Η Μαρία λέει είναι η Ελληνίδα Ούμα Θέρμαν.
17: Ούμα Θέρμαν.
2: Α, μ' αρέσει εμένα η Ούμα Θέρμαν. Γιατί ρε εσύ με κοιτάς έτσι?
1: Δεν σε κοιτάω.
2: Με κοιτάει έτσι τύπου.
17: Τη Μάρια δεν την εκτιμά.
2: Βρε κακομία, δεν κοιτάς ναι, πως ναι. είσαι.
17: Σε έχει εδώ δίπλα του και δεν σε εκτιμάει.
2: Είναι είσαι, επειδή με έχει δίπλα του, κατάλαβες.
17: Είσαι πολύ ωραία γυναίκα, Μάρια, όντως βγάζεις κάτι.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Το πιστεύεις τώρα, πες ή
1: είπα, είπα εγώ ότι η Μαρία δεν είναι ωραία γυναίκα. Εγώ είπα η Μαρία είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Μισοαιωνόβια, αυτό είπα. Δεν είπα ότι είπα εγώ. Είπα μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία έχει ζήσει 50 χρόνια. Έχει πολλά το Χατζηπανάγι, τι να λέμε.
2: Δεν έχω ζήσει ακόμα 50 χρόνια.
1: Εντάξει, και να ζήσει, αλλά τόσα σου εύχομαι.
2: Γιατί μου λέει ο Γιώργος, Μαρία σου μεγαλώνει η καρδιά σου, θέλει καρδιολόγο. Γιατί το λέει αυτό?
17: Γιατί θέλει καρδιολόγο και να
1: ζει. Έτσι, ένα ωραίο πρωί, τάπ κάτω.
2: Τι λε, παιδάκι μου, Παναγία μου, πρωί, δευτεριάτικο, αρχή τη εβδομάδα με το θανατικό.
1: Αρχή τη εβδομάδα, αλλά.
2: Και ακούμε και τόσα που γίνονται γύρω μα.
1: Τη βρήκα να λέει κάγκελο, παγωμένη.
2: Άκυρο.
1: Με ακαμψία, την πήρανε με ένα χέρι όρθια.
2: Μην λες τέτοια τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσω το τσεκάπ μου εγώ.
17: Γιατί δεν τρως κρέας, να γυρίσω αιματοκρίτη.
2: Όχι, από τότε που. Γιατί παλιά με
1: σαν κούτσουρο τη σήκωσε ο τραυματιοφορέας.
2: Άκου, παιδιά, τι λέει. με το που δεν έτρωγα καν ούτε κοτόπουλο ούτε τίποτα, έφτιαξε ο αιματοκρίτης μου.
17: Ναι. Αλήθεια, λέει.
1: Κόφτα όλα, Μαρία, μην τρως τίποτα.
2: Μα τα έχω κόψει.
1: Για μένα μόνο αέρα και αυτό με ρέγουλα.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο, εντάξει, το σημερινό. Θυμάστε που σας είχα πει για τις λεκάνες του μπάνιου που τα ζευγάρια είχε δοκιμαστεί μία διπλή που ήταν αντικριστά και καθόντουσαν.
17: Δίκιο,
2: το θυμάστε.
17: Ναι, το είχες πει.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει μεγάλη μόδα στο εξωτερικό. Έρχεται και στην Ελλάδα και θα σας πω τις top συνήθειες που από την πολλή οικειότητα μπορεί να αρχίζει να γίνεται και λίγο το θέμα. Πιο ιδιαστικό, θα σου πω λίγο τα ζευγάρια, τις top συνήθειες που έχουν. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα το ποσοστό που κάνει των ζευγαριών που κάνει αυτά, που θα σας πω είναι 65%.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πάμε.
2: Λοιπόν, όσων βρίσκονται σε σοβαρή μάλιστα σχέση. Mm-hmm. Και ανάρπασες γίνονται πια οι λεκάνες δίπλα-δίπλα. Γιατί θεωρούν τα ζευγάρια δίπλα-δίπλα. Δηλαδή κάθεσαι δίπλα-δίπλα. Δεν είναι ότι κοιτάζεσαι αντικριστά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, πλέον έχει γίνει δίπλα-δίπλα.
1: Εγώ λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα, μια και λέμε για ζευγάρια.
17: Τι θα το έκανες?
1: Όχι, πολύ γρήγορα. Εμένα ξέρεις ποια είναι μια ντροπή σε ένα ζευγάρι. Δηλαδή, η ποια? Πρώτη ντροπή. Είναι βασικά σε πολλούς. Αυτό με την τουαλέτα και τα ανοιχτή πόρτα, τι εννοώ?
2: Α, είναι, το έχω εδώ μέσα.
1: Θα σου πω, όχι, δεν είναι αυτό. Ρε, παιδί μου, και εγώ με την γυναίκα μου 10 χρόνια μαζί είμαστε. Όποτε πάμε τουαλέτα, την κλείνουμε την πόρτα.
2: Ναι.
1: Και με τους γονείς μου όταν έμεινα, η πόρτα κλείνει. Όταν πάει κάποιος τουαλέτα, κλείνει η πόρτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβετε κάποιοι. Ότι η πόρτα δεν πρέπει να κλείνει όταν πας τουαλέτα μόνο τις πρωινές μεσημεριανές ώρες. Το βράδυ, πολλές φορές λες, α, κοιμάται ο άλλος. Ας πάω να ρίξω ένα κατούριμα και δεν κλείνεις την πόρτα, γιατί βράδυ είναι. Ναι. Πόσες φορές σου έχει τύχει βράδυ να μην κλείσεις την πόρτα και λες τώρα 2 η ώρα που είσαι ανεξύπνιος. Και να περνάει ο άντρας σου ή να περνάει η γυναίκα σου εκείνη την ώρα. Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές?
2: Κοίταξε, εμένα προσωπικά, επειδή έχω μια τρέλα με αυτό, την κλείνω πάντα. Έχω μια... και... ναι, έχω θέμα.
1: Ναι.
2: Μεγάλο.
17: Εσύ που δεν καταλάβαμε, δεν την κλείνεις.
2: Δεν την κλείνεις εσύ.
1: Εγώ μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν κατεβαίνω στο χωριό στους γονείς μου. Ναι. Δηλαδή, επειδή σηκώνουμε το βράδυ για κατόπιν, να μπουκάρω μέσα και να τους βλέπω όλους.
2: Να έχουν πει και να μην έχουν
1: κλείσει. Να σου βαράει και την πόρτα, ρε, και καλά και να σκάει απάνω σου. Αλλά το βράδυ γενικά κατουράμε όλοι με ανοιχτές πόρτες. Και ό,τι κάνουμε.
2: Ναι.
17: Και ό,τι κάνετε.
1: Ό,τι κάνουμε εννοώ σε τουαλέτα, ρε πλάκα.
17: Ναι, σε κακά εννοώ.
1: Ναι,
2: ρε παιδί μου, δεν φοβάσαι μήπως περάσει αυτό που είπες τώρα.
17: Μην ακουστεί ο ήχος, μην περάσει κάποιος.
2: Έχει ησυχία το βράδυ.
1: Δύο η ώρα λες ποιος θα ξυπνήσει. Δεν την ανοίγεις διάπλατα, απλά δεν την κλείνεις, δεν την κλειδώνεις. Τέλος πάντων, anyway. Για λέγε, τι έλεγαμε.
2: Λοιπόν, υπάρχει ζευγάρι που. Υπάρχουν ζευγάρια πάρα πολλά που αυτά όλα που σας λέω αγγίζουν το 65% παιδιά που κάνουν την ανάγκη τους το αυτό. Με ανοιχτή την πόρτα βεβαίως.

0: αυτό που είπες και ο άλλος να κάνει μπάνιο.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
2: Δε, Μαρία, δε, αυτά δεν ξέρω τα που γίνονται. Αυτά είναι δικά σου.
1: Φανή, εσύ αέριζεσαι μπροστά στη γυναίκα.
2: Ναι, ρε, δεν κάνω δουλειά.
0: Α, το επόμενο ήταν αυτό που ήθελα να πω.
1: Να είσαι δίκαιος.
2: Ποτέ, αλλά ευτυχώς τα τελευταία 7 χρόνια έχω βρει την υγεία μου.
1: Τα ρίχνεις στα μικρά, ε.
2: Ναι.
0: Τα ρίχνεις στα μικρά.
2: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Ε, καλά, εντάξει, δεν είναι χαζή η Γεωργία.
2: Ναι, μια χαρά είναι, δεν ξέρεις τι ρίχνουν τα μικρά.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, κανονικά.
2: Και ειδικά και ο μικρός τώρα, βέβαια, αρχίζει, όταν αρχίζουν και μιλάνε, υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, ναι, θα, γιατί θα τα πούνε, μαρτυριάρικα τα παιδιά.
1: Κάνε άλλο ένα, ρε, κάνε άλλο ένα.
0: Κάνε άλλο ένα για να ξεσπάσει μισά λεπτά χρόνια.
1: Έχει 4 χρόνια.
2: Μέχρι τα 3-4 που δεν καταλαβαίνουν, εκεί πέρα κερνάω απόψε εγώ.
0: Τέλεια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά ζευγάρια κάνουν και διαγωνισμό και γελάνε σαν τα παιδιά, ποιο θα εριστεί πιο δυνατά.
1: Στο εξωτερικό,
0: παιδιά, Μαρία, έχω ακούσει πολλά, πολλά ζευγάρια. Και εδώ στην Ελλάδα.
1: Ή το άλλο που αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα κάτω από τα σκεπάσματα.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, και έχει γίνει και τρέντ στο TikTok. Μην κοιτάς,
0: τρέντ στο TikTok. Το ανεβάζουν στο TikTok και δείχνουν ότι.
1: Αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα του κάτω από το σκέπασμα.
2: Εντάξει, τέλειο.
0: Όχι, παιδιά, εντάξει.
2: Όχι, να πω κάτι για να διαχωρίσω τη θέση μου. Άλλο να είσαι μόνο σου. Και άλλο τώρα. Δηλαδή, θα πω τώρα κάτι τώρα και να μιλάμε ειλικρινά. Αυτό, αν το κάνετε με τη γυναίκα σας, είναι αειδιαστικό, δεν το συζητάω. Το να το κάνεις μόνος σου είναι whole new, είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ότι μόνο... Ποιο με τα σκεπάσματα.
2: Βέβαια.
0: Τι να κάνεις μόνος με τα σκεπάσματα, πρέπει να έχεις μαζοχισμό.
2: Δεν υπάρχει, ποιος είναι, δεν υπάρχει άντρας αυτή τη στιγμή.
1: Μαρία,
2: το κάνει και ο Δημήτρης σου. Σίγουρα, 100%. Δεν υπάρχει άντρας που, όταν είναι μόνος του,
0: ναι,
2: που να μην το κάνει.
0: Για ποιο λόγο να το κάνεις?
2: Είναι οι λεγόμενες ανάποδες αυτές.
0: Τι είναι οι ανάποδες?
2: Αυτή τη στιγμή, στο λέω, Μαρία, πάρε και τον Δημήτρη τηλέφωνο. Αν σου πει, ρώτα τον σπίτι. Μην τον...
0: Ναι, δεν μπορώ να τον πάρω στη δουλειά και να τον ρωτήσω, κάνεις ανάποδες.
2: Ναι, καλά, ο Δημήτρης όπως το ξέρω κάνει και άλλες ανάποδες. Αλλά θέλω να πω, δεν υπάρχει άντρας κορίτσια ο οποίος να μην κάνει αυτό με τα παπλώματα, σας λέει ψέματα.
0: Περίμενε, ρε Σιφάνη, μισό λεπτάκι, κάτσε λίγο. Αυτό με τα παπλώματα θέλει δηλαδή τι, να μυρίζει αυτό που μόλις άφησε.
2: Ναι, γυρνάει πίσω, ρε.
1: Γυρνάει πίσω σου,
2: παιδιά. Κορίτσια, σας το λέω, μπορεί να σας ακούγεται ιδιαστικό. Ρωτήστε τα γόρι σας. Εκεί θα φανεί αν είναι ψεύτη. Το κάνει 100%. Μη μου πει όποιος δεν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να λέει ψέματα.
1: Και στο αμάξι κλείνω και παράθυρα.
0: Τι βρίσκεται έτσι δηλαδή, κλείνεις παράθυρα.
2: Ρε εσύ, άκου να δεις. Είναι κάτι που εμείς οι άντρες για κάποιο λόγο το απολαμβάνουμε. Πρόσεχε να δεις. Μόνο τα αέρια, όχι άλλες βρωμιές. Ο άντρας κάπως είναι συνδεμένος με αυτή την οσμή. Δεν είναι ότι μας αρέσει να μυρίζουμε βρωμιές. Γενικά όχι. Ούτε η ποδαρίλα μας αρέσει. Δηλαδή η βρωμιά δεν αρέσει στον άντρα, παιδί μου. Οποιαδήποτε. Ή ένα σάπιο αυγό ή η σκουπιδήλα. Όλες οι βρωμιές δεν μας αρέσουν. Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλό μας.
1: Είναι τέλειο.
2: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό. Δηλαδή δεν θα πάμε σε κατάσταση που
0: θα πάμε. Ακούω τώρα αυτό γιατί δεν το ήξερα. Δημήτρης το έχει κάνει. Ειλικρινά.
1: Δεν θα πω ψέματα. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Σου αρέσει ή απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις?
1: Όχι,
0: ρε παιδί,
1: για να
0: μου
1: δω πώς είναι.
2: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Δεν μπορώ να
0: συνεχίζει.
1: Όχι, το κάνω συνέχεια, αλλά υπάρχουν φορές που το έχω κάνει.
2: Αν μας το κάνει άλλο, εχαινόμαστε. Δηλαδή την κλανιά του άλλου.
1: Άπαπα.
2: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ από κάποιο φίλο και δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας την πορδί του την έχει πραγματικά μοσχολίβανο, που λέει και το φίλος. Δεν είναι. Και νομίζω έχει να κάνει και με το μεθάνιο, παιδιά. Ότι κάπως τέτοιο.
0: Είναι αυτό που αφήνουν και οι Ελλάδες στο μεθάνιο, δεν είναι? Άρα εθίστηκες εσύ. Άρα έχει δίκιο
1: αυτό.
0: Δεν έχει
1: μυρίσει ποτέ τα δικά σου.
0: Δεν είναι ωραίο, Δημήτρη.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί το λέω στη Μαρέ, γιατί θεωρείται σεξιστικό, επειδή ρώτησα την
0: Μαρέ. Όχι, παιδί μου τώρα, λέει γυναίκες είμαστε διαφορετικές σε αυτό το θέμα. Έχουμε άλλο μενταλιτέ.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά εμένα η κολλητή μου τη μυρίζει και αυτή.
0: Τις δικές σου.
1: Τις δικές της.
2: Πάρε τηλέφωνο.
1: Να την πάρω.
2: Ναι, ναι.
1: Να την πάρω.
2: Ναι, πάρτε.
1: Την πάρω τώρα. Δεν κάνει
2: τίποτα. Σιγά, τι θα σου.
0: Καλά, μην πει το όνομά
2: τη. Ναι, για πάρτε
1: να. Η Δημήτρα εριζόταν πάρα πολύ.
2: Ωραία, για πάρτε να.
0: Και μπροστά σα.
2: Για ποιο λόγο θέλω να ρωτήσω? Θέλω να ρωτήσω τη Μαρία, γιατί η Μαρία λέει ψέματα. Πώς λέγεται και η κουμπάρα σου?
1: Δημήτρα.
2: Λοιπόν, για πάρτε.
0: Απελευθέρωση είναι. Πώς το καμπράβο.
2: Περίμενε λίγο. Γιατί η Μαρία είναι πολύ μιμού άπτου. Γιατί μακάρι να τη μυρίζει η κοπέλα.
0: Μακάρι,
2: γιατί δείχνει ότι.
0: Θα δούμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω να σου το πει.
2: Υποτίθεται ότι εσύ εκπροσωπείς το γυναικείο φύλο. Αν μας λες ψέματα, εσύ δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν.
0: Τι λες, ρε Σιφάνη, εσύ θεωρείς ότι όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό επειδή το λες εσύ?
2: Ναι, ναι, το είμαι σίγουρος. Α, δεν το σηκώνει. Η κλανιάρα, η κουμπάρα σου. Δεν το σηκώνει.
1: Δεν το σηκώνει.
2: Ναι. Ωχ, ναι, πώς λένε.
1: Δημητρά.
2: Δημητρά, καλημέρα από τα κουτάβια μας. Το Φάνης, με τι κάνεις?
3: καλά, εσύ.
2: Καλά,
0: έχει και ωραία φωνή. Καλημέρα, Δημητρά.
2: Έλα, Δημητρά. Είμαστε εδώ πέρα με τον κουμπάρο σου, τον Δημητρή.
1: Δημητρά, πρόσεχε.
2: Καλημέρα. Δημητρά, έχουμε πιάσει ένα πολύ λεπτό ζήτημα.

0: ερώτημα. Έτσι. Ναι. Και θέλω, αν μπορεί, αν έχει δύο λεπτά, από το χρόνο σου. Ένα λεπτό θέλω από το χρόνο σου.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ, και αν είσαι και ο άντρας μπροστά, λέω εγώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση άντρας ο οποίος δεν μυρίζει τις κλανιές του.
1: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Ναι, και μας λέει ο Δημήτρης ότι το κάνουν και οι γυναίκες. Λέει το κάνει κουμπάρα μου η Δήμητρα. Άρα Δήμητρα και εσύ.
2: Γιατί μας το πες
3: παλιά, παλιά, παλιά,
0: παλιά, παλιά, παλιά. Άρα Δήμητρα, για πες μου, γιατί η Μαρία Έννης λέει δεν της αρέσει να το κάνει. Εσένα σ' αρέσει. Δεν είναι κακό.
3: Παλιά.
1: Εντάξει, παλιά, ναι.
0: Ναι, ορίστε. Μπράβο, ορίστε, ρε, εσύ, Μαρία. Θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Περίμενε, εσύ, Δημητρά μου, μισό λεπτάκι λίγο.
0: Τι?
2: Λένε εδώ πέρα ότι το κάνουν και αφήνουν τα σκεπάσματα κλειστά για να μπορούν να έχουν την οσμή.
1: Όχι έτσι, όχι έτσι.
0: Εσύ για πες, Δημητρά, εσύ πώς τις κερνάς.
1: Ούτε καν έτσι, ούτε καν έτσι. Εκεί πέφτει η παντόφλα.
0: Ναι.
2: Από τον άντρα, το σύζυγο.
1: Όχι, εγώ να ρίχνω στον άντρα.
2: Άμα το κάνει ο άντρας, εσύ το κάνεις αυτό που κάνει ο άντρας.
0: Τι μας λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ο Δημήτρης μας λέει ότι κάνεις πυροκλάνια και τέτοια.
3: Όταν είπα για πυροκλάνια, μην λες ψέματα. Είπα ότι στο παρελθόν η Δήμητρα έριχνε, ρε παιδί μου, και τη μύριζε. Δεν τη μύριζε.
0: Ρε, να ρίχνει η Δήμητρα. Συγγνώμη τώρα κιόλα.
1: Τη μύριζα εγώ, ρε
0: Μίτσο.
3: Εγώ τη μύριζα πάντω.
0: Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Την εκθέτει την κοπέλα. Άλλο να ρίχνει και η κοπέλα, λογικό είναι. Άλλο να ρίχνει για να τη μυρίσει είναι άλλο πράγμα.
3: Δεν έριχνε για να τη μυρίσει, αλλά τη μύριζε, ρε.
2: Είναι απελευθερωμένη δηλαδή.
0: Εσύ, Δήμητρα.
3: Πολύ.
0: Εσύ, Δήμητρα, και εσύ θα μας εξηγήσει τι γίνεται.
2: Είσαι απελευθερωμένη σε αυτό το θέμα, γιατί λέμε ότι είναι πολλές γυναίκες που είναι απελευθερωμένες.
0: Τώρα ναι.
1: Είμαι σε αυτό. Εντάξει, είναι μια φυσική ανάγκη.
0: Βέβαια. Μπράβο, Δήμητρά μου. Μπράβο. Λοιπόν, κλείσει την κλανιά. Πάμε. Επόμενο. Λοιπόν,
3: μην λες έτσι, δεν φταίει που βγήκε κιόλας.
0: Είναι κακό, πες να μπουμπονίσει μία λίγο. Λοιπόν, εντάξει, μπράβο.
2: Αυτό, κοίταξε, κι εγώ έχω γνωρίσει ζευγάρια που είναι πολύ απελευθερωμένα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ εντάξει, παιδί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, ο Γιώργος ποιος είναι, λέει, φάνε ειλικρινά, δεν το κάνω εγώ αυτό με την κλανιά. Γιώργο, εντάξει, υπάρχουν...
3: Ο Γιώργος είναι αυτός που πηγαίνει σε BDSM και είχε πάει με τη γυναίκα του και την ερωμένη του μαζί.
0: Ειδικά εσύ, ρε Γιώργο, τώρα μεταξύ μας. Εσύ τώρα. Τώρα, Γιώργο, εντάξει, είναι λόγω του επαγγέλματος τώρα. Εσύ,
2: α, το κάνει ο Γιώργος, λέει δηλαδή.
0: Ο Γιώργος δεν μπορεί να το κάνει τώρα, γιατί είναι.
2: Παιδιά, συγγνώμη, η Λεάνα λέει κάτι διαφορετικό. Παιδιά, λέει, το να τις μυρίζεις είναι υγεία. Καταλαβαίνεις αν κάτι πάει λάθος με το σώμα σου ή όχι.
0: Συμφωνώ.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μαραγκή, για ξεκινά και εσύ από σήμερα.
2: Άσμα, δεν σε φάνη.
3: Για πήγαινε στο σπίτι.
2: Εγώ τι λέει, ο Τάκης, έχω ξάδερφο που μπορεί να κάνει όποτε θέλει. Τι είναι, ρε παιδιά, παραγγελία.
0: Σαν το ρέψιμο, έχω και εγώ, ναι.
2: Θέλω να σας πω λίγο μια ιστορία. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Συνέχισε να κλαίνει.
2: Λοιπόν, να πάω παρακάτω τώρα. Φεύγω από τα αέρια. Πολλοί ζητάνε, λέει, από τον σύντροφό του όταν θέλουν να ρωτήσουν, μυρίζω.
0: Λέει εδώ πράγμα, είναι αντικαρκινικές κλανιές.
2: Πώς, ρε παιδιά!
0: Ναι, άμα το πιέζει, βέβαια. Τα μανιτάρια και κλανιές, έχω ακούσει να
2: αντικαρκίνει. Τα μανιτάρια και.
0: Ναι, αντικαρκίνικα, βέβαια.
3: Πάντως πρέπει να αεριζόμαστε.
0: Ναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την απελευθέρωση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Όταν θέλεις να ρωτήσεις τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου, αν μυρίζεις, πολλοί λέει δίνουν τη μασχάλη. Και σου λένε, άγια, μύρισε λίγο να δει, μυρίζω. Το κάνουν τα ζευγάρια αυτό. Μετά, όταν σκαλίζουν τη μύτη τους.
0: Αυτό είναι
2: ο ένας μπροστά στον άλλον. Ναι. Δεν έχουν κανένα,
0: παιδιά,
2: πρόβλημα.
0: Η μύτη, αν.
3: Και ιδιαστικό ρεφάνι μας έχει εδώ πέρα 7 χρόνια. Παιδιά, έχεις φτάσει.
0: Θα πω κάτι. Μιλάμε για ιδιαστικά πράγματα. Όπως σας
2: ναι,
0: πω,
2: τα κάνουν όμως.
0: Θα σας πω άλλη μια αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Βέβαια, καλό είναι αυτά να μην γίνονται μπροστά σε άλλους. Αλλά να λέμε για αλήθεια εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος ξύνει τη μύτη του, βγάζει ό,τι βγάζει. Και μετά κάθεται και παίζει με τον μπαλάκι αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Είναι σαν την κλαπάτσα. Είναι. Το κάνετε όλοι. Λέτε ψέματα.
2: Αν τρώτε πλέον.
0: Λέτε ψέματα. Αυτό απλά είναι αηδία να το κάνει μπροστά σε άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος και γυναίκες να μην ξύνει τη μύτη σου, να βγάζει μέσα τον εσκαφέ. Όταν το φυσικά πάει χαμένο ο μεζέ. Μέσα το δάχτυλο και ό,τι βγάλει και μετά. Να σε μόνο σου. Και μετά αρχίζει το μασάζ. Παιδιά. Έτσι.
2: Το μασάζ.
0: Όλοι, όποιο. Παιδιά, όποιο. Λέτε ψέματα.
2: Παιδιά, τι λέτε.
0: Εσύ με αυτό το ρουφούνι δεν το κάνει. Που είσαι αντάλληλο.
2: Συγγνώμη.
0: Σαν μπουλάρι, μωρή! Μένει το μισό δάχτυλο μέσα!
2: Το ρουθούνι.
0: Ποιο το ρουθούνι σου? Με αυτή τη μυτόπια δεν παίζει τώρα με το.
2: Συγγνώμη, αλλά λες και τη μύτη τη δική μου.
0: Παιδιά, αφήστε.
2: Γελάτε όλοι εδώ, έτσι. Λες και εσύ.
0: Παιδιά, είναι ντροπιαστικό και αηδία, αλλά το κάνετε όλοι.
2: Η μύτη μου είναι κοψοτέχνημα.
0: Είναι ντροπιαστικό, κοψοτέχνημα που κόπηκε παραπάνω. Είναι το αηδιαστικό και ντροπιαστικό. Ναι, είναι, αλλά το κάνουμε όλοι. Τέλος. Και το κάνει και το αγόρι σας που τον έχετε για Θεό και το κορίτσι σας.
2: Μερικοί λέει ο Γιώργος της τρώνε. Έλα ρε Γιώργο που της τρώνε κιόλας.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήθελα να το πω εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι ιδέα να το κάνουμε. Τι να λέμε, ψέματα. Είναι ιδέα, το κάνουμε. Δηλαδή τώρα να σου κάνει Μαρία, εσύ που έχει και ωραία νύχια τώρα. Άμα μπει μέσα τώρα το.
2: Άσε με, Φανή,
0: το Caterpillar και σκάψει τώρα. Δε,
2: έλα το Caterpillar.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Φυσά, ρε παιδί μου, τη μύτη σου.
0: Δεν φυσάω. Εγώ το φυσά άμα είσαι άρρωστο. Εγώ λέω, μιλάμε να έχει μαζέψει βλένα τέτοιο. Τι λες τώρα. Και σπά και το πολύ μαλακό από το κακάδι. Το σκληρό.
2: Τι σπάς.
0: Έλα ρε Μαρία.
2: Αχάσε με, Φάνη, δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, τα σπυράκια.
3: Μ' αρέσει, γιατί συγχαίνεις τόσο πολύ.
2: Μερικές φορές εγώ συγχαίνομαι και τον εαυτό μου.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ εγώ... τόσα χρόνια, αν σε έχει ενοχλήσει κάτι στη μύτη σου.
2: Με τη χαρτοπετσέτα.
3: Άλλο θέλω να σου πω. Κάτσε ένα κακάδι το οποίο δεν ναι. βγαίνει.
2: Με τη χαρτοπετσέτα. Περιμένεις να φύγει με τη χαρτοπετσέτα.
3: Δεν έχεις βγάλει δηλαδή ποτέ κακάδι από τη μύτη σου.
2: Είμαι λίγο περίεργη.
0: Εγώ και το πιο ευτυχές γεγονός είναι αυτό να σε πετύχει σε κίνηση μέσα και να βγάλω. Δηλαδή να έχει κίνηση στον κυφισό μπροστά σου.
2: Και να είναι δίπλα σου άλλο και να σε βλέπει.
0: Μόνος σου.
2: Εγώ... Δεν θα είσαι μόνος σου στο δρόμο.
0: Λέω, άμα είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να ξεκινήσει να βγάλεις μια ωραία μίξα στο ύψος του Μοσχάτου και να σε βγάλει μέχρι την Κηφισιά πάνω. Να λέμε αλήθειες ή όχι.
2: Ο Λεωνίδας πια περνάει.
0: Γελάνε γιατί το έχουν κάνει, ρε. Γελάνε γιατί το έχουν κάνει.
2: Όχι, περνάει φανταστικά ο Λεωνίδας.
0: Βέβαια. Ξεκινά στη λαχαναγορά. Σκάβει εκεί πέρα με τον Bobcat και μετά σε βγάζει η χαλκίδα. Τώρα τι μου λες τώρα. Περνάει η ώρα, ρε μαράκι. Μόνο σου.
2: Μόνο σου, ναι. Σε ολόκληρο δρόμο θα είσαι μόνο σου. Λοιπόν, τα σπυράκια.
0: Είναι αντιστρες, ρε πλάκα.
2: Είναι αντιστρες.
0: Αυτό, χωρίς πλάκα, είναι αντιστρες. Τι να λέμε τώρα.
2: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ συχαμερό. Να κόβεις τα νύχια σου δίπλα στον άλλον ή να αφήνεις παντού και να βλέπεις νύχια. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Mm-hmm. Μετά, όταν ζητάει ο ένας τον άλλον και ειδικά λέει κάποιοι άντρες που δεν μπορούν να βγάζεις τρίχες από το αυτί, ρε παιδί μου, αυτές που εξέχουν.
0: Εντάξει, τώρα στέλνετε πράγματα, είστε ξυσομητάκιδες, λέει. Το βγάζεις και το παράθυρο να ξεραθεί.
2: Ναι. Καλά, εντάξει, παιδιά.
0: Ναι, γιατί άμα έρθει σε επαφή με αέρα,
2: και μετά πιάνετε και τα τιμόνια, πιάνετε και τα. Κατάλαβες γιατί εγώ σας λέω να πολυμένουμε συνέχεια τα χέρια μας.
0: Στο τιμόνι έχει κάλυμα.
2: Κάντε μετά, έρχεσαι
3: εσύ.
0: Στο τιμόνι έχει προστατευτικό κάλυμα.
2: Έρχεσαι και εσύ και μου κάνεις χειραψία. Πας στη δουλειά σου και πας και κάνεις χειραψία στον άλλο. Γεια σου, χάρηκα που σε είδα.
0: Δεν γίνεται καθόλου.
2: Και πριν έχεις κάνει όλο ολοκληρή
3: εξ. Συγγνώμη που θα σου το πω, εσύ δεν το έχεις παρατηρήσει. Εγώ δεν το φάνηκα στην τιμή του για να σου πιάνει το χέρι μετά.
0: Παιδιά, δεν ξέρω εμένα. Δεν ξέρω με τιμή του, ναι, εντάξει.
3: Τι δεν ξέρει τιμή του, παιδί μου, αφού κάνει κακάδια και τα πετά πάνω τη. Ναι. Τι κοιτά με δεν βλέπει. Καλά, ναι. Εντάξει. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στα κουνάδια.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Θες να πάρω τη βουλγαράκι τώρα.
2: Εγώ τη πέταγε στη βουλγαράκι.
0: Όχι, λέει μια-δύο φορές την είχα κλάσει και είχε παρεξηγηθεί.
3: Μόνο κακά δεν έκανε εκεί στη γωνία πάνω όταν την Ελένη εδώ. Λοιπόν. Είσαι πολύ τυχερή, γιατί δεν τον έχεις ακούσει να αερίζεται.
0: Έλα, προχωράμε μόλις.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά.
0: Ναι, τι ώρα έχει πάει,
2: να, με το καζανάκι. Λοιπόν, αφήνει την τουαλέτα.
0: Δηλαδή,
2: και...
0: το αυτί, πώς το ξύνεις, ρε Μαρία. Το αυτί δεν σε χαίνεται να ξύσω εγώ το αυτί μου. Το ίδιο πράγμα.
2: Το αυτί, εντάξει, πώς θα το ξύσεις.
0: Έχει χέρι μέσα το αυτί, ρε Μαρία.
2: Δεν θα βάλεις όλο το δάχτυλο να φύγει στο τύμπανο.
0: Άμα δεν ξύσω και λίγο εγκέφαλο, δεν.
2: Εντάξει, πραγματικά. Να μην τραβάς καζανάκι.
0: Αιδία είναι να αρχίσει. Εγώ αυτούς δεν μπορώ. Δεν είναι να ξύσει τη μίτσο. Αιδία μετά να αρχίσει να τα κολλάς κάπου από τραπέζια, από τέτοια πράγματα. Από καρέκλες, αυτό που κάνουμε σχολείο. Αυτό είναι αιδία. Το να έχει ένα χαρτομαντιλάκι μετά να παίξει όση ώρα είναι να παίξει, να βάζει ένα χαρτομαντιλάκι ωραίο και να τη διπλώσει και να την πει. Εντάξει, ωραία.
2: Παιδιά, φαντάζομαι τρώτε και πρωινό όλη αυτή την ώρα.
0: Ξαφνικά όλοι αειδιάζεται. Άσε μας, παιδιά.
2: Εντάξει, είναι αυτά τώρα.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Δεν είναι,
0: Μαρία.
2: Να
0: είναι
2: χρησιμοποιώ ένα στην πετσέτα του άλλου. Το κάνετε αυτό?
0: Όχι.
2: Καθόλου δεν μου αρέσει και εμένα αυτό.
0: Αυτό είναι, έχει να κάνει με βρωμιάρηση, Μαρία. Ναι, όχι, ο καθένας τη δικιά του. Λοιπόν, ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και τέτοια, ναι.
2: Και ούτε να χρησιμοποιείτε, παιδιά, την πετσέτα στα ευαίσθητα σημεία.
3: Τι εννοείς?
0: Τώρα μου ήρθε κάτι.
2: Χαρτί.
0: Ναι. Χαρτί.
2: Ναι, με χαρτί είστε ευαίσθητα σημεία. Μην χρησιμοποιείτε την πετσέτα τώρα και μετά.
0: Τι λέει αυτή, τι χαρτί.
2: Ρε παιδί μου, την πετσέτα.
0: Εννοείς μετά το χοντρό.
2: Όχι, παιδί μου, την πετσέτα. Κάνεις μπάνιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά την πετσέτα αυτή θα βάλεις το σώμα σου, αλλά στα ευαίσθητα σημεία δεν θα βάλεις την πετσέτα.
0: Και τι θα βάλω στα ευαίσθητα
2: σημεία? Θα πάρεις χαρτί.
0: Μαρακα, τι λέει τώρα, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay.
2: Παιδιά, όλοι την κάνετε την πετσέτα.
0: Παιδιά,
2: όχι, δεν είμαι αποστηρωμένη, ρε εσύ. Δύο-τρία πράγματα λέω. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά να
0: πω κάτι. Να πω κάτι, καταρχήν, να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Ένα πράγμα που κάνω και το κάνουν πάλι όλοι οι άντρες, θα βάλω τον εαυτό μου, είναι να ξέρεις, στάνταρ με το που κάνουμε μπάνιο.
2: Να.
0: Εγώ δεν έχω μαλλί. Όσοι χρησιμοποιούμε πιστολάκι, βάζουμε πιστολάκι και στην ευαίσθητη περιοχή.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Όχι, αυτό δεν είναι κακό. Για να στεγνώνει καλά, γιατί η υγρασία δεν βοηθάει.
0: Κυρίως για φαν το κάνω, εγώ δεν ξέρω.
2: Α, για φαν. Ναι. Που το
0: αλλά χαρτί, ρε Μαρία, θα κολλήσει τον από κάτω εκεί πέρα.
2: Δε, ρε Σιφάνη, παίρνει μπόλικο χαρτί. Δεν ναι. θα σου κολλήσει. Τέλο
0: πάντων, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
2: Λοιπόν, να μοιράζει το δοντόβουρτσα. Φαντάζομαι δεν έχει μοιραστεί ο δοντόβουρτσα.
0: Όχι, ρε Μαρία, είπαμε. Αυτό είναι πραγματικά ίδια.
2: Ναι, το κάνουν όμως, παιδιά. Ναι, το ναι. κάνουν. Να αφήνει ο ένας το καπάκι της τουαλέτας σηκωμένο. Το κάνουν πάρα πολλά ζευγάρια αυτό. Mm. Να χρησιμοποιείται το τσιμπιδάκι το ίδιο.
0: Όχι, με την Γεωργία έχω ξεχωριστό τσιμπιδάκι.
2: Α, για τα ωραία.
0: Είσαι με τα καλά σου. Γιατί τσιμπιδάκι να έχω.
2: Γιατί δεν χρησιμοποιείς τσιμπιδάκι.
0: Τσιμπιδάκι δεν είναι να βγάλω
2: μια τρίχα, ρε, ναι, κάτι να σου πετάει περίεργα. Να βγάλεις μια τρίχα, κάτι.
0: Εντάξει, είμαι old school εγώ. Όχι, δεν έχω. Εντάξει, το ξέρω, είμαι περίεργος. Εγώ δεν έχω τσιμπιδάκι τα φρύδια μου, ναι.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά πολλά ζευγάρια λέει κάνουν αυτό το λεγόμενο courtesy flush. Είναι το καζανάκι στη μέση διαδικασία για να μην μυρίζει το μπάνιο όταν μπαίνει ο άλλος. Δηλαδή βγαίνει ο ένας και υπάρχει μυρωδιά όταν μπαίνει ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι. Εντάξει, ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εντάξει, με εμένα να συμβεί είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, έχουμε τις πάνες του μικρού που μυρίζει όλο το σπίτι. Οπότε πλέον δεν μυρίζει καν όταν πάω το
2: λεφτά. Ναι,
0: άστο, οι πάνες είναι. Ναι, εμείς ναι. τα πετάμε συνέχεια, δεν γίνεται.
2: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά...
2: Δεν κρατιούνται οι πάνες.
0: Άστο να πάνε, λέω. Μας έχει, έχουμε του μπανιά.
2: Αυτό έχω... που λέγανε ότι μυρίζουν με το γάλα όταν είναι πολύ μικρό το παιδί και δεν μυρίζουν τόσο μετά, το αντίθετο γίνεται.
0: Ωραία, μόλις φάει τροφές το παιδί.
2: Ναι, κατευθείαν.
0: Παιδιά, μόλις στην αρχή όταν είναι μωρά και βυζένουν, δεν μυρίζει τίποτα. Είναι τέτοιο. Μετά μόλις μπει η πρώτη τροφή, παιδιά. Σαν μεγάλοι άνθρωποι και χειρότερα. Τέλος πάντων, έλεγε.
2: Τι να πω, έχει πάει και 50, λοιπόν, δεν θέλω να ακούσω άλλα.
0: Φίλες και φίλοι, αλλά... εμείς πάμε πολύ γρήγορα για παιχνίδι. Πάρε πέντε, δώσε. Τι λέω, κουναβομαχίες. Παιδιά, σήμερα έχουμε αλλάξει. Τα 100 ευρώ θα στα βάλει κατευθείαν η Snappy, η νέα Neobank τράπεζα, η οποία είναι και χορηγός εδώ πέρα της εκπομπής.
3: Και για όλο τον Οκτώβριο, έτσι, να τα λύνουμε κάθε μέρα.
0: Όλο τον Οκτώβριο η Snappy λέει, καθαρίζω εγώ. Πλέον τα 100 ευρώ θα μπαίνουν απευθείας στο Snappy λογαριασμό σας. Λοιπόν, μετρητά να πάνε να τα φάτε. Θα μπουν μέσα στο Snappy λογαριασμό σας.
3: Τα κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είναι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και τέτοιο. Πάτε και τα δίνετε όπου θέλετε.
0: Η Snappy βγάζει, νομίζω, κάρτα κανονικά. Πώς είναι, μην λέμε άλλες μάρκες. Εμείς μόνο Snappy χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξέρετε τι κάνετε εδώ στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892. Είτε ξύνετε τη μύτη σας, είτε όχι. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και πάμε.

0: είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Μικρά μου ζουλαπίνια. Αφού ρίξω ένα βλέμμα στον ηχολήπτη μας, τον Λευτέρη Λιάκο, ένα παιδί το οποίο πραγματικά μπήκε με βίσμα. Μετά γυρνάω και κοιτάω τον Λεωνίδα το Σόζο, ο οποίος έχει σηκώσει το δορυφόρο και είμαστε live στο TikTok. Ήρθε και η Ράνια. Φύγε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια τεράστια μάχη. Εδώ που σε πολύ λίγο τρία παιδιά θα κονταροχτυπηθούν. Θα κονταροχτυπηθούν για να κερδίσετε εσείς 100 ευρώ να τα φάτε μέσα στο Snappy λογαριασμό σας. Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, πάμε να παίξουμε.
2: Ναυομαχίες.
3: Ειρήνη.
0: Ειρηνιό, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρή μου Ειρήνη. Παιδί μου, ένα, δύο ή τρία?
4: Δύο.
0: Το δύο ή φιλενάδα Ειρήνη. Ειρήνη, θα παίξεις με το ρεντίκολο, το Δημήτρη.
4: Ευχαρίστως.
0: Μπράβο, ευχαρίστως. Ειρήνη, περίμενε στη γραμμή σου, μικρό παιδί.
3: Έπεσε.
0: Ποιος έπεσε, Ειρήνη?
5: Το κλείσει ο Ιάσονας.
0: Πάμε, ξαναπάρ τον Ιάσονα. Πάμε, Ειρήνη μου, περίμενε, γιατί ο χαζός, ο αντίπαλός σου, έπεσε η γραμμή.
5: Το βρίζω, παιδί.
0: Ναι, εγώ το βρίζω. Μα είναι δυνατόν να σου πέφτει η γραμμή την ώρα που γίνεις στο ραδιόφωνο? Λοιπόν.
5: Φάνη, σε βλέπω. Έχουν ασπρίσει τα γένια σου λίγο το αριστερό.
3: Δεν πειράζει, γοητεία είναι.
5: Παίρνε τα λίγο πιο πολύ.
0: Έχω προγούλει μετά, ρε φίλε. Μετά θα
3: γιατί,
0: μέσα...
3: ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Είναι τη ηλικία η γοητεία.
5: Γιάσονας.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Γιάσονα, καλημέρα, γόρι μου. Πες και ένα καλημέρα. Καλά είμαστε. Ένα ή τρία. Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά, Γιάσονα. Βγάλ την ανοιχτή.
6: Τρία.
0: Βγάλ την ανοιχτή ακρόαση και θα χάσει.
6: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
3: Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένα.
0: Θα παίξουμε.
6: Δεν έχω άλλο σήμα, αλλά πάμε.
0: Θα παίξουμε μαζί. Σουάπ! Σουάπ, σουάπ, σουάπ. Που σημαίνει ότι ο Ιάσονας που δεν ακούγεται καλά και ακούγεται και λίγο χαζός, θα παίξει με τον Δημήτρη.
5: Γιατί κάθεσαι, ρε φίλε, έτσι μόνος να παίξεις χωρίς τίποτα?
0: Και εγώ θα παίξω με τη φιλενάδα την
5: Ειρήνη.
0: Την Ειρήνη. Ειρήνη, συγγνώμη, τον Ιάσονα τον άκουσες. Ακούγεται και κακά, έχει κακό σήμα. Ακούγεται και λίγο χαζοβιόλης. Οπότε τον άλλαξα και πήρα εσένα, Ειρήνη μου. Λοιπόν, παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας τη διάθεσή σας. Μην φοβάσαι, Ειρήνη, λογικά θα χάσει από ήχο άλλος. 30 δευτερόλεπτα έχει τη διάθεσή σας. Ο καθένας, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις, είναι ο νικητής. Εμείς κλασικά έχουμε 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να τις πούμε. Και ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Ειρήνη και Χαζοβιόλη, το ξέρετε το παιχνίδι?
6: Το ξέρουμε, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Ο Δημήτρης
5: μαζί
0: με τον Ιάσονα.
5: Ιάσονα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διέψευσε το Φάνη, πήγαινε κάπου να ακούγεσαι και δώσε τον καλύτερο σε αυτό.
0: Έχεις χάσει, Ιάσονα.
5: Μπορείς να σκάσεις με τα μπλε. Ιάσονα, καλό σήμα,
0: Γιατί είσαι λίγος, γι' αυτό.
3: Τρία. Ένα, πάμε.
5: Λοιπόν, ο Φάνης, τι είναι τώρα, ο...
6: Ο παρουσιαστής.
5: Δεν, όχι ρε, δεν είμαστε μαζί, είμαστε... Τι είναι,
6: ο αντίπαλος.
5: Μπράβο. Όταν κάποιος έχει κάνει κάτι καλά, του δίνουμε...
6: Συγχαρητήρια.
5: Μπράβο. Ο Λεωνίδας ο Σόζος είναι τέτοιος. Όχι συνθέτης. Το άλλο. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ρε. Πες πάσο. Γαμώτο, εύκολα.
0: Δύο. Πολύ καλά, πολύ καλά τα πήγατε, πολύ καλά. Πάμε, Ειρηνιό μου, πάμε. Είσαι έτοιμη?
5: Στιγουργός ήταν.
0: Λοιπόν, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Λοιπόν, δύο, ένα, πάμε, Ειρήνη. Λοιπόν, πες πάσο. Εγώ κάνω κάμψεις, άρα τι κάνω?
4: Γυμναστική.
0: Εγώ...
4: Γυμναστή.
0: Εγώ τι κάνω?
4: Γυμνάζεσαι.
0: Ναι, όχι, ναι. Πώς το πες το κανονικά.
4: Γυμνάζεσαι.
0: Εγώ τι κάνω? Μπράβο. Να σου πω, το βάζω κάτω όταν πάω στο TikTok. Βάζω κάτω από την τέτοιο και... Όχι, που βάζουμε ένα σημαδάκι.
4: Το
0: σημαδάκι που είναι κάτω και Παύλο σαν τρίλιζα. Το...
5: Ναι!
0: Άστα, μπορεί κάποια! Τόση ώρα γυμνάζομαι! Γαμώ το! Μα είναι δυνατό!
5: Πώς σου φάει, Ιάσονα, σε λέγε και βλάκα, Ιάσονα!
0: Μα πέσαμε σε πυρότουπλο εδώ πέρα! Μα είναι δυνατόν! Άνοιξε μια λακκούβα και πες μέσα, μπορεί! Είναι δυνατόν! Μα είναι δυνατόν! Που χάσαμε από χάζος, δε φίλε!
3: Μπλοκάρα τελικά.
0: Μα δεν την άκουσε την άλλη, μα γυμνάζει, όχι! Πες το γαμώ!
5: Ιάσονα, σε λέγε βλάκα,
0: Συγχαρητήρια, βλάκα. Στο διάλογο βλάκα κι εσύ. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο.
5: 100 ευρώ από τη Snappy είναι όλα μου, όλα δικά σου.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
23: δι κουαλίτα.
24: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
25: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
24: Πολλά γκολ.
25: Γκολ. Στο βόλεϊ.
24: Ποιο βόλεϊ?
25: Ποιο ματς?
24: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
24: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Previously, στα κουνάβια.
1: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
2: Ναι.
1: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
2: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Τόσο πολύ ρε.
2: Είναι επειδή
1: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Έχει μπει Οκτώβρης, αλλά έχει μπει ωραία. Ηλιολουσμένα τα πάντα. Έχω δει και τον καιρό και θα μας πάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η Χαριτίνη βλέπω εδώ και η Μεθοδία να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Ο σχολικός αθλητισμός θα προλαβαίνει κάτι τέτοια. Δηλαδή, τα παιδάκια καλό είναι να αθλούνται και να μην έχουν αγχώδεις διαταραχές, να μην έχουν καταθλίψεις. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? 6939-892-892. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Έχουμε διάφορα. Σήμερα σας έχω πρακτικές λύσεις για να ξεπεράσουμε έναν χωρισμό. Πρακτικές λύσεις. Δεν θα είμαστε στη θεωρία κολλημένοι. Έχω τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Έχω και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά έχω τις καλύτερες μουσικές.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχατε εμείς.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Popular The Weeknd. Υπέροχο κομμάτι. Διαβάζω μηνύματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Ελληνάκι μου. Καλημέρα, Πίτερ, Αλέξανδρε, Μάκη, Βίκη. Ψάχνω αυτό που μου λες, παιδιά. Στέλνει κάτι εσχρές φωτογραφίες ο Φάνης στο Viber. Νομίζω έχετε καταλάβει όλοι ότι δεν είμαι εγώ. Ντρέπομαι για αυτά που βλέπω. Ντρέπομαι. Έχουμε καταντήσει γραφική πια. Τι να κάνω, δεν ακούει κανέναν. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Απλά μην πιστέψει κανείς ότι είμαι εγώ. Δεν θα το αντέξω. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη επιβάρυνση στον Κηφισό. Τα είδα και εγώ το πρωί. Εντάξει, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εκτεταμένα κόκκινα τμήματα από το Αιγάλεο και το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Δύσκολη και η Αττική Οδός, το τμήμα από τις Αχαρνές προς τη Μεταμόρφωση και το Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις φέρονται και προς Βρυλίσια. Στην Κηφισία, αυξημένη κίνηση από το κέντρο προς το Χαλάνδρη και κατά τόπου σε Μαρούσι και Κηφισιά, επιβαρημένα τμήματα και στη Μεσογείον, κυρίως κοντά στο κέντρο και προς Αγία Παρασκευή. Στο κέντρο της Αθήνας, αρκετά σημεία είναι στο κόκκινο, ενώ καθυστερήσεις εμφανίζονται στη Συγκρού, κοντά στο κέντρο, στην Πειραιώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με άλλα λόγια, κίνηση παντού. Ανεβάζουμε ένταση, απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
10: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
11: You have to be scared, mommy. She's nice.
12: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
15: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
16: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
14: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
17: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
25: 5 ευρώ.
24: Χάρτινα 5, 100, τι έχει ο καθένας.
25: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
24: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
25: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
24: Και την ώρα
25: γιατί
24: που πας.
25: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
24: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
25: Θα πάρω ένα παγκό. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
24: Καημένη.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά στα 34 λεπτά μετά τις 10. Λόκο, λόκο, έτσι το πάμε σήμερα πολύ χορευτικά. Εμένα μου έχει φτιάξει τρελά τη διάθεση ο καιρός. Μου την έχει χαλάσει όμως ο Λαμπρόπουλος που στέλνει αυτές τις ιδέες. Φάνε να μας ακούσει παρακαλώ σταμάτα να μπούμε σε μια ωραία ροή πλέον. 10 και 34 πήγε. Υπομονή θα φύγει. Κάποια στιγμή θα φύγει. Να σας πω ότι στην παρέα μας, εκτός από το Φάνη, έχουμε και το Γερμανό ευτυχώς. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις που θα το βρούμε φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Πιστοποιημένους τεχνικούς και γνείς ανταλλακτικά η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά και επιστρέφω με τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ χορευτικά upside down. Το χορεύουμε και το τραγουδάμε γιατί είναι Δευτέρα και γιατί η εβδομάδα μας πάει πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό τον ήλιο, παιδιά, που τα θεραπεύει όλα. Τι να πω τώρα για τα μηνύματα. Ότι απαντάει ο Φάνης και ότι έχουμε χάσει εδώ πέρα τη ροή τη συζήτηση όλοι. Καλημέρα, Θέμη μου. Όπως κατάλαβες, δεν είμαι εγώ αυτή που απαντάει. Θα απαντάω ραδιοφωνικά. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, παιδιά, αγόρια. Μπαίνετε μπροστά, σας αγαπώ. Θανάση, Τάκη, Δημήτρη. Ο Δημήτρης πάει από Γενέβη, Λοζάνη, χαμός. Τι ωραία και ωραίο καιρό έχετε, Ελβετία, ε. Τέλεια, ζηλεύω. Δημήτρη, δείξε μας φωτογραφίες κι άλλες. Θέλω να έχω εικόνα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ειρήνη μου, ανοίγω το μήνυμα σε πολύ λίγο. Είδα κάτι μηνύματα του Φάνη, τρόμαξα και δεν ξαναμπήκα. Πάμε στα ζώδια, τα τυχερά της εβδομάδας. Γρήγορα, γρήγορα, λοιπόν, οι τοξότες. Επιστρέφει η αυτοπεποίθησή σας και μαζί διάθεση να κυνηγήσετε κάτι που είχατε αφήσει πίσω. Πείτε ναι σε μία πρόσκληση, κάντε εκείνη την επαφή και αφήστε χώρο για μία ευχάριστη έκπληξη. Η Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, ξεχωρίζει στις προβλέψεις για απρόσμενες θετικές εξελίξεις. Κρατάμε λοιπόν την Τετάρτη ως την τυχερή μέρα της εβδομάδας. Υδροχόοι, η εβδομάδα ανοίγει ορίζοντες. Μια παλιά επαγγελματική συζήτηση μπορεί να ξαναζωντανέψει ακόμη και γύρω από καλύτερες αποδοχές. Κρατήστε πάλι την Τετάρτη για επαφές και συζητήσεις και προς το Σαββατοκύριακο αφήστε λίγη θέση στον αυθορμητισμό. Ζυγή. Με τη νέα σελήνη στο ζώδιο σας Ζυγή, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, προβλέψεις μιλούν για ένα νέο προσωπικό κύκλο. Ώρα να ξαναβάλετε τις επιθυμίες σας στην πρώτη θέση και να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που περιμένει. Αυτά λοιπόν τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Απολαύστε αυτές τις μέρες τις τυχερές. Right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Pop Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχεις έτοιμο?
7: Φυσικά.
6: Τι είδες?
8: Όντως.
7: Οικογενειακό. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
6: Βέβαια, βέβαια.
8: Τι εννοείς?
7: Εγώ έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπουτσάκι.
6: Ναι.
7: Τα δόντια των παιδιών.
8: Ποια δόντια?
9: Τι θα κάνεις περί με τα δόντια των παιδιών σου?
7: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
6: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

I Just Might, Bruno Mars, υπέροχος, καταπληκτικός, χορευτικός. Και πάμε σε κάτι που με ρωτάτε συνέχεια για τον Δημητρακόπουλο. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι η Δημητρακόπουλος ελαστικά εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτησε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Να πούμε ότι τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και να πούμε επίσης ότι το πρωινό του Music τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά και ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή θα κερδίζει μια τετράδα ελαστικών.

Επιστρέψαμε τη γλυκιά φωνή του Justin Bieber και να στείλω ένα γλυκό φιλί στον Νίκο και στο Κατερινάκι και στην Ειρήνη που περιμένει το φάνη της. Του έχει μια λατρεία από ό,τι καταλαβαίνω. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για την έρευνα. Πρακτικές λύσεις για τους χωρισμένους. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε έρευνες. Συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Μισούρι Σεντ Λούις, που δημοσιεύτηκε το 2018. Λοιπόν, τι κάνουμε για να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό? Πάμε. Το πρώτο βήμα τον κατεβάζουμε από το βάθρο. Δηλαδή, δεν στεκόμαστε στις ωραίες αναμνήσεις. Γράφουμε σε ένα χαρτί όλα του τα αρνητικά, γιατί το μυαλό έχει την τάση να θυμάται μόνο τα θετικά. Άμα τα έχεις όμως μπροστά σου και τα βλέπεις κάθε μέρα, αναβιώνεις τις κακές στιγμές και σε βοηθάει να τον ξεπεράσεις και να περάσεις σε μια άλλη εποχή. Δεύτερον, βγαίνουμε ακόμα και αν μας λείπει, δηλαδή σπρώχνουμε τον εαυτό μας στην κοινωνικοποίηση. Η ίδια έρευνα λέει έδειξε ότι η απόσπαση της προσοχής με ευχάριστες σκέψεις βελτιώνει τη διάθεση χωρίς απαραίτητα να σβήνει τον έρωτα. Δηλαδή, ένας καφές με φίλους, μια βόλτα έξω, ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αν περάσει ένα ωραίο απόγευμα, το βράδυ τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Δεν αρχίζει να σκέφτεσαι αναμνήσεις. Και τρίτον, σταματάμε το δελτίο ενημέρωση, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να μπαίνουμε στα social, στα stories και να αναλύουμε το κάθε τι που πήγε, τι έκανε, είναι το χειρότερο, παιδιά. Το τέταρτο που λέει η έρευνα είναι να ξαναθυμηθούμε τι αρέσει σε εμάς. Μπορεί να είχαμε ένα χόμπι που να το κόψουμε και δεν προλαβαίναμε επειδή είχαμε κάποιον στη ζωή μας. Ξανά πάλι λοιπόν πίσω να βρούμε τον παλιό καλό μας σε αυτό και κάπως έτσι στις 21 μέρες τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θέλω τη γνώμη σας. 6939-892-892 στο Viber.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. In the
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot και

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελούλου.
3: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζει το τάβλα.
4: Κάτσε ρε σε αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
3: Ναι, ρε, φιλικά είναι αυτά.
4: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρει κάτι άλλο θέλω. Όχι, το λέω, μην πα φιλικά διακοπέ μαζί του, τον έφαγε.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Take me there, αγαπημένο. Έτσι βγάζει μια νοσταλγία, σε ταξιδεύει αυτό το κομμάτι. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα ερωτικά και για χωρισμούς, ταιριάζει και λιγάκι. Λοιπόν, τι κάνουμε για να ξεπεράσουμε έναν χωρισμό? Έχω και άλλα tips από τους ειδικούς πάντα. Δεν ψάχνουμε, παιδιά, το γιατί και τον επίλογο. Δηλαδή, άμα τελειώσει μια σχέση επειδή απλά ξέφτισε το συναίσθημα, μην παθαίνουμε αυτή την αιμονή. Μα γιατί δεν μου είπε κάτι και γιατί, και να το συζητήσω και να τον ξαναπάρω και να βάλουμε μια τελεία και τον επίλογο. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Άστο το γιατί, πάρ' το απόφαση, αποδοχή και προχωράμε. Να μην μυρικάζουμε δηλαδή τις καταστάσεις ξανά και ξανά και να ψάχνουμε και το και για να βρούμε τι έγινε, τι πήγε λάθος. Και φυσικά βγάζουμε τα triggers από μπροστά μας, φωτογραφίες, μηνύματα, αντικείμενα. Εγώ θα έλεγα πέταμα. Εδώ πέρα λένε ειδικοί, κάπου κρυμμένα. Δεν υπάρχει λόγος όμως και να υπάρχουν. Σίγουρα κίνηση και άσκηση. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται αμέσως αντικαταστάσεις. Βέβαια, ο Κώστας μου λέει ότι με αντικατάσταση ξεπερνιέται ο έρωτας. Τι να πω, σε κάποιους λειτουργεί και καλά αυτό. Θέμη μου, θα σου έλεγα να μην πας εκεί, αυτό κι αν είναι trigger. Όταν πηγαίνεις σε χώρους που υπάρχει μια αδερφή ή ένας φίλος και ξέρεις ότι κάποιον θα συναντήσεις, αρχίζει μετά και ξαναμπαίνει στο μυαλό ιδέα. Μήπως πρέπει να κάνω μια κίνηση.

12 του 12, αγαπημένο για το φίλο μου του Ντάκη, που θα είναι σπίτι τώρα και θα χορεύει. Έτσι σε θέλουμε, πάντα και φάτο. Λοιπόν, μου στέλνετε για τα βήματα σχετικά με το χωρισμό, τα πρακτικά βήματα, ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε πιο εύκολα αυτό που μας συμβαίνει. Μου στέλνετε για τα follow και τα unfollow με τους ανθρώπους τώρα, τους συγγενείς και τους φίλους. Τι κάνουμε, τους κρατάμε στα social ή όχι, παιδιά, και εγώ διχάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να τελειώνω με το παρελθόν. Απ' την άλλη, δεν μας στάνε και σε τίποτα οι άνθρωποι. Εδώ όμως οι δικοί τι μας λένε. Αν στο προφίλ βλέπουμε συνέχεια τον πρώην και μας προκαλεί αναστάτωση, μπορούμε να κάνουμε σίγαση ή unfollow, όχι διαγραφή απαραίτητα, δηλαδή να μπλοκαριστούμε και όλα αυτά τα κρέα. Αν έχουμε μια καλή σχέση, μπορούμε να κρατήσουμε την επαφή βάζοντας ένα όριο. Τύπου δεν θέλω προς το παρόν να ακούω νέα του ή της. Κριτήριο είναι πάντα πόσο μας επηρεάζει η επαφή. Είναι δύσκολο πάντως, η αλήθεια είναι ότι όταν έχει τώρα τους φίλους του να παρακολουθούν, τους συγγενείς που δεν μπορείς και να πεις και τίποτα, τι κάνεις εκεί πέρα, κάνεις καινούργιο προφίλ, Θέμη, τι λες εσύ? Εγώ πιστεύω ότι μια σίγαση για αρχή και βλέπουμε, κάπως έτσι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω μηνύματά σας, πώς τον ξεπερνάμε το χωρισμό πιο εύκολα.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυχτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
21: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Ο ισοδηματίας σήμερα, θυμάσαι.
24: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
25: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
23: Α, στους άλλους να δουλεύουν.
25: Η ζωή δεν είναι για όλους.
23: Κάποιοι ζωή να τα τρώει, δεν γίνεται.
25: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
23: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
25: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
24: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Moving to the Sun, το αγαπάμε. Ξεκίνημα τρίτης ώρας. Παιδιά, έτσι να θυμόμαστε λίγο τον ήλιο. Επιτέλους ξαναβγήκε, επιτέλους. Και συνεχίζω να διαβάζω μηνύματά σας σχετικά με την έρευνα που κάνουμε. Πώς ξεπερνάμε ένα χωρισμό. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης που τα λέει πάρα πολύ ωραία. Αν χώρισες, μου λέει, και υποφέρεις, τότε μάλλον δεν ήταν δική σου επιλογή. Εγώ είμαι υπέρ της υπερέκθεσης. Κοίτα κάθε story, μάθε τα πάντα για να θυμάσαι κάθε μέρα τους λόγους που χώρισες. Μη βγεις, μη ψάξεις για παυσίπονα. Δεν πρέπει να κοιτάς βραχυπρόθεσμες λύσεις. Εστίαζε μόνο στον εαυτό σου. Πειθάρχεις απόλυτα σε σένα. Μην κάνεις πράγματα που θες, αλλά κάνε αυτά που πρέπει. Όταν σε ένα μήνα, φαντάζομαι αυτό το λες και καλά να μην κυλήσεις, να μην κάνει κανένα τηλέφωνο κάποιος που έχει χωρίσει. Όταν σε ένα μήνα ηρεμήσεις, θα σε ευχαριστείς που δεν κρεπάλιασες. Πολύ ωραία μας τα λες, Βασίλη, και κάπως έτσι μας τα λέει και ο Δημήτρης από Ελβετία. Δημήτρη μου, πολύ χαίρομαι που σου κρατάμε ωραία παρέα. Αυτοφροντίδα, γυμναστήριο, χόμπι, ταξίδια και σιγά σιγά αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Εγώ προς τα εκεί είμαι. Συνδυασμός Βασίλη και Δημήτρη. Ο Πάνος μου λέει ότι στους χωρισμούς πάντα κοιτάει και ψάχνει τους λόγους και κάνει συζητήσεις. Μήπως είναι αργά πια. Δηλαδή, μήπως το έχεις εξαντλήσει, έχεις παραβιάσει κάθε όριο και μετά πας να μαζέψεις τα αμάζευτα, Πανούλη, γιατί σε έχω καταλάβει τι είσαι. Και ένα τεράστιο, τεράστιο φιλί θα στείλω στη Γένοβα, στο φίλο μου το Θάνο. Θέλω φωτογραφίες από εκεί που είσαι και έλα γρήγορα στην πατρίδα. Γρήγορα. You know.

Beauty the Beat, Justin Bieber, εξαιρετικά αφιερωμένο σε ένα υπέροχο ζευγάρι, σε δύο κουκλάκια ζωγραφιστά. Πίτερ, τι φωτογραφία είναι αυτή, κουκλάρα είναι η κοπέλα σου, γι' αυτό είσαι τόσο ερωτευμένο. Γιατί φαίνεται και καλό παιδί, είστε υπέροχοι, πολύ ταιριαστοί. Να μην αναφερθώ βέβαια και στα γλυκά που μου στέλνει, και είναι η ώρα τώρα που με πιάνει η κρίση τη υπογλυκαιμία, να μην αναφερθώ και στι φωτογραφίε από Βρετανία. Παιδιά, θέλω απόδραση και τώρα που βλέπω για ήλιου, πολύ φοβάμαι στο επόμενο σουκού θα έχει βροχέ, θα τα δούμε αναλυτικά σε λιγάκι. Προ το παρόν θα σα πάω σε τροπικέ εμπειρίε με του Φιντέλε. Ο Music 892 παρουσιάζεται Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε, στον Άλυμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν, δίπλα ακριβώς στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια B2B να C σε δύο stages με μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Τι κάνεις λοιπόν για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση? Στέλνεις mail στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μην το χάσετε παιδιά αυτό, θα είναι εκπληκτικά.

0: Music 892.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
19: Τι κουαλίτα.
20: Τελούλου.
21: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
22: Άρα, και το... δεν το είπαμε.
21: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
23: Το βαφτιστήρι μου.
21: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
23: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
22: Καλύτερα να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Έκανα... Η Νονούλα σε αγαπάει.
21: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ. Πώς σε λένε σένα.
24: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Professor Angels Moran, τη το λατρεύουμε και θα τα αφιερώσω σε ένα υπέροχο ζευγάρι, στον Αλέξανδρο και τη γυναικάρα του. Φιλιά πολλά, παιδιά. Πώς μου αρέσουν και οι φωτογραφίες που μου στέλνετε τα ζευγάρια. Τρελαίνομαι να σας βλέπω έτσι ερωτευμένους και ανεβασμένους. Πάμε όμως και μία βόλτα και στους χωρισμένους. Λοιπόν, η Ελίνα μου λέει για τους χωρισμούς, δεν είναι χωρισμένη η Ελίνα, τα λέμε και αυτά, ότι κάθε χωρισμός είναι ξεχωριστός. Άλλους τους περνά ανώδυνα σχετικά, γιατί πάντα υπάρχει ένας πόνος. Και άλλους περνά αρκετός χρόνος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μόνο συνταγή για να τους ξεπεράσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι και περιέργως μου λέτε ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει και ο Γιώργος επιμένει σε αυτό. Τι να πω ρε παιδιά, άλλοι λένε ότι χρειάζεται και μια επεξεργασία ο χωρισμός. Δεν ξέρω τι να πω, εγώ το πάω λίγο να τον πενθήσουμε και λίγο το μακαρίτι ένα διάστημα και μετά να μπούμε στον επόμενο, μην πληρώσει και τα σπασμένα αλουνού. Πάμε όμως και στο Γερμανό, γιατί την εμπιστοσύνη έχουμε μόνο στο Γερμανό. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, μόνο εκεί πάμε, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι σίγουρα στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

υπέροχος και φρέσκο παντρεμένος, Νταμιάνο Νταβίτ, The First Time. Αχ, τι αγόρι είναι αυτό, μαγικό, μαγικό. Και μαγικά είναι και τα μηνύματά σας, ειδικά ένα που διάβασα τώρα, Πανούλη, και δεν σου το είχα. Την έκανε στην ανατροπή στο 90. Παντούλη ισχύει αυτό και στη δουλειά και στην ΑΕΚ και στον έρωτα και στη Μονόπολη. Η ΙΤΑ ξεπερνιέται με την επόμενη νίκη και να θυμίσουμε ότι το θέμα μας είναι πώς ξεπερνάμε το χωρισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν οι χωρισμένοι μια πανηγυρική νίκη για να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και ό,τι μας έχει κάνει. Πάμε και στην Ελλήνα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλοι ψάχνουν για άμεση αντικατάσταση, άλλοι θέλουν χρόνο να ανακάμψουν. Προσωπικά προτιμώ το δεύτερο. Τα κορίτσια θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, αφορά αυτούς που δεν αντέχουν τη μοναξία με τίποτα, γι' αυτό έχουν τόσο τοξικές σχέσεις. Σωστό, επειδή περισσότερο.

άνθρωποι προτιμούν να κακοπερνάνε με παρέα παρά να καλοπερνάνε μόνοι τους. Είμαστε επιλογές μας. Ρε Ελίνα, πολύ συμφωνώ. Άμα δεν κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου, πας και βρίσκεις δηλαδή ο πεινασμένος στα σκουπίδια θα ψάξεις. Παιδιά, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Πάμε να δούμε ότι και τον καιρό τι γίνεται, γιατί πρέπει να προσέξουμε και εδώ, νομίζω. Διπρόσωπος και ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη και το Δωδεκάνησε με καταιγίδες, από σήμερα ξεκινά καλοκαιρινή περίοδος. Πριν όμως νέο χαμηλό βαρομετρικό που θα φέρει νέες βροχές. Θα πάρουμε δηλαδή μία μικρή ανάσα. Και από Παρασκευή, α όχι, Παρασκευή θα είναι καλή, θα σκαρφαλούσε 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Α, υπέροχη καλοκαιρινή ανάσα είναι αυτή. Μετά εντάξει, μετά βλέπουμε. Από Παρασκευή το νέο χαμηλό βαρομετρικό. Ας απολαύσουμε τους ήλιους τώρα.

0: Επιστρέψαμε μετά Έλα και Σανέλ. Και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πρώτα θα δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, βλέπω ένα πράσινο χάρτη και ήθελα να μοιραστώ αυτά τα καλά νέα μαζί σας. Πάλι τα χαλιά μας, το τέλος μας τα χάλασε. Ο Κηφισός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχω να πω. Περιστέρι, τοπικά κόκκινα, πορτοκαλί τμήματα. Κέντρο Αθήνας, αρκετές καθυστερήσεις. Κηφισίας βόρεια, σχετικά καλή εικόνα. Πειραιάς, παραλιακή νότια. Κατά βάση ομαλή ροή, Αττική οδός, μια χαρά καταπράσινη. Υπέροχα. Θα φύγω και θα βρω άδειους δρόμους να πω ότι στην παρέα μας είχαμε και το Γερμανό, το κορυφαίο σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική. Και έχουμε κι άλλο ένα λόγο. Έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Έφυγα, ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη, πολλά φιλιά σε όλους.
1: Music 892. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
12: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι. Να μου κάνει τι.
15: Μετούζε.
14: Τι μετούζε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
15: Τι πρώτε, ρε μαλάκα.
14: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
15: Τι ήτανε?
14: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι ωραίο μεσημέρι είναι αυτό. Ο καιρός μας καψουρεύει κανονικά. Μία ζέστη, μία κρύο, μία φθινόπωρο, μία καλοκαιράκι. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Είναι αυτή η εποχή που βγαίνεις από το σπίτι προετοιμασμένος και παίρνεις ζακέτες, φοράς μακριμάνικα, μπαίνεις στο αμάξι, κρυώνεις. Ή συμβαίνει το αντίθετο. Τέλος πάντων, θα έχει λίγο, έχει τα πάνω του ο καιρός αυτές τις ημέρες. Θα σας τα πω αναλυτικά. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 σήμερα, αυτή τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, την ηλιόλουστη 5 του Οκτώβρη. Με κινησούλα εκεί έξω, κλασικά πράγματα. Όλα θα τα πούμε και όλα εννοείται θα τα συζητήσουμε. Και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939892892. Εκεί τα συζητάμε όλα. Έρχομαι και με θέμα ημέρας. Για την ώρα πάμε να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Και έρχεται και το...
1: Ποιο... Δανσετερία Μαντόνα.
0: Δανσετερία Μαντόνα. Α, το καινούργιο της Μαντόνα είναι αυτό. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργια Μαντόνα λοιπόν. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με θέμα ημέρας και ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα θα πω και πάλι. Music 892, είμαι η Ελένη Βουλγαρά και πάμε παρέα και σήμερα, έτσι Δευτέρα, μέχρι και τις 4, με πολύ κέφι και με πολύ ωραία διάθεση, γιατί σε αυτό βοηθάει νομίζω πάρα πολύ και ο καιρός, δεν βοηθάει. Όταν έχει ήλιο εκεί έξω, τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, να την πω την αλήθεια μου, η προηγούμενη εβδομάδα που ήταν έτσι λίγο... είχε λίγο μια βροχούλα ωραία, λίγο πιο φθινοπορεινό το σκηνικό. Μου άρεσε εξίσου, ήτανε πολύ χουχουλιάρικη εβδομάδα. Τώρα εντάξει, έχει ανέβει λίγο η ψυχολογία μας, αλλά θα κρατήσει, αυτή την εβδομάδα θα κρατήσει ο καιρός. Θα σας τα πω αναλυτικά για την κίνηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε σίγουρα κίνηση στον Κηφισό, όπως πάντα. Θα σας διαβάσω αναλυτικά τώρα τι λέει εδώ πέρα. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, εννοείται. Και υπάρχει αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα από Λεωφόρο Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, επίσης, προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις ξεπέρασαν τα 45 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, τώρα, αυτή τη στιγμή ακριβώς που μιλάμε, μπορεί το πρόβλημα να μην υπάρχει και να μην έχει ενημερωθεί το site που διαβάζω την κίνηση, το site της αστυνομίας συγκεκριμένα. Αλλά μέχρι πρότινος είχε αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο επίσης προβλήματα σε λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης και στην άνοδο του Συγκρού. Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Πέτρου Ράλι και Ιερά Οδό. Ενώ υπάρχει και επιβάρυνση σε Πειραιά, Παραλιακή και Ποσειδώνος. Οπότε τα πράγματα κάπως κλασικά και εικονογραφημένα θα τα περιέγραφα. Έτσι είναι η κίνηση τα μεσημέρια, είναι η αλήθεια στην Αθήνα και στην Αττική Οδό συγκεκριμένα και στον Κηφισό. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, έρχεται εβδομάδα με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Ναι, το βιώνουμε μέχρι στιγμής. Εξασθενούν και οι άνεμοι, όλα καλά. Αλλά για λίγο, παιδιά, να ξέρετε, για λίγο, γιατί ο καιρός θα ξανααλλάξει από το τέλος της εβδομάδας, όπως ενημερώνουν τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι. Υποχωρεί η κακοκαιρία, έρχεται αυτή έτσι πολύ ωραία καλοκαιρία που βιώνουμε με την αυξημένη θερμοκρασία και με τον καταγάλανο ουρανό, αλλά από το τέλος της εβδομάδας κάπως θα ξαναέρθει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού, που και λογικό είναι με την εποχή που βιώνουμε, πηγαίνουμε. Οκτώβρης είναι, δεν θα έχει και λίγο φθινόπωρο. Έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μπάνια τον Οκτώβρη εμείς. Ναι. Αλλά βάσει των εποχών, κάπως είναι normal αυτό που βιώνουμε, ξέρω κι εγώ. Τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε κλιματική αλλαγή. Τώρα που είναι normal τα πράγματα, μας κακοφαίνεται πάλι. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας και αμέσως τώρα. Τι έρχεται, Λευτέρη μου, δεν βλέπω μέχρι εκεί, Λευτέρη μου. Μαμπόλα. Μαμπόλα. Έρχεται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με ζώδια, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και σήμερα Δευτέρα, έτσι.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: She calls it other mommy.
1: She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
4: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 59 χρόνια Morris.
13: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
14: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα σχολικά λοιπόν και ηλικία δεν θα μπαίνουν ρε παιδί μου πολλά λιπάρα.
3: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο μας βγάζανε κοτομπουκές, κάτι πατάτες τηγανιτές. Γιατί... Σκέψου λίγο τώρα σοκολάτα Βγενουά στο τρίτο διάλειμμα, λες και είμαστε στο Beverly Hills. Τι θα μπει όμως, δεν μας λες.
2: Κεφίρ.
3: Κεφίρ, ωραίο.
2: Όποιος σου σκέφτεται.
3: Θα κάνουν μαθήματα από την τουαλέτα τα παιδιά.
2: Θα έχει τύπου κομμένα αγκουράκια, καροτάκια.
3: Καροτάκια έχει και η δικιά μας. Αλλά τα βάζει στο ξύδι για το ουίσκι μετά. Ήταν.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892 και παιδιά, αν είστε στην Nova κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers κατεβάζοντας το παντού application, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, έτσι. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Θα μάθετε περισσότερο στο nova.gr φυσικά. Πάμε να δούμε τα ζώδια, πάμε να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα Δευτέρα 5 του μηνός, 5 του Οκτώβρη για τους κρυούς. Ξεκινάτε δυναμικά, αλλά μην τα θέλετε και όλα εδώ και τώρα. Στη δουλειά έρχεται εξέλιξη, ενώ στα ερωτικά μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει λίγο το κλίμα. Η Ταύρη, κάτι που σας πίεσε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Οικονομικά, τα οικονομικά σας θέλουν μέτρο, αλλά αισθηματικά η μέρα μπορεί να κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη. Οι Δίδυμοι τώρα είστε κοινωνικοί και επικοινωνιακοί. Μήνυμα ή τηλεφώνημα από άτομο που δεν περιμένατε μπορεί να σας ανακατέψει ευχάριστα την ημέρα. Οι Καρκίνοι, μην αφήσετε το άγχος της δουλειάς να επηρεάσει τη διάθεσή σας. Στα προσωπικά χρειάζεστε περισσότερη σιγουριά και λιγότερη υπερανάλυση. Και για τους Λέοντες, έχετε αυτοπεποίθηση και τραβάτε τα φλέματα. Καλή ημέρα για επαγγελματικές κινήσεις, νέες γνωριμίες και φλερτ. Ορίστε και οι Λέοντες. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Για την ώρα έρχεται Hypnotized. Και μείνετε εδώ γιατί έρχομαι και με το θέμα ημέρας. Τα πάντα μου τα στέλνετε στο Viber στο 6939 892 892.

0: εμείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Νιούσι.
1: 8-9-2.
2: Yeah, y'all know what it is.

Εδώ είμαστε, Music 892. Καλησπέρα, θα πω και πάλι. Αποφασίσαμε με θέμα ημέρας μετά από πολύ έτσι, brainstorming. Ποια είναι η χειρότερη συνήθεια που έχει ο ή σύντροφό σας και σας πάει τα νεύρα. Σας τη δίνει, δεν αντέχετε. Αυτό θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Ποια συνήθεια που έχει ο σύντροφός σας, μπορεί να είναι από νυν σχέση, μπορεί να είναι και από πρώην σχέση, έτσι. Και δεν αντέχετε. Ποια είναι αυτή η συνήθεια? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Ο Δημήτρης λέει η συνήθεια να είναι σε σχέση μαζί μου. Αυτή τη συνήθεια δεν ξέρω αν την... Άμα τη λες, έχεις τα κότσια να την πεις στη σύντροφό σου. Ότι σου τη πάει αυτή η συνήθειά της, δεν ξέρω. Καλησπέρα να πω και στο Λάμπρο, όχι βέβαια. Μπράβο, όχι βέβαια, γιατί ξέρεις, παντόφλα. Λάμπρο, αγαπημένο μου, αγαπημένα ακροατή, κουνάβη, εσύ τρελό. Καλησπέρα. Να πω και στο Σπύρο, καλησπέρα. Πού κολλάει η λεωφόρος Αθηνών με τη Νέα Φιλαδέλφια? Εμένα, ρωτάς. Εγώ ό,τι διαβάζω, λέω. Δεν ξέρω. Εκεί έχει κίνηση. Λοιπόν, συνεχίζω με τα ζώδια της ημέρας, γιατί είχα μείνει στους Παρθένους, παιδιά. Έχετε αρκετές υποχρεώσεις και θέλετε όλα να γίνουν σωστά, οπότε βάλτε προτεραιότητες και μην αναλαμβάνετε προβλήματα άλλων. Οι ζυγοί, οι σχέσεις πρωταγωνιστούν, μία συζήτηση μπορεί να λύσει μία παρεξήγηση, ενώ οι ελεύθεροι έχετε πιθανότητες για ενδιαφέρουσα γνωριμία. Οι σκορπιοί, η διέστησή σας είναι δυνατή, αλλά προσέξτε τη ζήλια και τη γαχυποψία. Δεν χρειάζεται κάθε καθυστερημένη απάντηση να γίνεται έρευνα του τι έχει γίνει και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Οι τοξότες, θέλετε αλλαγή, κόσμο και έξοδο. Ευνοούνται νέες γνωριμίες και αυθόρμητες αποφάσεις, αρκεί να μην υποσχεθείτε περισσότερα από όσα μπορείτε. Οι εγώκεροι, επαγγελματικά έχετε ευκαιρία να δείτε τι αξίζετε. Στα προσωπικά όμως, αφήστε λίγο τη δουλειά στην άκρη και δώστε χρόνο στους ανθρώπους σας. Οι υδροχόοι, νέες συζητήσεις και σχέδια σας ανανεώνουν. Μία πρόταση μπορεί να ανοίξει κάτι καινούριο επαγγελματικά ή προσωπικά. Και οι ιχθύες, είστε πιο ευαίσθητοι σήμερα και πιάνετε εύκολα τα vibes των άλλων. Βάλτε όρια και μην παίρνετε προσωπικά ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Πώς θα γίνει αυτό? Οι ιχθύες έχουμε ένα παραπάνω, δεν παραπάνω ευαισθησία με το τι γίνεται τριγύρω, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα ο Κώστας λέει: είναι ψυχαναγκαστική με το καθάρισμα. Κώστα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Εκεί πέρα δεν υπάρχει μέση λύση. Δηλαδή, η συνήθεια του να είναι η κοπέλα ψυχαναγκαστική με το καθάρισμα σε ενοχλεί, αλλά εάν δεν ήταν ψυχαναγκαστική με το καθάρισμα, πάλι θα σε ενοχλούσε. Κατάλαβες? Γιατί δεν σας βρίσκουμε πουθενά. Ο Δημήτρης λέει: είμαι και ελεύθερος, βέβαια, λέει. Η συνήθεια του να είναι σε σχέση μαζί μου, του τη πάει, αλλά ταυτόχρονα είναι και ελεύθερος. Δεν ξέρω τώρα εκεί πέρα τι γίνεται. Περίεργα τα βλέπω τα πράγματα. Για να ακούσουμε λίγο Miley Cyrus που έρχεται αμέσως τώρα και Buzz Persuades. Και εγώ επιστρέφω φυσικά με τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε τα πάντα στο Viber 6939-892-892. Για πάμε. It's mine. Paving over pastures, 'cause horses are gone.

0: Music
1: 892.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120. 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Ρε παιδιά. Πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά.
0: 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον. Όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση, να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
3: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
4: Μπράβο, Μαρία.
3: Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
3: Καμία ανάγκη.
2: Μίλησε.
3: Εσύ δεν ουρλιάζει και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Για τη ζωή μας.
4: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
3: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
4: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Το γλύψαμε το πινέλο.
3: Το χειροτήρησε.
4: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
4: Μαράκι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εδώ είμαστε, Music 892, και διαβάζω τα μηνύματά σας πάρα πολύ προσεκτικά για τις συνήθειες που σας τις πάνε στο σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας. Εδώ πέρα η Άντρια, η οποία μας ακούει από την Κύπρο, λέει ότι δεν αντέχει τη μιζέρια στον σύντροφό της. Είχε σύντροφο που ήταν πάρα πολύ μίζερος και την κατάπινε αυτή η μιζέρια και αυτή έτσι η κακή διάθεση, και σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εγώ το θεωρώ, τη μιζέρια τη θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα red flags γενικά σε άνθρωπο, όχι μόνο σε σχέση. Μίζερος έτσι άνθρωπος που είναι, που του φταίνε όλα, που όλοι έχει να πει για όλους κάτι, ότι η ζωή τα έχει βάλει μαζί του και όλα αυτά, είναι μακριά, μακριά, ρουφάει την ενέργεια πραγματικά. Θα επιστρέψω με τα μηνύματά σας. Για την ώρα θέλω να πω, παιδιά, ότι αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να αγχώνεστε από πριν για το πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Κάτι ακόμη που διάβασα και το θεώρησα πάρα πολύ χρήσιμο να σας το μεταφέρω είναι τα δώρα που μπορούμε να κάνουμε κάθε πρωί στον εαυτό μας και έχουν έτσι συμβάλλουν στην καλή και ποιοτική ζωή μας, παιδιά. Και το νούμερο ένα είναι το φυσικό φως, το οποίο μας φτιάχνει τη διάθεση. Το φυσικό φως φρενάρει, λέει, τη μελατονίνη και την ορμόνη του ύπνου, και έτσι ο εγκέφαλός μας λαμβάνει το απαραίτητο σήμα ενεργοποίησης κάθε πρωί. Με το που ξυπνήσετε, μην είστε μέσα σε σκοτεινά δωμάτια, ανοίξτε λίγο τα παντζούρια να μπει φως και αέρας μέσα στο δωμάτιο. Το stretching επίσης αποβάλλει την ένταση. Το stretching το πρωί χαλαρώνει τους μύες, ανακουφίζει τον πόνο, αποβάλλει το στρες και βελτιώνει τη στάση του σώματος. Τώρα, ποιοι σηκώνονται πιο πριν να κάνουν stretching και άσκηση? Τους βγάζω το καπέλο, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων. Ο οργανισμός μας επίσης το πρωί διψάει, οπότε το πρωί πρέπει να πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό. Είμαστε ακόμη, δεν έχουμε φάει, με νηστικό στομάχι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι νερό. Η άσκηση μας ξυπνά, ναι, okay, το ξέρουμε. Ποιος το κάνει είναι το θέμα. Η φρεσκάδα του πρωινού ντους, ναι, το πρωινό ντους δεν απομακρύνει, λέει, μόνο τον υδρότα και τα βακτήρια. Επίσης βοηθάει, είναι πάρα πολύ ευεργετικό το πρωινό ντους και ανακουφίζει τους μύες, τον νόημα, την κυκλοφορία του αίματος κτλ. Οπότε, αν έχετε χρόνο πριν πάτε στη δουλειά, να το προτιμήσετε. Και επίσης να ξεκινάμε την ημέρα μας με ευγνωμοσύνη, παιδιά. Γιατί το ξέρατε ότι η ευγνωμοσύνη έχει ισχυρή θετική επιρροή στην ψυχική μας ευημερία? Να ξυπνάμε το πρωί και να νιώθουμε ευγνώμονες για όλα όσα έχουμε στη ζωή μας. Από το πιο απλό, την υγεία μας, το σπίτι μας, το κρεβάτι μας, μέχρι το πιο σύνθετο που έχει ο καθένας στη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα, λέει, φάνηκε ότι οι άνθρωποι που εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους, τόσο για ανθρώπους όσο για πράγματα που είχαν στη ζωή τους, είχαν λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή. Το αφήνω απλά εδώ, να το ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε με μηνύματά σας φυσικά και πολύ ωραίες μουσικές έρχονται αμέσως τώρα. Σαν... Τι έρχεται?
1: Γιάλα Χαμπίμπι.
0: Γιάλα Χαμπίμπι. Ωραία, για πάμε.

Εδώ είμαστε, Music 892. Επιστρέψαμε και επειδή σε πολύ λίγο θα παίξουμε και το παιχνίδι μας, σας θέλω σε ετοιμότητα. Για την ώρα θέλω μισό λεπτάκι να δω. Θέλω να σας πω, ναι, ότι αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε παιδιά και αν νομίζετε ότι πρέπει να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One λοιπόν έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Φυσικά θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Συνεχίζετε τώρα να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6939892892 για τις κακές έτσι και ενοχλητικές συνήθειες που έχει ο ή σύντροφό σας. Μπορεί να είναι νυν σχέση, μπορεί να είναι πρώην σχέση ή ενοχλητικές συνήθειες. Επιστρέφω με τα μηνύματά σας και εννοείται ότι θέλω ονοματεπώνυμο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή στο Viber, γιατί επιστρέφω με Insta Stalker. Ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη κερδίζει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Γκαλερίντε Ποτέ. Να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Για στείλτε μου τα μηνύματά σας 6939892892 και για το θέμα της ημέρας και το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Επιστρέφω όπως σας είπα με παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα το δώρο μας. Για πάμε.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
16: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λίγο θυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
19: Παιδί μου.
18: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου.
19: Αφού
18: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
19: Καλά κοροϊδεύεις.
18: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
19: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
18: Μπράβο,
19: ρε.
18: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
21: γιατρού. Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Είναι στη γραμμή, ποιος είναι?
1: Έχουμε σήμα.
0: Α, έχουμε σήμα, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
2: It's the stalker.
0: Αυτό τι είναι?
1: Όχι, αυτό είναι τίποτα, ρε.
0: Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Λευτέρη, σένα ρωτάω.
1: Αλέξανδρος.
0: Ο Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις, πού είσαι?
3: Καλημέρα, καλά, εσύ?
0: Καλά.
3: Πάμε για δουλειά.
0: Πηγαίνεις τώρα για δουλειά?
3: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Μάγειρας.
0: Αυτή τη στιγμή είσαι κάπου σταματημένος, φαντάζομαι, δεν είσαι εν κινήσει.
3: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Είσαι γρήγορος, το έχεις εκεί πέρα με το ίδιο να
3: πει. Απλά δεν ξέρω το παιχνίδι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Άκου, θα σου πω. Λοιπόν, να έχεις το κινητό στο χέρι, θα σου πω να τρέξεις και να μπεις στο προφίλ ενός celebrity στο Instagram και θα σου πω να μπεις στο τάδε post και να μου πεις τι χρώμα είναι, για παράδειγμα, το φόρμα που φοράει στο τάδε post ή τάδε.
3: Ωραία.
0: Θα πρέπει σε 5 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απάντηση και αν είσαι μέσα στο χρόνο κερδίζεις τα 50 ευρώ δωρεάν επιτέλεια που καλερείτε ποτέ. Εντάξει.
3: Έτσι.
0: Είναι πολύ εύκολο.
3: Ναι,
0: λοιπόν, ούτε. Αλέξανδρε, θέλω να μπεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Instagram της Taylor Swift και να μου πεις στο πέμπτο της post τι χρώμα είναι το φόρμα που φοράει.
3: Γαλάζιο με.
0: Κάτσε να δω.
3: Μαύρο.
0: Κάτσε να δω τι βλέπεις τώρα. Γιατί είναι ένα ολόμαυρο φόρεμα. Είναι, δηλαδή δεν γίνεται να το δεις γαλάζιο.
3: Όχι, είδα άλλο post.
0: Είδες άλλο post. Έλα ρε Αλέξανδρε, έλα ρε Αλέξανδρε.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε σε επόμενο. Έχεις επόμενη γραμμή?
1: Ναι, έχω μισό λεπτάκι.
0: Μισό λεπτάκι, βέβαια. Να πω ότι ο πιο γρήγορος, είπαμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα αφήσουμε και 5 και 7 δευτερόλεπτα. Αλλά μετά μην το, βγάλουμε τα μάτια, μην το ξεχυλώσουμε. Γιατί εδώ χαρίζει η εκπομπή. Δεν είναι ότι θέλω να είμαι σφιχτή στα δώρα. Τα χαρίζουμε. Αλλά να είμαστε και λίγο μέσα στο χρόνο. Απλά να είστε λίγο γρήγορα. Μόνο αυτό πρέπει. Κατά τα άλλα, βγάζουμε ακροατή στον αέρα καθημερινά. Κερδίζετε πάρα πολύ ωραία δώρα. Εύκολα, γρήγορα. Είτε για εσάς, είτε για τα κορίτσια σας. Καλή ώρα, όπως ο Αλέξανδρος. Τώρα, ποιον έχουμε στη γραμμή? Ποιον παίρνεις, Λευτέρη? Έχουμε κορίτσι, νομίζω. Έχουμε κοπέλα. Ποια έχουμε? Την Αρετή. Αρετή.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, Αρετή μου. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Στο γραφείο είμαι.
0: Στο γραφείο. Εσύ το έχεις με την ταχύτητα στα social media?
4: Δεν ξέρω.
0: Έχεις κάνει stalking ποτέ?
4: Είχα ξανακάνει, είχα ξαναπαίξει, αλλά δεν ήμουν τόσο γρήγορη όσο πίστευα.
0: Α, ωραία. Εντάξει, μπορεί να είναι τυχερή σου μέρα.
4: Μακά.
0: Σήμερα, για να δούμε. Λοιπόν, θέλω να μπεις και εσύ στο προφίλ της Taylor Swift και να μου πεις στο 8ο post τι χρώμα είναι οι τουλίπες που βλέπεις στο κάτω μέρος της οθόνης.
4: Κόκκινες.
0: Ναι. Κοίτα, έχει και κόκκινες. Έχει και πορτοκαλί, βέβαια.
1: Άμα έχει κόκκινες όμως, το δίνεις?
0: Το δίνω. Εγώ έβλεπα την πορτοκαλί τουλίπα. Να μου πεις τι θα είναι, μέσα στο μυαλό μου η αρετή. Δεν θα είναι. Κόκκινη είναι η τουλίπα, η μία από τις δύο. Οπότε κερδίζεις, αρετή μου, κερδίζεις 50 ευρώ δωρεπιταγή από καλερίντε ποτέ. Μπράβο και συγχαρητήρια. Να πας να κάνεις τις αγορές σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Ωραία, χάρισε και σήμερα η ομάδα, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα για Moving to the Sun και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή μας παρέα μέχρι και τις 4.

την Beyoncé, Crazy in Love, εδώ στο News 892. Την καλησπέρα μου θα πω και πάλι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη και την τελευταία μας ώρα. Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε φυσικά και την Throwback επιτυχία. Και σε σχέση με αυτό θέλω να μου στείλετε στο Viber, στο 6939892892, αν έχετε έτσι κάποια ειδική παραγγελιά από το παρελθόν, γιατί όχι να μου το γράψετε. Όπως επίσης να μου γράψετε και τα μηνύματά σας για το θέμα της ημέρας. Ενοχλητική συνήθεια συντρόφου, πρώην ή νυν. Ας πούμε, ο Αλέξανδρος λέει: την πρώην μου την ενοχλούσε που άφηνα την οδοντόκρεμα ανοιχτή και το άπλωμα των ρούχων. Ότι δεν άπλωνες ρούχα, μάλλον εννοείς. Ναι. Ναι, είναι αρκετά ενοχλητικό τώρα. Αυτό με την οδοντόκρεμα το καταλάβω. Τώρα το άπλωμα των ρούχων, εντάξει. Δεν, οι δουλειές του σπιτιού το καταλαβαίνω ότι έχουμε αγαπημένες δουλειές και μη. Αλλά το άπλωμα των ρούχων είναι και λίγο. Ναι, παιδί μου, το κάνεις και λίγο παρέα. Κατάλαβες. Το σιδέρωμα, ας πούμε, είναι φρικτό. Okay. Αλλά το άπλωμα των ρούχων δεν μου φαίνεται τόσο μπελαλίδικο. Επίσης, μία άλλη φίλη που τώρα, επειδή στείλατε τα μηνύματα για το παιχνίδι, την έχασα δυστυχώς. Άμα με ακούς, ξαναστείλε μου. Νομίζω μου έγραψε ότι μου την έσπαγε στον πρώην μου που έμπαινε στο σπίτι με τα παπούτσια. Και σε αυτό σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι, σε νιώθω και σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Nova, εννοείται, γιατί αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, μην αγχώνεστε, γιατί πλέον η Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί, μπορείτε με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application με το πάτημα ενός κουμπιού να σας καλέσει εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά nova.gr, εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για πάμε αμέσως τώρα σε τραγούδια. Μισό λεπτό, γιατί έχω και την Κατερίνα που λέει: ο άντρας μου αφήνει κάθε βράδυ τις κάλτσες του δίπλα στο κρεβάτι στο πάτωμα. Ναι. Ενοχλητική συνήθεια, το καταλαβαίνω. Όχι από τη stop, Κατερίνα, αλλά είναι okay. Στείλτε μου και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας και εδώ είμαι, θα τα διαβάζω όλα. Μία ώρα ακόμη κάνουμε παρέα φυσικά. Για πάμε.

0: Music 892.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα?
6: Μα δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
23: τι κουαλίτα.
24: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, Φιλενάδα?
4: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
4: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
4: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
4: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δες πω, θες black coffee εσύ ή θες σε ρολόι?
4: Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες την αξία σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Εδώ είμαστε, Music 892. Επιστρέψαμε και σε πάρα πολύ λίγο έρχομαι και με τη θρόμπα και επιτυχία. Εδώ πέρα ο Γιώργος λέει ότι θέλει να ακούσει το freestyle από Bomb Funk MCs. Πολύ γνωστή και παλιά επιτυχία. Να ακούσουμε αυτό, γιατί όντως είναι throwback επιτυχία και είναι και πολύ ωραίο μάλιστα. Οπότε, Γιώργο, ξέρεις τι, θα πάμε με αυτό. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, παιδιά. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας σε σχέση με τα πράγματα που σας ξενερώνουν στους συντρόφους σας, είτε είναι νυν σχέσεις είτε είναι πρώην σχέσεις. Το θέμα είναι ότι μου τα στέλνετε όλα στο Viber μας, στο 6939892892. Εκεί τα συζητάμε όλα. Το βρήκαμε το τραγούδι. Το βρήκαμε. Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε την throwback επιτυχία της ημέρας και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας.

Δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε ποτέ για το πόσες δαντάδες έχει η Kim Kardashian. Εγώ δεν ξέρω ποια ήταν αυτή η ανάγκη που με οδήγησε να πατήσω μέσα στο site, μέσα στο άρθρο μάλλον, που λέει πόσες δεντάδες έχει η Kim Kardashian για τα τέσσερα παιδιά της. Ήθελα να μάθω. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι περιέργεια ήταν αυτή. Πάντως αποκάλυψε η ίδια η Kim Kardashian ότι για τις καθημερινές συνήθειες επιμένει να αναλαμβάνει η ίδια κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα απασχολεί 5 δαντάδες για τη φροντίδα των 4 παιδιών της, που έχει αποκτήσει με τον Kanye West φυσικά. Όπως αποκάλυψε η ίδια, εργάζονται σε βάρδιες ώστε να υπάρχει πάντα κάποια διαθέσιμη όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί της. Και όλο αυτό στο πλαίσιο έτσι της καθημερινότητας που έχει η Kim Kardashian με τα παιδιά της, όπου πηγαίνει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, ενώ κάθε βράδυ φροντίζει να τρώνε όλοι μαζί. Χαρακτήρισε τον εαυτό της σχετικά αυστηρή η μητέρα, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά υπομονητική και τρυφερή. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι ακόμη αφήνω κάποια από τα παιδιά μου να κοιμηθεί στο κρεβάτι μου όταν το θέλει. Διαβάζω βιβλία μαζί τους κάθε βράδυ. Απλά μέσα σε όλα υπάρχει σίγουρα και μία δαντά λίγο πιο δίπλα σε περίπτωση που χρειαστεί και κάτι έξτρα. Δεν ξέρω, τώρα σας έδωσε κάτι αυτή η πληροφορία? Όχι, ούτε σε μένα. Απλά είχα την περιέργεια. Αυτό, μόνο αυτό. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας στον Music 892. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 για λίγη ώρα ακόμη. Θα κάνουμε παρέα μαζί και σε πολύ λίγο, κλείνοντας την εκπομπή, θα σας αφήσω με ωραίες προσκλήσεις, παιδιά, για να πάτε να ακούσετε Φιντέλες στο Blue στον Άλυμο την Κυριακή 11 του Οκτώβρη.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music 892.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: She calls it other mommy. She look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
9: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
21: Θα την πληρώσει.
22: Εγώ γιατί να την πληρώσω? Του σπιτιού είναι.
20: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει?
22: Ναι, αλλά είναι.
20: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται
22: παιδί.
20: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μας και μας χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
22: Γιατί δεν
20: να κάνεις τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
22: Πάσταση.
20: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσή αστερόπη μου?
22: Πού να ξέρω τι γίνεται.
20: Τι να κάνω.
22: Ίσως την είχατε
20: τι
22: κολλήσει
20: κάνω,
22: καλύτερα.
20: Κατουράω όρθιος.
22: Ναι.
20: Α, ναι, κατουράω όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
23: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Εδώ είμαστε, Music 892, και επειδή σας υποσχέθηκα προσκλήσεις, παιδιά, εννοείται ότι έρχεται το The Tropical Experience μαζί με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 του Οκτώβρη, λοιπόν, επιστρέφουν στο μπλε, στον Άλυμο, οι Φιντέλες για το τελευταίο και μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν, δίπλα στο κύμα, παρακαλώ πολύ. Μαζί τους είναι η Αμέλεια B2B Νάση, δύο stages, μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Οπότε, αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί, στέλνετε το email σας σε αυτή την περίπτωση στο games@music892.gr. Θα γράψετε στον τίτλο του email σας Φιντέλες και στο κείμενο το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Όχι.

2-10-908-9-2-8-9-2. Επίσης, προς Ελευσίνα θα συναντήσετε κίνηση. 10 με 15 λεπτάκια περίπου υπάρχουν καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Στο κέντρο υπάρχει αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρου Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Συγκρού. Στην παραλιακή υπάρχει αυξημένη κίνηση σε Ποσειδώνος και γύρω από το λιμάνι. Και επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν σε Κηφισίας, Πατησίων, Αχαρνών και με Καποδιστρίου και Ηλίου Πόλεως. Οπότε κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς που βρίσκονται εκεί έξω. Έρχεται αμέσως τώρα ο Mark Ronson να μας κρατήσει ωραία παρέα. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτός ήταν ο Άρτζι εδώ στο Music 892 και ήταν και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε παρέα, γιατί με τέτοιες μουσικάρες και τόσο ανεβασμένη διάθεση εννοείται έρχεται η Μάγκη μας, Μάγκη Χαραλαμπίδου, αμέσως τώρα φυσικά. Να πω, νιώθω λίγο ότι είναι περίεργη σήμερα αυτή η Δευτέρα, δεν ξέρω, έχει έρθει και... Με χτυπάει κάτω σαν το σαλάχι που λέει μια φίλη μου. Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα. Έχει και αυτόν τον ωραίο τον καιρό εκεί έξω και αυτόν τον ήλιο εκεί έξω. Οπότε δεν πτωούμαστε καθόλου. Αύριο μία ακριβώς σας περιμένω εδώ στην παρέα μας, στον Music 892 φυσικά. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, να έχουμε μία όμορφη ήρεμη εβδομάδα γενικά. Και εμείς τα λέμε αύριο στη μία ακριβώς. Φιλιά πολλά από εμένα. Μένετε συντονισμένοι φυσικά. Έρχεται Μάγκη Χαραλαμπίδου με πολύ πολύ ωραία διάθεση. Και αυτά. Να περνάτε ωραία. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
12: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
13: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
11: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Να δω

0: Music 892.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: This is Maggie's Touch.

Εδώ είμαστε στο Music 892. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδου μου, μέχρι τις 6 μουσικοθεραπείες. Πώς πάει η εβδομάδα, πώς μπήκε. Με συγκλονιστικό καιρό όμως εκεί έξω. Τι όμορφος ήλιος είναι αυτό σήμερα. Τι υπέροχη μέρα, πόσο τυχεροί είστε εσείς που είστε έξω στους δρόμους. Ακόμα και ακολλημένοι στην κίνηση, δεν πειράζει. Ο ήλιος πραγματικά νομίζω πως σας επιβραβεύει ακόμα και στην κίνηση. Έχετε και κάποιον ακόμα που βοηθάει όμως στην κίνηση. Έχετε εδώ το Μαγκιστάτς και τις μουσκάρες. Μέχρι τις 6 πάμε πάρα πολύ.

Καλησπέρα στο φοβερά παρεάκι. Καλησπέρα στους φίλους μας εδώ στο Viber. Καλησπέρα στους φίλους μας που μας ακούν και δεν προλαβαίνουν να μας στείλουν μηνυματάκια. Καλησπέρα σε όλους. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε εδώ. Απίστευτο remix σας το στέλνω. Τι ωραία φωνή που έχει αυτό το κορίτσι να διάλει. Τι ωραία παραγωγή. Armin van Buuren, Rapture, τι υπερκομματάρα.

Rapture Isle, como sostiene Nadia Ali, Armin Van Buren. Τα σπάει, τα σπάει, τα σπάει. Χτες ήταν λοιπόν. Χτες, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και το ρολόι της φύσης έχει πραγματικά τρελαθεί. Και τα καημένα τα είδη εκεί έξω δεν προλαβαίνουν τα πιο πολλά από αυτά να προσαρμοστούν. Τι θα συμβεί, Θεέ μου, αν δεν γίνουν αλλαγές, άμεσα αλλαγές, αλλά για ποιες αλλαγές μιλάμε? Ούτε καν μιλάμε. Για χιλιάδες χρόνια τα ζώα έμαθαν πότε να μεταναστεύουν, πότε να αναπαράγονται, πότε να πέφτουν σε χειμερή ανάρκη και πού να αναζητούν τροφή. Τώρα το ρολόι της φύσης αλλάζει ταχύτερα από όσο πολλά ήδη μπορούν να ακολουθήσουν. Από τους πάγους της Αρκτικής έως τις κορυφές της Ροδόπης και από τα ελληνικά νερά έως τα χελιδόνια που επιστρέφουν κάθε άνοιξη από την Αφρική, η κλιματική αλλαγή δεν μεταμορφώνει απλώς παιδιά τους οικοτόπους, αποσυντονίζει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε πραγματικά ή να προσπαθούσαμε τουλάχιστον να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Όμορφο το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των ζώων. Μας καλεί να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων που τις υφίστανται. Που τελικά όμως, παιδιά, πάλι σε μας θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα. Για τα άγρια ζώα, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμα και τη δυνατότητα επιβίωσης στις περιοχές όπου τα είδη ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια. Η σημερινή κλιματική αλλαγή λοιπόν πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν, να αλλάξουν στον ίδιο ρυθμό. Η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και η κατανομή τους στη διάρκεια του έτους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή των οικοσυστημάτων. Από αυτές λοιπόν εξαρτάται η βλάστηση και άμεσα ή έμεσα, αν θέλετε, η ζωή των ζώων. Η μεταβολή του κλίματος μπορεί επομένως να επηρεάσει ολόκληρο το περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται η επιβίωση ενός είδους και τελικά πολλών ειδών. Στην Αρκτική, ας πούμε, η υποχώρηση του θαλάσσιου πάγου στερεί από τις πολικές αρκούδες την επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκουν τη τροφή τους. Για τις αρκτικές αλεπούδες το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Ενώ βρίσκουν τροφή, αντιμετωπίζουν πλέον τον ανταγωνισμό της κοινής αλεπούς, η οποία έχει επεκταθεί σε περιοχές όπου παλιότερα δεν μπορούσε να ζήσει. Οι επιπτώσεις λοιπόν μπορεί να είναι άμεσες, όπως η μείωση του διαστήματος κατά το οποίο υπάρχει πάγος, ή έμεσες, όπως ο ανταγωνισμός με είδη που προηγουμένως αποσίαζαν από μία περιοχή. Αλλαγές στην εξάπλωση των ειδών παρατηρούνται και σε ελληνικές θάλασσες, το είδαμε και φέτος πάρα πολύ έντονα. Ψάρια προερχόμενα από τα θερμά νερά της Ερυθράς θάλασσας εξαπλώνονται βορειότερα στη Μεσόγειο. Η παρουσία τους πλέον στα ελληνικά νερά δεν αποτελεί σπάνιο θέαμα. Η δυνατότητα όμως μετακίνησης ή προσαρμογής δεν είναι δυστυχώς ίδια για όλα τα ζώα. Όπως καταλαβαίνετε, για είδη που ζούσαν ή ζουν σε ψυχρές περιοχές ή περιορίζονται σε μεγάλα υψόμετρα, η άνοδος της θερμοκρασίας δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Περισσότερο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες και στην καλοκαιρινή ξηρασία είναι γενικά τα είδη που εξαπλώνονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ροδόπη είναι ένα κομμάτι της Βόρειας Ευρώπης στην Ελλάδα. Ορισμένα φυτά και ζώα λοιπόν που ζουν μέσα σε μεγάλα υψόμετρα δεν μπορούν να επιβιώσουν σε θερμότερες περιοχές.
Και αν σκεφτείς κιόλας ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζονται μόνο στο που μπορούν να ζήσουν τα είδη, αφορούν και το πότε πρέπει να κάνουν όσα είναι απαραίτητα, σκέφτομαι τώρα, για την επιβίωσή τους, να αναπαραχθούν, να μεταναστεύσουν ή να πέσουν σε χειμερή ανάρκη. Οι οργανισμοί λοιπόν, παιδιά, διαθέτουν μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στα εποχιακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ένα ζώο, από ό,τι φαντάζομαι, δεν επιλέγει, ας πούμε, για παράδειγμα, συνειδητά πότε θα πέσει η χειμερή ανάρκη. Φαντάζομαι συμβαίνουν κάποιες ορμονικές μεταβολές που ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα, όπως η αλλαγή στη διάρκεια της ημέρας. Αυτά όλα το οδηγούν να προετοιμαστεί, αυξάνοντας τα αποθέματά του, φτιάχνοντας φωλιά και αποθηκεύοντας τροφή. Αν πέσει τώρα σε ανάρκη πολύ νωρίς, τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν πριν τελειώσει ο χειμώνας. Και αν καθυστερήσει, μπορεί να μην προλάβει να ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Η επιβίωση του λοιπόν εξαρτάται επομένως από τη σχέση ανάμεσα στο δικό του βιολογικό κύκλο και στις συνθήκες που θα συναντήσει. Πόσα προβλήματα, Θεέ μου. Με τα καημένα τα χελιδόνια που επιστρέφουν Μάρτιο, ας πούμε, και μπορούν να βρουν παρατεταμένο κρύο, μπορεί να βρουν βροχές. Να ταξιδεύουν από την Αφρική, να φτάνουν, το κλίμα να είναι τελείως διαφορετικό. Και η προσαρμογή σε ένα κίνδυνο, δεν νομίζω πως μπορεί να εξασφαλίσει προετοιμασία και προστασία από τον επόμενο κίνδυνο που θα έρθει. Τι να κάνουν και αυτά τα καημένα. Και είμαστε ακόμα, παιδιά, στην αρχή, έτσι. Και πραγματικά δεν βλέπω να γίνονται αλλαγές ή προσπάθειες για αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ευζωία των ανθρώπων και των ζώων.

και διατάραξε της διαδοχής των εποχών, μου γράφει ο Νίκος, επηρεάζει και την ανθοφορία. Και στη συνέχεια τις μέλισσες, έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, και την επικονίαση θα συμφωνήσω και θα συμπληρώσω. Συνέπειες λοιπόν μπορούν να φτάσουν έως την διαθεσιμότητα φυτών από τα οποία τρέφονται τα ζώα, αλλά και οι άνθρωποι.

Το πρόβλημα είμαστε εμείς, μου γράφει ο Απόστολος, πάντα αγαπημένε μου. Έχουμε πάντως κάποιες υποχρεώσεις όλοι μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Όπως εμείς παραλάβαμε ένα βιώσιμο περιβάλλον από τους προγόνους μας, λέμε τώρα. Πάντως όχι αυτό χάλι που κοντεύουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στους επόμενους. Ένα βιώσιμο περιβάλλον πρέπει να αφήσουμε και στα παιδιά μας.

Αφιερωμένο το επόμενο που έρχεται στον Πέτρο που μου το ζήτησε. Techno is passion. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Για πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά την εβδομάδα μας.

0: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
1: Στη Novi Bet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novi Bet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novi Bet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Να δω

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: This is Maggie's Touch.

στον Κωστή που μου λέει ότι έχει ανάγκη από κάτι πολύ δυνατό. Έλα, Κωστή μου, δυνάμος. Έτσι είναι το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, Μάγκη. Θα συντονιστείς όμως και θα χαλαρώσει το κεφάλι. Μουσικοψυχοθεραπεία μέχρι τις 6.

Η παραγωγή ρεύματος λένε ότι επιβαρύνει το περιβάλλον με έξτρα ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος, που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Και επιμένουν να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παιδιά, δεν ξέρω παράλογο, ναι.

Ζούμε στην εποχή του παραλόγου. Μόνο οι μουσικές μας μπορούν να καθαρίσουν το μυαλό μας. Μάγκη, πώς καταφέρνεις και μας φτιάχνεις το κέφι να γυρνάμε από τη δουλειά? Μουσικές. Ωραίες μουσικές. Θανάση μου, έχεις γενέθλια σήμερα. Α, λοιπόν, μπορείς να ζητήσεις μια υπερκομματάρα και έρχεται. Μέχρι την υπερκομματάρα της Θανάση όμως, που θα είναι σίγουρα ροκ, σας το λέω να το ξέρετε. Πάμε σε ένα υπέροχα μπλου. Διασκευή Maggie Stats, εδώ στο Music 892. Θανάση μου, μόνο χαρές εύχομαι στη ζωή μας. Έχουμε και ωραίες μουσικές. Ό,τι ποθείς, γλυκέ μου.

από Mary με R.E.M. Losing My Religion σε Βιράσκο το remix. Μου γράφει ο Χρήστος μετά το βιασμό που έτυχε από τη Ρίτα Ώρα, τώρα και με μέταλλα. Ποιος βιασμό, ποια μέταλλα, δεν καταλαβαίνω. Για πες Χρήστο μου, τι πίνεις, στείλε και από εδώ. Είσαι φοβερή, πειραστικά σου ή τον μου, Κωνσταντίνα μου, φιλιά. Αφιερωμένο τον Blue. Θέλω, παιδιά, ό,τι κομματάρες θέλετε. Σίλα κάνει χαμό και τον Blue κάνει χαμό. Σε πολύ λίγο έρχεται και το Scatman.

νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Έχεις ακούσει πάρα πολύ καλά. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο novibet.gr.

0: Aggie's Touch on Music 89.2.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις κάτι.

0: καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
14: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Μην περιμένεις, μπες στο παιχνίδι. Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Μιλάμε για μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια. Μαζί με την μπασκετική Novi League κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Πες στο novibet.gr.

Καλησπέρα στην Αφροδίτη και εγώ σε αγαπώ κοριτσάρα μου, σου στέλνω blue, στέλνω blue και στη Σουηδία το στέλνω στο Γιάννη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει με τον Δημητρή, πάρα πολλά φιλιά παιδιά. Μίσχυ Κώστα, πού είσαι εσύ? Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ποιο είναι, Μάγκη Θεά? Κάτσε να δούμε τι ώρα. Μου έστειλε το μήνυμα, παιδιά, γίνεται χαμούλης και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλληλεπίδραση, για τη διαδραστικότητα αυτής της εκπομπής. I love you guys. Προσπαθώ να προλαβαίνω όλα σας τα μηνύματα, όλες σας τις τις αναφορές σχετικά με τα κομμάτια. Προσπαθώ να στέλνω όσο πιο πολλά γίνεται, να μην χάνετε ένα μήνυμα, λίγο δύσκολο. Σας ζητώ συγγνώμη και την υπομονή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Νομίζω, Έλενα, ότι θες να ακούσεις αυτό. Και εγώ το αγαπώ πολύ. Γιατί έχουμε πει ότι σιγά σιγά το ηλιοβασίλεμα έρχεται στην εκπομπή μας. Ήδη το φως εκεί έξω έχει αρχίσει και αλλάζει. Μικραίνουν οι μέρες, μεγαλώνουν οι νύχτες. Σιγά σιγά το φως γίνεται σκοτάδι και μέρα νύχτα. Αλλά το ηλιοβασίλεμα έρχεται στο Μαγκιστάτς. Και το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Είναι ο λόγος που χαίρομαι που μικραίνουν οι μέρες. Έχω ένα λόγο να χαρώ, γιατί παλιότερα όταν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος, στεναχωριόμουν κάθε φορά που συνειδητοποιούσα πόσο πολύ έχουν μικρύνει οι μέρες και μικραίνουν συνέχεια. Και μαζί μετά τις παρακολουθούμε να μεγαλώνουν σιγά σιγά. Αντώνη μου, καλησπέρα. Όχι, δεν είπα όνομα. Δεν είπα, δεν ήξερα ποιο. Όχι, δεν το έχω σε προσφορά, αλλά μπορώ να σου στείλω. Σου στέλνω το remix από Robert Miles. Μάγκη, κατέβα στην πολιτική, θα το ονομάσουμε Πρίωνα Κορδέλα και θα πάρουμε 80%. Αυτό είναι σίγουρο, George. Το θέμα είναι να κάνουμε, ρε παιδιά μου, και καλό. Και σίγουρα θα θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα μας αφήσουνε να κάνουμε. Λες.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music ήμασταν μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω τη σκητάλη στους αγαπημένους Τελούλου μέχρι τις 9 κάνουν χαμό. Με Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμη Κάλφα. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και την διαδραστικότητα και σήμερα της εκπομπής. I love you guys. Αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Αύριο, αύριο. Φιλιά, φιλιά. Bye.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UDI.
10: Το Supradini Immunity συνδυάζει 1000 μιλιγκράμμ βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε είμαι εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέζω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά. Δευτέρα σήμερα 5 του Οκτώβρη, είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που κάνουμε, που είμαστε εδώ και αυτό το απόγευμα. Όπως ακούτε υπάρχει μια ησυχία στο στούντιο, την παρατηρείτε, την ακούτε την ησυχία, γιατί δεν νιώθετε, δεν υπάρχει κάποια άλλη φωνή να μου κάνει παρεμβολές. Σήμερα, παιδιά, θα κάνω την εκπομπή που μου έχει λείψει. Όχι, κάνω πλάκα, Ευθύμη, ξέρω ότι με ακούς. Σήμερα ο Ευθύμης Κάλφας δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι μια εκπομπή που θα την κάνω μοναχιά μου. Γιατί, παιδιά, ο Ευθύμης μας είχε δουλειές το Σαββατοκύριακο στα Ζαγοροχώρια. Και οι δουλειές συνεχίζονται και σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να επιστρέψει. Είχε μάλλον να μαζέψει νερό από τις πηγές. Ίσως είχε να περπατήσει στα παραδοσιακά πέτρινα γεφυράκια. Ίσως ήταν μια πολύ σημαντική δουλειά το rafting. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν εκεί στα βουνά. Επομένως, θα τη βγάλουμε εγώ και εσείς. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι. Δεν θα σας λείψει. Όχι, Ευθύμης θα σας λείψει. Πήγα να σας πω ότι δεν θα σας λείψει τίποτα. Θα σας λείψει, γιατί και εμένα θα μου λείψει. Αλλά θα προσπαθήσω να καλύψω το κενό μέσα μου και αυτό να βγει προς τα έξω. Είμαι σε μία μέρα σήμερα η οποία είναι πάρα πολύ περίεργη, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Ήμουν το Σαββατοκύριακο στην Εύβοια, πέρασα εξαιρετικά, πέρασα ονειρεμένα. Αλλά παράλληλα, με το που πλησίασε, παιδιά, και έφτασε η χάρη μου στην Αθήνα, έρε δύσκολα που ήταν τα πράγματα, έρε κίνηση που έχει εκεί έξω. Ανέβηκε παράλληλα και η θερμοκρασία, δεν έχει την ψύχρα που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες, οπότε στο δρόμο είχα και κάτι περίεργα με τα αυτοκίνητα. Θα σας τα πω όλα και ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 693-989-2892, να μου πείτε πού είστε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Και φυσικά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μία βόλτα στους δρόμους.
1: Την κίνηση μου μέσα.
0: Ναι, ό,τι είπε ο φίλος, από κίνηση είναι αυτή την ώρα οι δρόμοι για τα ανάθεμα το ίδιο. Μιλάμε, δεν καταλαβαίνετε τι κίνηση έχει με το που πρωτομπαίνεις στην Αθήνα, κάπου εκεί στην Κηφισιά, Αθηνών, Λαμίας, μέχρι και να φτάσεις Νέα Ιωνία, αφού αυτή τη διαδρομή την κάνω πολύ συχνά τις Δευτέρες που επιστρέφω από εξορμήσεις και είπα σήμερα δεν μπορεί, δεν αντέχω, αποκλείεται. Ο Κηφισός έχει πολύ δύσκολη κατάσταση και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Στο ανέβασμά του είναι από Κορυδαλό μέχρι και ψηλά τη Νέα Ιωνία, το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Είναι γεμάτο ζωή, για να το πω έτσι σωστά. Να σας πω ότι η Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι και μετά το Μαρούσι, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί, βλέπω και μικροατυχήματα στο χάρτη, αλλά δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο αυτά. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Μαρούσι μέχρι και Ψυχικό, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα περνάει αυτή τη στιγμή κάποιος που μπορεί να βρίσκεται, ή μάλλον όλοι εσείς που βρίσκεστε, και στην Βασιλίση Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και δηλαδή μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα φύγετε ποτέ. Δεν θα φύγετε ποτέ αν είστε επίσης και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Δεν ξέρω τι ώρα θα ξεκολλήσει αυτό το κόκκινο που βλέπω. Η παραλιακή είναι σε καλύτερη μοίρα σήμερα. Μόνο ένα μικρό κομματάκι εκεί σε Καλαμάκι Άλυμο βλέπω δύσκολο. Ενώ επίσης δύσκολο είναι και το κομμάτι της περιφερειακής προς Ηλιούπολη, στην Κεσαριανή, με κατεύθυνση προς Ηλιούπολη. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ζωρισμένα.
2: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Από καιρό η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άγγιξε τους 25 σήμερα το θερμόμετρο, ενώ η ελάχιστη είναι στους 16. Αύριο περιμένουμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με αυτή τη σούπερ κομματάρα. Είναι η Αντέλα και είναι το Nicole Kidman. Είναι sexy, έχει vibes, έχει εκατομμύρια προβολές και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το αφιερώνω στον Ευθύμη. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Μείνετε μαζί μου.

Είναι το Λόκο Λόκο εδώ στον Music 892. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στην Ελένη, στον Κώστα. Η Ελένη λέει σήμερα το πρωί έκανε μια μισή ώρα για Πετρούπολη Μέτς. Τι λες, Ελένη, τι λες, τι κουράγιο είχες. Ο Κώστας για αυτός είναι κολλημένος στην κίνηση. Η Κατερίνα μου αφιερώνει κομμάτια. Τι ωραία. Ενώ η Μίκα λέει τι ωραίο τραγούδι αυτό το Λόκο Λόκο. Ποιο είναι, ευχαριστώ. Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Τσεκαρέτο και μπορείς να το απολαμβάνεις συνέχεια τώρα που σου δώσαμε τα μυστικά μας. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας πετυχαίνω όλους σε μια καλύτερη φάση από τη δική μου τη μεσημεριανή που επέστρεφα στην Αθήνα και έτσι όπως είμαι στην Εθνική, επέστρεφα από Εύβοια. Έτσι για εσάς που δεν ακολουθιόμαστε στα social media. Και έτσι λοιπόν που λέτε είμαι στην Εθνική Αθηνών Λαμίας και έρχομαι προς την Αθήνα, νιώθω το τιμόνι κάπως να αρχίσει να τρέμει. Κάπως να τρέμει το αμάξι και λέω. Κοίτα να δεις, γιατί εγώ πηγαίνω και με τέρμα τη μουσική στο δρόμο, σε επίπεδο να έχω εικόνα γύρω μου, αλλά το ζω, ρε παιδί μου, περνάω όμορφα σε αυτές τις μήνες αποδράσεις. Λέω, θα μου φάνηκε, θα είναι επειδή έχω αφήσει ανοιχτό το παράθυρο. Κλείνω παράθυρο, κλείνω μουσική και νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Συνειδητοποιώ ότι αυτό το κάτι που δεν πάει καλά έρχεται από τις Ρόδες και λέω, όχι Παναγία μου, λάστιχο τώρα, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σώσε με, βοήθησέ με. Λέω θα σταματήσω, μόλις βρω λίγο χώρο στο πλάι να το τσεκάρω. Κατεβαίνω λοιπόν εκεί που λέτε σε ένα αέρια, πώς λέγονται αυτά που έχει στην άκρη και τουαλέτες και τέτοια, για να τσεκάρω το λάστιχο. Βλέπω το λάστιχο σε καλή κατάσταση, αλλά του έλειπε λίγος αέρας. Λέω ωραία, τώρα από εδώ και πέρα θα πάμε πολύ προσεκτικά μέχρι το επόμενο βενζινάδικο, που στην Εθνική αργεί κιόλας όπως καταλαβαίνετε, για να βάλουμε αέρα και θα προσευχηθούμε να μην μείνουμε και να μην πάει κάτι λάθος, γιατί εγώ και με τα αυτοκίνητα έχω μια γκαντεμιά, μια γκίνια, μια κάτι. Δεν με θέλουν τα αυτοκίνητα γενικά, ό,τι έχει Ρόδες δεν με πολύ συμπαθεί. Πάω που λέτε, βρίσκω ένα βενζινάδικο, σταματάω, βάζω τον αέρα μου, τσεκάρω όλα καλά. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και λέω, σε παρακαλώ, ας μην τρίζει το λάστιχο ακόμη, ας μην νιώσω κάτι στο τιμόνι, ας πάνε όλα καλά. Και έτσι όπως το λέω, με το που επιταχύνω λιγάκι, αχ να το πάλι το κούνημα. Λέω, μα τι να γίνε, 2 μέρες σχεδόν δεν χρησιμοποίησα το αυτοκίνητό μου, τι μπορεί να πήγε τόσο λάθος άραγε. Και λέω, μωρέ, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο την αδερφή μου που της το είχα δώσει πριν λίγη ώρα να πετάξει τον αδερφό μου που ήθελε σε μια δουλειά. Μήπως πάτησε έτσι σε καμιά λακκούβα, αλλά πιο πολύ ήθελα να την πάρω για το σουσού, για να της πω ότι μου συνέβη αυτό και ότι δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει, γιατί κάπως ένιωθα πιο βαθύ το πρόβλημα. Σε λέω, να σου πω ρε εσύ, αδερφούλα, μήπως έπεσε σε καμιά μεγάλη λακκούβα, μου λέει, α ναι, μου λέει, γιατί τι έγινε, να το, δεν την έκανα εγώ τη ζημιά, παιδιά μου, δεν την έκανα εγώ. Πήγε και έπεσε η αδερφή μου μέσα σε μια λακκούβα σαλαγούμι. Κάνανε κάτι έργα στο λιμάνι της Αμαρίνθου και κατέβηκε οριακά πεζοδρόμιο. Μου το αποκάλυψε μετά από πάρα πολλή ώρα, μετά από πάρα πολλή φασαρίες στο τηλέφωνο που της έλεγα και μήπως αυτό και μήπως. Για την αρχή μου είπε, ρε εσύ, αφού πήγαινα πάρα πολύ σιγά, ίσα που ακούμπησε η Ρόδα. Μετά φτάσαμε στο ότι εκείνη τη στιγμή ήμουν έξω από ένα μαγαζί και ο σερβιτόρος τρόμαξε από τον κάπου άκουσε. Για να καταλάβετε την κατάσταση. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να φτιαχτεί πάρα πολύ άμεσα και χρειάζομαι επιγόντως τη βοήθειά σας, παιδιά. Άλλοι άνθρωποι, όταν μετακομίζουν σε ένα νέο σπίτι και σε μια νέα γειτονιά, κοιτάνε πού έχει κοντά τους σούπερ μάρκετ. Ψάχνουν να δουν πού έχει κοντά τους καφετέριες. Εγώ, όταν μετακομίζω και άργησα πολύ, έπρεπε να έχω ψάξει πού έχω κοντά μου συνεργείο αυτοκινήτων. Επομένως, τώρα είναι η ώρα σας. Είναι η ώρα να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber μας, το 693989289. Και να μου πείτε συνεργεία στα δυτικά. Πείτε μου εδώ γύρω, Άγια Νάργυρη, Ήλιον, άντε θα πιάσω και τη Νέα Φιλαδέλφια, Μπασκέ, κανένα Περιστέρι, γύρω από τους Αγίους Αναργύρους. Θέλω όμως, δεν θέλω να γκουγκλάρετε απλά και να μου πείτε άφησο αφιστερό που σου βρήκαμε συνεργείο, έτσι ξέρω κι εγώ. Θέλω ένα συνεργείο το οποίο να το εμπιστεύεστε, να πηγαίνετε εκεί το αυτοκίνητό σας, να είναι... ένας κύριος, μια κυρία, οι οποίοι να είναι τίμιοι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν. Μην τους το πάω για ένα σκασμένο λάστιχο και μου πούνε το διαφορικό θέλει άλλαγμα. Καταλάβατε. Να υπάρχει μια σχέση ειλικρίνες, να είστε ευχαριστημένοι, να είναι γρήγοροι. Γενικότερα να είναι ένα συνεργείο αυτοκινήτων όπως πρέπει να είναι. Πέφτω στην ανάγκη σας και αν ξέρετε κάτι σε συνεργείο αυτοκινήτων στα δυτικά,
περιμένω με μία πρόταση. Να μου πείτε, είναι καλός ή είναι καλή γι' αυτό στο συνεργείο που θα πάμε. Θέλω πάρα μα πάρα πολύ τη βοήθειά σας. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο το πρωί πρέπει να βρίσκομαι σε κάποιο συνεργείο. Οπότε, αν μπορέσετε να μου στείλετε ένα μηνυματάκι, πολύ θα το εκτιμήσω. Αμέσως τώρα, εγώ για εσάς θα βάλω αυτή τη σούπερ κομματάρα για να τα σπάσουμε. Γιατί μόνο έτσι θα βγει η Δευτέρα, παιδιά. Μόνο έτσι, αν ροκάρουμε και αν δώσουμε λίγη τρέλα παραπάνω. Red Hot Chili Peppers.

0: Όχι, όχι, όχι, δεν ψάχνω άντρα αυτή τη στιγμή γενικά για όριστα. Ψάχνω μηχανικό αυτοκινήτων, παιδιά. Γιατί πριν από λίγο, στην περίπτωση που δεν ήσασταν συντονισμένοι, έλεγα ότι το αυτοκίνητό μου έπεσε σε μία λακκούβα, ενώ δεν το οδηγούσα εγώ για να προλάβω τις κακές τις γλώσσες. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε, εγώ δηλαδή θέλω να κάνω, ένα τσεκ στο αυτοκίνητο να δούμε τι του έχει συμβεί. Να είναι ζάντα, να είναι άξονας, να είναι ψαλίδια. Πάντως το λάστιχο δεν φταίει όπως δείχνουν όλα. Επομένως μη μου στέλνετε βουλκανιζατέρ, γιατί μια φίλη εδώ μου στείλε βουλκανιζατέρ. Θα μου πεις αν θέλει ζυγοστάθμιση κάνουν τα βουλκανιζατέρ. Δεν θυμάμαι. Βλέπετε οι γνώσεις μου διευρύνονται συνεχώς και πάρα μα πάρα πολύ. Δυστυχώς μακάρι να μην τις είχα με τόσες βόλτες που έχω κάνει. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος μου είπε το δικό του μηχανικό που τον έχει χρόνια. Ο Κριστιαν μου είπε ότι έχει βρει συνεργείο εδώ γύρω 5 λεπτά με τα πόδια. Λέει, εγώ εκεί κάνω τα σέρβις και οι γονείς μου. Μπράβο, παιδιά. Τέτοια θέλω να ακούω. Να ξέρω ότι τον εμπιστεύεστε. Όχι απλά ότι τον πετύχαμε μια μέρα μπροστά μας ή έχω πάρει μία φορά. Ο Δημήτρης μου έχει στείλει στο Εγάλεο έναν παλιό τίμιο μάστορα. Μου αρέσει κι αυτό. Το τίμιος με κέρδισε σε αυτή την πρόταση. Η Δήμητρα μου έστειλε νέα χαλκιδόνα το σύζυγό της. Μου λέει, αυτόν εμπιστεύομαι. Βρε Δήμητρα όμως τώρα εσύ πόσο αντικειμενική μπορείς να είσαι, δεν ξέρω. Είμαι μαζί σου όμως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νέα χαλκιδόνα δίπλα μου, πάρα πολύ με ενδιαφέρει να τον κοιτάξω. Καλή εβδομάδα στο Δημήτρη που συντονίστηκε τώρα στην παρέα μας. Και η Ειρήνη μου έχει στείλει ότι ο άντρας της έχει συνεργείο. Α, παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες μηχανικών είστε εδώ μαζεμένες. Πολύ χαίρομαι για τις ακροάτριές μου. Ο Ηλίας ρωτάει γιατί πάλι χαμός με το αυτοκίνητο. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Εγώ αυτή τη φορά δεν έφταιγα κιόλας. Δεν το οδηγούσα καν εγώ. Το οδηγούσε η αδερφή μου και έπεσε σε μια λακκούβα πηγάδι από ό,τι κατάλαβα. Ο Γιώργος λέει αστερόπι σκόρδο να βάλει στο ντουλαπάκι. Βρε, τι σκόρδο. Που μπλε να το βάψω ολόκληρο και να του ζωγραφίσω πάνω το μάτι του ρα. Αυτό το αυτοκίνητο δεν πρόκειται. Σταυρό να του βάλω πάνω και να κυκλοφορεί σαν νεκροφόρα. Πάλι κάτι θα έχει. Δεν σώζεται από πουθενά. Ακαδημία Πλάτωνος μου στείλατε. Α, ο μηχανικός που τον παντρεύτηκα. Τόσο καλός που τον παντρεύτηκα, λέει η Ειρήνη. Πολύ με κέρδισε αυτό το μήνυμα τώρα. Και Ακαδημία Πλάτωνος. Επειδή θα έχω συχνά προβλήματα με το αυτοκίνητο, να ξέρετε ότι θέλω να είναι κάτι πολύ κοντά μου. Να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι εύκολα, τύπου και με τα πόδια, αν μπορούσα. Ο Νίκος λέει: έχει εδώ δίπλα από το σταθμό. Μάλιστα, ναι, αυτό το έχω δει κι εγώ. Το θέμα είναι να είναι καλός. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα μας. Ο Σπύρος έστειλε. Και μου λέει, ναι, είχα αυτοκίνητο του 2007 και το πήγα πέρσι για κταίο με 500.000 χιλιόμετρα, διαβάζω εδώ. Έχω κάνει λάθος τα 500.000 χιλιόμετρα και δεν είχε τίποτα μηχανικά στο Περιστέρι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου το τηλέφωνο του ανθρώπου αυτού. Ή μάλλον εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με τον... με το μηχανικό και είχε να κάνει με τη διαχείριση που του κάνεις εσύ το αυτοκίνητο σου. Και αν ήταν ποιοτικό το αμάξι το δικό μου που του κάνω εξαιρετική διαχείριση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί. Καταλάβατε, αυτό δεν ήταν τώρα επιχείρημα. Πήγε να με λυγίσει, να με του μπάρει. Αχ. Έχει έρθει και ένα μήνυμα από την Αταλία, άσχετο, που λέει: πήγα εκδρομή το Σαββατοκύριακο στην Αμάρνηθο και ήθελα να σου πω ότι έχει εδώ χαϊνά. Άρα από εκεί είσαι κι εσύ. Ναι, καλέ, από εκεί είμαι, βέβαια, και έχω και εδώ με το όνομά μου. Πάρα πολύ ωραίες οι προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχουν έρθει και κάποια μηνύματα στο Instagram. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ολυμπία. Που ο κολλητός του αγοριού της είναι στους Αγίους Ανεργύρους, ήταν μηχανικός μέσα στο τάδε συνεργείο, μπλα μπλα μπλα, και εδώ και 2 χρόνια έχει ανοίξει το δικό του συνεργείο. Μου λέει: δεν παίρνω μίζα για να του στείλω κόσμο, απλά είναι εγγύηση, το εγγύηση με κεφαλαία. Πολύ καλό και αυτό. Έχει στείλει και ο Γαβρίλ ένα άλλο συνεργείο που μου λέει ότι πηγαίνει και ο πατέρας του και αυτός. Τον ξέρει περίπου 30 χρόνια και τον εκτιμά πάρα πολύ. Και είναι full δύσκολο γιατί είναι και ο ίδιος μηχανικός που είχαν στο εμπορικό ναυτικό. Α, μπράβο, πάρα πολύ. Μου πηγαίνουν πάρα πολύ καλά οι πληροφορίες σας, παιδιά. Πρέπει να τις τσεκάρω μία-μία και να καταλήξω στη σωστή την τίμια, την επιλογή, αυτή που πιστεύω ότι θα πάει καλά τέλος πάντων. Αλλά αφού τις έχω όλες μαζί, θα τις μελετήσω. Θα τις μελετήσω γιατί αν δεν μου κάτσει ο ένας, θα μου κάτσει ο άλλος. Δεν μπορεί. Βέβαια, εγώ με τους μηχανικούς αυτοκινήτων, η αλήθεια είναι ότι τα πηγαίνω πολύ καλά. Αν βρω έναν, βασίζομαι πάνω του. Ναι. Υπέροχα τα μηνύματά σας. Οι προτάσεις σας εξαιρετικές. Μ' αρέσει γιατί επιχειρηματολογήσατε κιόλας. Και αν θέλετε να σας κάνω κι εγώ ένα μικρό δωράκι. Θα σας δώσω την καλή μου τη γνώμη και την ιδέα τη φοβερή να πάτε κάπου που δεν θα καταναλώσετε πολύ βενζίνη, που θα είναι δίπλα σας και που θα περάσετε φανταστικά χωρίς απόσταση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί άμα δεν κάψεις πολύ βενζίνη, άμα το αμάξι δεν κινηθεί πάρα πολύ, δεν θα έχεις και προβλήματα. Όσο λιγότερο χρησιμοποιείς ένα αυτοκίνητο, τόσο λιγότερα προβλήματα έχεις. Άρα, τι σε συμφέρει? Να πας στο Regency Casino Mon Parnes, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, να παίξεις, να διασκεδάσεις και όλα δίπλα. Τόσο πολλά και τόσο κοντά έχει το Regency Casino Mon Parnes. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Βλέπω και άλλα μηνύματα για συνεργεία. Συνεχίστε να στέλνετε, είμαι μαζί σας και θα τα διαβάσω όλα. Περιμένω τα μηνύματα λοιπόν στο Viber μας, το 6939892892. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με σούπερ κομματάρες. Μην πάτε πουθενά.
1: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
17: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial 89.

Ακή Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Ελπίζω η εβδομάδα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα. Ελπίζω να καταφέρνω και να σας κρατάω καλή συντροφιά. Λίγο το χαλάκι θα ήθελα πιο πάνω Στράτο να ακούω. Εξαιρετικά πηγαίνουν τα πράγματα και μέσα στο στούντιο. Τα μηνύματα για συνεργεία συνεχίζονται, γιατί τα ζήτησα φυσικά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθομαι τώρα και τα ψάχνω ένα-ένα και μελετάω στο break και όσο ακούμε μουσική. Και παράλληλα, όσο ακούμε μουσική, χαζολογάω λίγο και στα social. Και πέτυχα, παιδιά, τώρα, δεν ξέρω αν είχατε πετύχει την προηγούμενη εβδομάδα, ένα βίντεο που ένας YouTuber έδωσε 1000 ευρώ σε ένα τυχαίο delivery. Είναι από αυτά τα βίντεο που βάζεις κάποιον να περάσει έτσι ένα μικρό crash test για να του δώσεις ένα μεγάλο έπαθλο και να τον βοηθήσεις, ένα χρηματικό έπαθλο. Αν περάσει δηλαδή ο άνθρωπος αυτό στο τεστ, του δίνουν συνήθως αυτοί οι creators, θα πω, ένα μεγάλο ποσό. Δηλαδή στον συγκεκριμένο delivery συμφώνησε ο delivery να πληρώσει ένα μέρος του ποσού από τον delivery που πήγαινε, και αφού ο άνθρωπος είπε ότι θα το κάνει, του έδωσε ο YouTuber 1000 ευρώ. Μόνο που τελικά ένας άλλος YouTuber έψαξε και βρήκε ότι το συγκεκριμένο βίντεο ίσως και να μην είναι τόσο φυσικό, να το πω, να μην είναι τόσο to the point, γιατί ο Deliveras, ο ανυποψίαστος Deliveras, δεν ήταν και τόσο άγνωστος. Έχει παίξει ως ηθοποιός στις Οικογενειακές Ιστορίες, γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε κάποιες απορίες για το αν το βίντεο είναι αυθόρμητο ή αν είχε στηθεί εκ των προτέρων. Τώρα θα μου πεις, επειδή ένας ηθοποιός από τις Οικογενειακές Ιστορίες εμφανίστηκε σε αυτό το βίντεο, είναι ψεύτικο το βίντεο? Όχι απαραίτητα, γιατί έχει τύχει να γνωρίσω ηθοποιό από τις Οικογενειακές Ιστορίες, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται καν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ηθοποιός κάποιος που έχει πάει στις Οικογενειακές Ιστορίες. Μπορεί να πάει απλά σαν κομπάρσος για να παίξει ένα επεισόδιο χωρίς να έχει τελειώσει υποκριτική. Αλλά απ' την άλλη, άμα αυτόν τον κάποιον που τον βλέπεις έτσι φυσικά σε ένα βίντεο ανακαλύπτεις ότι κάπου έχει παίξει, είναι αυτό που λέμε ότι κάτι βρωμάει, κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάτι λίγο. Πάντως το point στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι όλα αυτά τα βίντεο που βλέπουμε κατά καιρού στα social, είτε είναι YouTube, είτε είναι TikTok, είτε είναι Instagram, που κάποιος creator, κάποιος influencer, κάποιος YouTuber πάει και βοηθάει έναν άγνωστο στο δρόμο, προσφέροντάς του κάτι πολύ μεγάλο, συνήθως πολλά χρήματα. Δηλαδή ο συγκεκριμένος τώρα creator έδωσε 1000 ευρώ στον τυχαίο delivery, αφού πέρασε έτσι ένα τεστάκι. Να έχουμε κατά νου ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι ψεύτικα και μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για συγκεκριμένο περιεχόμενο, μόνο και μόνο για να γίνουν viral, μόνο και μόνο για να τραβήξουν τα βλέμματα επάνω τους. Επομένως, όλο αυτό είναι απλά food for thought. Αυτό ήθελα να αφήσω κάπου εδώ. Και να συνεχίσω με μουσικάρες, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Beyoncé και αυτό είναι το Naughty Girl που μας αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά στην παρέα σας, στον Music 892. Περιμένω να δω πώς κυλάει το απόγευμά σας εδώ στο Viber μας, στο 6939 892. 892. Δυναμώστε την ένταση, απολαύστε την.

Είναι το Let It Drop Now από Μέτη, κομμάτι που αφιερώνω στον Πάνο, ο οποίος κάνει προπόνηση αυτή την ώρα και μας είπε ότι Μπιγιόνσε δεν του έκανε καλή παρέα στην προπόνηση. Πάνω μου, πόσα λίγα ξέρεις τι ωραία προπόνηση μπορείς να βγάλεις με Μπιγιόνσε. Ίσα ίσα θα τονώσει και γλουτούσα να ακολουθήσει χορευτικό Μπιγιόνσε. Αλλά αυτή η κομματάρα, επειδή σας αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι πρέπει και όχι μόνο για προπόνηση, και για τρεξιματάκι και για διατασούλες και για όλα. Εδώ είμαστε, 10 λεπτάκια πριν το ρολόι μας να δείξει 7 στον Music 892. Είμαι η Αστερό Πιχαϊνάου, η ευθύνη σήμερα ξέρετε. Είναι στα ζαχοροχώρια πάρα πολύ κουρασμένο και δουλεύει. Εκεί θα μας επισκεφτεί ξανά, αύριο θα είναι και πάλι κοντά μας. Και μιας και λέω για ζαγοροχώρια και ανέβηκα τόσο βόρεια, θα πάω μια βόλτα και από τα Τρίκαλα. Που τι γίνεται πάλι με τις απάτες? Έχω hot topic of the day. Hot topic of the day. Δήθεν λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένοι και τις έκλεψαν 25.000 ευρώ, παιδιά, στα Τρίκαλα, και έχουμε και δύο συλλήψεις γιατί τα πράγματα. Νομίζω πια ότι με όλες τις απάτες, με τα χρήματα που σε παίρνουν τηλέφωνο, που σου λένε κάτι να κάνεις, να τα αφήσεις απ' έξω, να τα βάλεις σε αλουμινόχαρτο, έχουν ξεφύγει. Και πλέον νόμιζα ότι κανένας δεν μπορεί να την πατήσει έτσι, γιατί αυτό με το που σου λένε ότι σε παίρνουν και σου λένε ότι το σπίτι έχει κάποια περίεργη ηλεκτρική ενέργεια και για να το τσεκάρουμε πρέπει να βγουν έξω όλα τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματα να τα βάλετε σε ένα αλουμινόχαρτο, γιατί το σήμα του σπιτιού επηρεάζεται από αυτά και κάτι τέτοια. Ότι το έχουμε μάθει όλοι. Θα μου πεις τώρα, αν η κυρία είναι ηλικιωμένη και δεν είναι τόσο πολύ στα social να τα βλέπει, θα μου πεις τηλεόραση δεν παίζουνε, παίζουνε, αλλά τι να πω, οι μεγάλοι άνθρωποι όπως καταλαβαίνουμε όλοι την πατάνε και πιο εύκολα. Να σας πω λοιπόν ότι στην περιοχή του Δήμου Πύλης, άγνωστος δράστης, παριστάνοντας το λογιστή, τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη με το πρόσχημα της απώλειας της αξίας χαρτονομισμάτων. Άκου τώρα τι σκαρφίστηκε ο άλλος, ότι θα χάσουν την αξία τους τα χαρτονομίσματα. Και της αντικατάστασης αυτών. Οπότε σου λέει, αφού θα χάσουν την αξία τους, φέρ τα σε εμάς, να σου δώσουμε άλλα τα οποία δεν θα χάσουν την αξία τους. Και την έπεισε λοιπόν να τοποθετήσει μέσα σε σακούλες το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της. Ναι, απίστευτη. Χάνουν λοιπόν την αξία τους τα χαρτονομίσματα. Τι θα τις τα κάνουν, θα τις τα κάνουν ψηλά, θα τις τα δίνανε σε δίευρα, σε κέρματα. Δεν καταλαβαίνω. Να σας πω ότι στη συνέχεια οι δράστες μετέβησαν έξω από την πόρτα της ηλικιωμένης με γιο ταχύ αυτοκίνητο, πήραν τις σακούλες με τα χρήματα, μια χαρά. Οι σακούλες με το χρηματικό ποσό εντοπίστηκαν όμως μετά από υπόδειξη των δραστών, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην νόμιμη δικαίωχο τους. Ευτυχώς δηλαδή η ηλικιωμένη πήρε και πίσω τα χρήματά της. Να έχει τώρα τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής και όπως καταλαβαίνετε να στα έχουν σηκώσει μέσα σε ένα λεπτάκι από μία απάτη. Επομένως, αν έχετε γονείς σε μεγάλη ηλικία, αν έχετε φίλους σε μεγάλη ηλικία, γενικά αν έχετε ηλικιωμένους στο περιβάλλον σας, φροντίστε να τους ενημερώσετε για τέτοιες ενέργειες, οι οποίες είναι πλέον παντού. Κάθε τρεις και λίγο ακούμε, γίνονται όλο και πιο συχνά. Να, εγώ τώρα δεν θα σας το πάω μακριά. Μου ήρθε με ένα μήνυμα χθες το απόγευμα. Δήθεν και καλά από αεροπορική εταιρεία για να μπω να εξαργυρώσω τους πόντους μου. Και εγώ για λίγο ψάρωσα κιόλας, γιατί ήμουν έτσι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, και εκεί που πάω να το πατήσω λέω, τι, γιατί έχω εγώ λέω κάρτα στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία για να εξαργυρώσω και πόντους, τι πάω να κάνω? Μπλόκαρα το μήνυμα, το έβαλα στα ανεπιθύμητα, το έβαλα και για spam. Πραγματικά, παιδιά, θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή στο τι πατάμε και στο διαδίκτυο και στις κλήσεις που δεχόμαστε, γιατί οι απάτες έχουν εξελιχθεί, έχετε δει και πόσες απάτες έχουν γίνει με AI. Πρέπει λίγο να έχουμε ένα τσακ περισσότερο τα μάτια μας ανοιχτά. Σας είπα τώρα όλη τη σκοτίνια, όλη τη δυσκολία. Να σας πω και τα ωραία. Να σας πω κιόλας ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω που θα σας φτιάξει τη διάθεση. Το να κάνετε, ας πούμε, μια εκδρομή. Έχετε επισκεφτεί το Πήλιο? Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Και τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First του Ομίλου Βασιλάκη, φυσικά. Μπορείτε να πάρετε μέρος για ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Λέπας L8. Μπορείτε να διεκδικήσετε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Γι' αυτό μπείτε αμέσως τώρα στο lepasmotors.gr μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026 και πάρτε γρήγορα γρήγορα μέρος. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο στην παρέα σας. Επομένως,
δυναμώστε την ένταση, γιατί αμέσως τώρα έχω ένα bad bunny για εσάς, για να ανέβουμε ακόμη περισσότερο. Music 892 στα FM, Αστερόπιχα είναι στο μικρόφωνο. Και εσείς φυσικά δεν πάτε πουθενά, γιατί ο Bad Bunny μπορεί να κάνει αυτό το απόγευμα πολύ πολύ καλύτερο από ό,τι είχατε φανταστεί. Είστε έτοιμοι?

0: έρχονται σε πολύ λίγο. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: She calls it other mommy. You look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
12: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
14: You have to be scared, mommy. She's next.
15: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Γύρνα. Δεξιά. Music 892.
21: Πολύ σωστά. Είστε συντονισμένοι στον Music 892 και φυσικά περνάμε εξαιρετικά και τη δεύτερη μας ώρα. 7 η ώρα δείχνει το ρολόι, 7 ακριβώς. Και είμαι πανέτοιμη για ακόμη 2 ώρες μαζί σας. 2 ώρες που έχουν εννοείται παιχνίδι και φυσικά δωράρα. Εννοείται ότι έχω σουσού κουτσομπολιά να σας πω. Έχω θεματάρα για σήμερα για να ξεσπάσουμε, να ξεδώσουμε, να φύγει όλη η Δευτέρα από πάνω μας. Όλη αυτή η μιζέρια που Έφυγε το Σαββατοκύριακο και μας άφησε να παλεύουμε με την καινούργια εβδομάδα. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πω. Ευθύμης Κάλφας, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, όπως η Έφη που λέει, ο Τσολιάς πού είναι? Ο Τσολιάς λοιπόν αυτός είναι στα Ζαγοροχώρια και δεν τον λέει καθόλου τυχαία Τσολιά, γιατί ο Ευθύμης ανέβασε ένα story, ο οποίος είναι ντυμένος με παραδοσιακή φορεσιά. Και πιστέψτε με, δεν ξέρω τίποτα. Έχει αρχίσει να γίνεται όλο και καλύτερο. Μου είπε ότι έχει να πάει στα Ζαγοροχώρια για δουλειά και ξαφνικά βλέπω ένα story που είναι ντυμένος Τσολιάς. Δηλαδή, τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται περίεργα. Χρειάζομαι κάποιες εξηγήσεις, αλλά δεν τον έχω βρει και στα τηλέφωνα. Περιμένω πώς και πώς να επιστρέψει και να μάθω λεπτομέρειες. Γιατί τι να έγινε ηθοποιός, να έχει πάει να γυρίσει κάτι βουκολικό, να του ήρθε τώρα κάποιο βίντεο έτσι. Τι να σας πω, που να χρειάζεται να ντυθεί Τσολιάς, να κάνει κάτι καινούργιο για το θέατρο, να θέλει να φέρει το βουνό στην πόλη. Δεν το μπορώ να καταλάβω. Τι throwback έχει κάνει και χρειάζεται και να πάει στην Ελληνική Επανάσταση. Πραγματικά, τι να σας πω. Έχω ειλικρινά όσες απορίες έχετε κι εσείς. Αλλά μη σκάτε, αύριο το απόγευμα θα γυρίσει και θα μάθουμε. Προς το παρόν, μιας και ο ουρανός έχει γίνει τόσο όμορφος, θέλω να κάνουμε μία βόλτα από τους δρόμους της Αθήνας. Μήπως έχει γίνει και λίγο καλύτερη η κίνηση, μπας και μας φτιάξει λίγο το κέφι. Δεν νομίζω.
0: Την κίνηση μου μέσα.
21: Τι το ήθελα, ρε παιδιά, και το ξεστόμησα. Ήλπιζα. Δεν είχα ανοίξει το χάρτη τώρα πριν το πω τι να κάνω. Χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί εκτός από την κίνηση που έχουμε στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, εκτός από την κίνηση που έχουμε στην Αττική Οδό που δεν έχει πέσει, παιδιά, καθόλου. Από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στην Αττική Οδό, η κόλαση του Δάντη. Όπως επίσης και σε όλη την Κηφισία, από πολύ ψηλά. Από πολύ ψηλά, τι είναι εκεί πάνω. Από Δάσο Συγκρού, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έχει τόση κίνηση μέχρι χαμηλά κάτω στο Νέο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Καλά, Κατεχάκι, μην πλησιάσετε, κανένας λόγος. Βασιλέως Κωνσταντίνου, όχι αγάπη μου, είναι ένα λάθος να βρίσκεσαι αυτή την ώρα εκεί. Έχει πέσει ένα τσακ στον Ευαγγελισμό, εκεί μπροστά στην Βασιλίση Σαμαλίας, ποια είναι αυτή? Όχι, Βασιλίση Σοφίας, γιατί δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή μπροστά από τον Ευαγγελισμό. Βοηθήστε με λίγο στα μηνύματά σας για να το πω σωστά. Είναι τρεις εκεί. Βασιλίση Σαμαλίας μπροστά, Βασιλίση Κωνσταντίνου, άρα Βασιλίση Σοφίας. Σοφίας, πάρα πολύ καλά. Τις βρίσκω έτσι όταν τις λέω όλες μαζί. Και έξτρα κίνηση έχει δημιουργηθεί. Δεν θα πιστέψετε, jackpot κληρώνω την Ποσειδόνος. Από το Ελληνικό μέχρι και την παραλία Καλαμακίου και ίσως λίγο πιο πέρα φτάνει και την Μαρίνα Αλίμου. Είστε παρκαρισμένοι, δεν βλέπω να αλλάζει η κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που σας συνέβη. Πάμε όμως μία βόλτα από τον καιρό που σίγουρα είναι καλύτερος.
1: Τον κακό σας τον καιρό.
21: Στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, με ένα πολύ όμορφο ηλιοβασίλεμα που έδισε μόλις. Το δειλινό έχει δώσει τη θέση του. Η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα ξυπνήσουμε με 12 βαθμούς και θα φτάσουμε μέχρι και τους 25. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα πολύ δυναμικά. Είναι οι Chemical Brothers. Είναι το Go. Ξέρω ότι το λατρεύετε. Δυναμώστε την ένταση και θυμηθείτε να το κάνετε και ένα σαζάμ για να το αποθηκεύσετε στα αγαπημένα σας και να το ακούτε συνέχεια. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Δυναμώστε την ένταση, απολαύστε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να διώξουμε όλα τα κακά vibes της Δευτέρας μόνο εδώ στον Music 8, 9, 2 και 1, 2, 3, go!

You make me fall in love. Αυτό ακριβώς μας κάνουν τα απογεύματα με αυτές τις μουσικάρες των Music 892. Να ερωτευόμαστε, τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω. Και έχω έρθει για να μοιραστώ μαζί σας μία στιγμή από σήμερα το πρωί που βρίσκομαι στο δρόμο. Λέω, θα σταματήσω να πάρω και ένα καφέ πριν ξεκινήσω, πριν την ημέρα μου, πριν πάω να κάνω τις δουλειές μου, πριν από όλα αυτά. Και εκεί που περνάω τέλος πάντων από κάποια μαγαζιά για να κάνω τις στάσεις μου, πάω και ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ και είναι στο ταμείο μία κυρία η οποία ναι, αλλά θέλω να μου βάλεις εσύ τα πράγματα στις σακούλες, γιατί πρέπει να ψάξω να βρω την κάρτα μου και για να σε πληρώσω πάρα πολύ γρήγορα και να μην καθυστερήσουν οι υπόλοιποι πελάτες, θέλω να μου βάλεις εσύ όλα τα ψώνια μέσα. Και εκείνη τη στιγμή είμαι στο όριο να πεταχτώ για να πω συγγνώμη, παρακαλώ να σας βοηθήσει η κοπέλα αν το θέλει και εκείνη, αλλά ο τρόπος που μιλάτε και το ζητάτε δεν είναι καθόλου ευγενικός, με πιάνε εμένα το αίσθημα της δικαιοσύνης. Και η κοπέλα χαμογέλασε τόσο γλυκά και τόσο ευγενικά, αλλά τα μάτια της, παιδιά, να ξέρατε τι λέγανε. Πρέπει να είπε όλα τα άντε πνίξου του κόσμου που ήθελε να ευχηθεί στον οποιονδήποτε. Ήταν το χαμόγελο το φυσικά, αλλά πίσω από αυτό το φυσικά κρυβότανε το να πας στον αγύριστο. Θέλω λοιπόν με αφορμή αυτό να μοιραστείτε μαζί μου τις καλύτερες σκέψεις που έχετε κάνει και κρύβονται πίσω από ένα χαμόγελο Δευτέρα πρωί στη δουλειά. Ας πούμε σήμερα το πρωί χαμογελάσατε σε κάποιον ακριβώς με αυτό το άντε πνίξου, άντε παράτα μας, με κάτι χειρότερο. Θέλω να βγάλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή όλο σας το κακό, ό,τι κακή σκέψη κάνατε σήμερα το πρωί για τον υπεύθυνό σας, για τον πελάτη που ήρθε και σας έσπασε τα νεύρα, για τον άνθρωπο στα φανάρια που πήγε να περάσει το δρόμο χωρίς να έχει προτεραιότητα, χωρίς να έχει ανάψει το δικό του το πράσινο, για κάποιον και του χαμογελάσατε όμως αντί να κάνετε καυγά. Θέλω να μου πείτε πίσω από το χαμογελό σας ποια ήταν η φράση, ποια ήταν η βρισιά, ποιο ήταν αυτό το πράγμα που σκεφτήκατε και χαμογελάσατε, αλλά τα μάτια σας έβγαζαν φλόγες και έδειχναν δρόμους κολάσεως, φυσικά στο Viber μας, στο 693-989-2892, όσο εγώ σας προτείνω να κάνετε τη βόλτα σας στο Monte Vista, στο Mont Parnasse, που σας περιμένει για μια μοναδική εμπειρία altitude dining, γιατί έχει ζεστή και φιλόξενη εμπειρία ελληνικού βουνού. Είναι μέσα στη φύση, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά χιλιόμετρα και να φύγετε από την πόλη. Έχει γκουρμέ κουζίνα, έχει αυθεντικές πρώτες ύλες και φυσικά, όπως σας είπα, άρωμα βουνού με σπιτικά πιάτα όπως πολύ ωραίο ζαρκάδι στη Φάδο στη Γάστρα, αλλά και ξεχωριστές δημιουργίες όπως γλυκό με άρωμα θημεριού ή μπισκουί μπατζαριού. Και ένα φυσικά ολιστικό κόνσεπτ εντελώς έξω από τα συνηθισμένα. Θα με θυμηθείτε. Προς το παρόν, περιμένω να δω ποιες ήταν οι σκέψεις που κάνατε σήμερα το πρωί στη δουλειά και δεν ήταν τόσο αθώες, για κάποιον που σας εκνεύρισε, στο Viber μας, στο 693-989-892. Να το. Ήρθε το πρώτο μήνυμα. Η Κρίστα. Νομίζω όσοι δουλεύουμε εξυπηρέτηση ταμεία, εποχή COVID με μάσκες, ήταν το καλύτερό μας. Η έκφρασή μας κρυβόταν τέλεια. Ναι, Κρίστα, αλλά θέλω να μου πεις και ποια σκέψη έκανες. Τι έλεγαν τα μάτια σου. Ο Βασίλης έστειλε ήδη μήνυμα και το μήνυμα του είναι δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Έχει πει με τα μάτια σε κόσμο να πάει να περάσει πάρα πολύ καλά, κατά βάθος, ναι, ρομαντική έκφραση, πώς να σας την εξηγήσω τώρα. Για να παραγωγή παιδιών το πηγαίνανε, αλλά ξέρετε, δεν είχε τόσο καλή ενέργεια το μήνυμά του. Στείλτε μου τα μήνυματά σας, αλλά πράγματα που μπορώ να πω στον αέρα, όσο εμείς απολαμβάνουμε Blur Lines και Robin Thicke εδώ στην παρέα μας. Έτσι, χαλαρά θα σκέφτεστε. Αυτό το κομμάτι θα παίζει και οι κατάρες από πίσω θα φεύγουν η μία μετά την άλλη. Για δυναμώστε την ένταση και μείνετε στον Music 892 όσο εγώ διαβάζω τα δικά σας.

0: Είναι η ανώτερη με το Talk to You εδώ στην παρέα μας στον Music 892. Είμαστε η Ντελούλου κατά το ίμιση, Αστερόπη η Χαϊνά. Και πριν από λίγο σας ρώτησα να μου πείτε ποιες είναι αυτές οι μικρές, κακές λίγο σκέψεις που κάνουμε κάποιοι ή μάλλον όλοι και τις κρύβουμε πίσω από ένα πολύ ευγενικό χαμόγελο όταν, ρε παιδί μου, δεν είναι η κατάσταση να τσακωθείς, δεν είναι η κατάσταση να μιλήσεις. Έχει έρθει η μήνυμα από την Κατερίνα που λέει: καφετέρια στον ηλεκτρικό, πρωί χαλαρά 40 άτομα γύρω-γύρω. Και λέει ένας: τι θα γίνει, εμείς θα παραγγείλουμε με υφάκι. Μη σας τα απολογώ, ξεκίνησα να γελάσω τον τζόγκερ, γιατί δεν θα γελούσα, θα κατέβαινε. Κατερίνα μου. Βλέπω εδώ δεν είναι. Τα πράγματα δεν ήταν ψύχρεμα. Ναι, καταλαβαίνω. Έχει έρθει μήνυμα από Έφη που λέει: χαιρετισμό σε λαμόγιο προϊστάμενο με ψεύτικο χυλάκι και από μέσα ψόφα. Είναι αυτά τα ωραία τα ευγενικά. Αυτές οι καλές σκέψεις, ρε παιδί μου, που λες τώρα. Γιατί την έχω κάνει εγώ αυτή τη σκέψη, δεν θέλω να γίνει πραγματικότητα. Αλλά βγαίνει φυσικά, βγαίνει αυθόρμητα, είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Βλέπω μήνυμα από Βασίλη, ο οποίος λέει: είμαι πρωί, έχω φτάσει μόλις στο γραφείο, δεν έχω προλάβει καλά-καλά να ακουμπήσει το κινητό μου στο, να ακουμπήσω το κινητό μου στο γραφείο και με ρωτάει το αφεντικό: το email τι ώρα σκοπεύεις να μου το στείλεις σήμερα? Χαμογελάω ευγενικά, δώστε μου μισό λεπτάκι να ανοίξω τον υπολογιστή μου, του λέω, αλλά από μέσα μου... Παιδιά, πώς θα τα διαβάσω αυτά τώρα στον αέρα? Είπα να μου πείτε όλες τις κακές σκέψεις, δεν εννοούσα να είναι κάτι που θα μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, τον έστειλα να πάει κάπου και να μην γυρίσει. Ναι, καλύτερο είναι αυτό, μπορώ να σας το μεταφράσω. Περνάω σε μήνυμα Χρήστου που λέει: είναι πρωί. Όταν λέω πρωί, εννοώ 5 και 4. Καλέ, 5 και 4, πού δουλεύεις? Και με παίρνουν τηλέφωνο να μου πούν τι ώρα θα φτάσει το δρομολόγιο. Εδώ χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι το γραφείο ανοίγει κανονικά στις 6 και εγώ είχα πάει νωρίτερα για φόρτωμα. Χαμογέλασα ευγενικά. Προσπαθώ να βγάλω και μήνυμα, γιατί τώρα μάλλον το έχετε γράψει με ηχητική εντολή εδώ πέρα και δεν έχει έρθει ολόκληρο. Χαμογέλασα ευγενικά για να μην του πω να πάει να πνιγεί στη θάλασσα που την έχουμε και δίπλα μας. Πολύ ωραίο. Να, αυτό ας πούμε. Ορίστε. Έχει μέσα την περισσότερη ευγένεια. Γιατί άμα ο άλλος κολυμπήσει, σώζεται. Καταλαβαίνετε. Δεν τον έχουμε στείλει εντελώς. Πάρα πολύ ωραίο. Και κλείνω με μήνυμα από Θανάση, ο οποίος λέει: περιμένω κομματάρα να μπει στη συνέχεια. Πάρα πολύ καλά. Γιατί. Α, συνεχίζει, γράφει. Γιατί αν σου πω τι ευχήθηκα από μέσα μου σήμερα στον πρώτο άνθρωπο που εξυπηρέτησα, δεν θα θες να μου ξαναμιλήσεις. Οπα. Παρακαλώ πολύ τη μαύρη μαγεία να τη βγάλουμε από την εκπομπή. Και μην ξεχνάτε ότι καλό είναι να εκτονώνουμε την ενέργειά μας, αλλά να μην ευχόμαστε κακό για άλλον άνθρωπο, γιατί ξέρετε. Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη. Έτσι λένε. Mini break και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να παίξουμε εδώ στον Music 892. Σήμερα παίζουμε με ελληνικό κομμάτι. Με ένα κομμάτι το οποίο το έχετε χορέψει όλοι σίγουρα σε πάρτι. Το έχετε χορέψει σε μαγαζιά. Το έχουμε χορέψει όμως και το έχουμε τραγουδήσει από την ψυχή μας. Έχει έρθει μήνυμα που λέει: η φυλακή δεν είναι λύση σχετικά με τα μηνύματα που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής. Κατερίνα, πόσο συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις. Αχ, πόσο συμφωνώ.
1: Βάραμε. Okay. Οκ.
2: Χρησιμοποιώ, πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

Μάνι στον Music 8-9-2 απόγευμα Δευτέρα. Έχουμε φτάσει εσύ στα μισά αυτή τη εκπομπή. Πόσο γρήγορα κύλησε σήμερα η εκπομπή, ούτε που έχω καταλάβει. Και θα διαβάσω το τελευταίο μήνυμα από το θέμα που είχαμε πριν από λίγο για τα χαμόγελα και τι κρύβουν από πίσω. Ειδικά όταν αυτά τα χαμόγελα είναι τα ξινά μας στη δουλειά. Το οποίο ήρθε από την Αταλία και λέει: είναι να μετακομίσουμε στη δουλειά και πρέπει να πακετάρουμε και να μεταφέρουμε κούτες και δεν είναι η δουλειά μας. Και μας βλέπει ο υπεύθυνος ασφαλείας και υγιεινής και μας λέει: άλλοι πληρώνουν για να γυμναστούν. Εσάς σας πληρώνουν. Ουδέν σχόλιο, το ύφος μου τα έλεγε όλα. Ναταλία, σε ευχαριστούμε που δεν μοιράστηκε τη σκέψη που είχε εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι σου, γιατί νομίζω ότι ήταν σοβαρά πολύ κακό. Στα σοβαρά τώρα, ελπίζω να έχετε και το κινητό σας στο χέρι σας και είναι η κατάλληλη στιγμή για να το χρησιμοποιήσετε πολύ σοφά. Όχι, όχι, όχι, δεν θα στείλουμε σε κάποιον πρώην. Αυτή την ώρα θα στείλετε στο δικό μας Viber εδώ στο 6939892892 το μήνυμά σας για να παίξουμε παρέα φυσικά, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έχουμε blender και ένα κομμάτι θα μπερδευτεί στο blender. Θα γίνει λίγο περίεργο, θα είναι όμως ελληνικό, θα το έχουμε χορέψει πάρα πολύ και εσείς αν βρείτε τον τίτλο ή τον καλλιτέχνη θα διεκδικήσετε ένα ρολόι από την εταιρεία Ούζου που έχει υπέροχα ρολόγια. Μιλάμε σχέδια, χρώματα. Καλά, δεν θέλετε να ξέρετε. Σας λέω τώρα για επιτυχία. Τα έχω δει τα ρολόγια γιατί εδώ πέρα τα βλέπουμε τα δώρα, γιατί έρχεται και σας τα μοιράζει η Χρύσα, η δική μας φιλενάδα εδώ από το τμήμα το αρμόδιο, και έχω δει παιδιά σχέδια, έχω δει χρώματα που θα ξετρελαθείτε. Αν θέλετε και να τα δείτε με τα μάτια σας, μπαίνετε στο ouzou.gr για να διαλέξετε αυτό που σας αρέσει. Όμως τώρα, αν θέλετε να παίξετε μαζί μου τη σούπερ παιχνιδάρα μας, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 6939892892. Εγώ φεύγω ευθύς αμέσως για να σας δώσω το χρόνο να στείλετε το μήνυμα, για να σας καλέσω. Όσο φυσικά θα παίζει αυτή η κομματάρα που την αγαπώ. Ταιριάζει πολύ στην ώρα. Είδα πριν ένα ηλιοβασίλεμα όνειρο. Είναι η Νέλη. Είναι το δίλεμμα. Δυνάμωσε.

0: παιδιά, δεν είναι κομματάρα. Νέλη και Κέλλη εδώ στον Music 892 με Dilemma που πολλοί μας συνεπήραν αυτό το απόγευμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους εσάς που το απολαύσατε και σας θύμισε κάτι από παλιά, ίσως ένα παλιότερο έρωτα. Κάπου εδώ όμως έχει έρθει η ώρα και παράλληλα να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα για...
1: Blender!
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Με λένε Ματίνα.
0: Τέλεια Ματίνα, από πού μας ακούς αυτή την ώρα?
2: Μέσα από το αυτοκίνητό μου.
0: Ναι.
2: Και στην Αθήνα είμαι.
0: Στην Αθήνα μάλιστα, πού πηγαίνεις, γυρίζεις από κάπου, τι κάνεις?
2: Περιμένω το γιο μου να τελειώσει από μια δραστηριότητα.
0: Ματίνα, το ραδιοφόνο το έχεις κλείσει?
2: Ναι.
0: Γιατί λίγο μας μικροφωνίζεις.
2: Α, τώρα με ακούτε καλά?
0: Περίπου, θα τη βγάλουμε την άκρη. Τι δραστηριότητα κάνει ο γιος σου?
2: Ταεκβοντό.
0: Ταεκβοντό, τι ωραία. Και ζώνες, τέτοια πράγματα έχετε εσείς εκεί, κάτι ντάν, κάτι τέτοια?
2: Τώρα είναι στις ζώνες, είναι μικρός.
0: Ναι, πόσο είναι?
2: Είναι 8.
0: Α, μπράβο, μάχημος.
2: Ναι.
0: Σούπερ, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι μας εμείς εδώ? Από ελληνικά πώς θα πας?
2: Ίσως τα πιο παλιά, για να δούμε.
0: Ωραία, κοίταξε να δεις.
2: Λίγο παραπάνω, ναι.
0: Δεν θα σε απογοητεύσω, το κομμάτι που θα ακούσεις είναι παλιό, επομένως συγκεντρώσου.
2: Okay.

0: Εμένα περισσότερα όμως δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, για πες.
0: Και ολοκάνω σκέψεις που δεν θα πιστέψουν, με περιεχόμενο προς τολμηρός. Σκέφτομαι όλα σε ένα καλή αμαμένα.
1: Ναι, το είπες όλο, το είπες όλο. Είπες τη Βανδύ τίτλο, μήπως και θυμάσαι. Το έχεις κερδίσει, αλλά λέω εγώ τώρα. Μήπως και θυμάσαι τίτλο.
0: Τολμηρό, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκρος τολμηρό.
0: Περιεχόμενο τολμηρό.

το κέφι στον Music 892. Να σας πω κάτι. Αυτό το κομμάτι παίζει και τώρα, άμα του βάλουμε ένα ξένο στίχο στον Music 89. Δεν είναι καθόλου κακό δηλαδή. Είναι μια χαρά. Περνάει εξαιρετικά. Περνάει το vibe, περνάει όλο αυτό που πρέπει. Συγχαρητήρια στην φίλη μας που κέρδισε το ρολόι. Θα σε ενημερώσουμε στο Viber μας με λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα το παραελάβεις. Πάντα τυχερή να ευχηθώ. Βέβαια, όμως ήταν και δέσποινα. Ήταν εύκολη επιλογή. Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε αυτό το αγαπημένο παιχνίδι, το Blender, και βάλτε τα δυνατά σας και συγκεντρωθείτε. Προς το παρόν θέλω να ακούσω Τάιλα, αλλά θα ακούσω Clooney και είναι το Good Girl. Τάιλα σε πολύ πολύ λίγο με το Chanel. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Στάιλα και Σανέλ στον Music 8-9-2. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 8 και λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, είναι ώρα και να χαλαρώσουμε με τα νέα τσούμπις. Σουσου. Παιδιά, τι έχει γίνει με Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση? Μιλάμε το σύστριγκλο. Βγαίνουνε κάτι πληροφορίες ότι τις έχει στείλει εξώδικο και τις λέει ότι δεν θα ξαναπεί τα τραγούδια του μέχρι να λυθεί το θέμα το οικονομικό που έχουν, ότι του χρωστάει χρήματα συγκεκριμένα 200 με 300.000 ευρώ. Ότι πήγε στο καμαρίνι την ημέρα της συναυλίας και τσακωθήκανε. Άλλοι είπαν ότι δεν πήγε καν στη συναυλία. Έχουν έρθει, σας λέω τώρα, τα πάνω κάτω τώρα από αυτή τη μεγάλη συναυλία. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, υπάρχει όντως ένα χρηματικό ποσό το οποίο τους χωρίζει αυτό το διάστημα τον Νίκο Καρβέλα από την Άννα Βύση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ποσό φέρεται να αγγίζει τις 200 με 300.000 ευρώ. Και τα δύο μέρη όμως τώρα συζητούν για την εξωδικαστική διευθέτησή του. Οι σχέσεις όμως της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Και αυτό μάλιστα δεν σας το λέω εγώ, δεν το βγάλα από το κεφάλι μου. Το λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Όπως επίσης μαθαίνουμε από τον κύριο Δημητρακόπουλο φυσικά, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το γεγονός ότι ο Νίκος Καρβέλας κατά τη διάρκεια της υπέροχης συναυλίας μεγαλειώδους, θα έλεγε κανείς, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026 εισήλθε στο καμαρίνι της Άννας Βύση, όπου υπήρξε διάλογος με ένταση ανάμεσά τους. Άρα fake news ήταν αυτό, να ξέρετε, στην περίπτωση που είχε φτάσει στα αυτιά τους. Υπήρχε λοιπόν αυτή η φήμη ότι καυγάδισαν έντονα, ότι υπήρχε μεγάλη διαφωνία και ότι όταν ο συνθέτης πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό που φέρεται να είχε συμφωνηθεί, έγιναν όλα αυτά. Όμως να σημειωθεί ότι η πρώτη φορά που η Άννα Βύση στη συναυλία της μίλησε για 2 λεπτά για τον Καρβέλα, ενώ σου λέει στο Καλλιμάρμαρο, είχε μιλήσει για 5 λεπτά τουλάχιστον και τον είχε ανεβάσει και στη σκηνή, ενώ τώρα μίλησε για 2 και δεν τον ανέβασε. Τώρα αυτά, παιδιά, πράγματα είναι, νομίζω, που είναι πραγματικά κουτσομπολιά και κατηνιές. Τι σημασία έχει για πόσα λεπτά τον ανέβασε πάνω και για πόση ώρα μίλησε, μάλλον αν τον ανέβασε και για πόση ώρα μίλησε. Να σας πω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι ο συνθέτης απέστειλε εξώδικο στην Άννα Βύση με το οποίο της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέχρι να επιληθεί το οικονομικό θέμα που προέκυψε, ο δικηγόρος της Άννας Βύση λέει, και είναι κατηγορηματικός, ότι ο κύριος Νίκος Καρβέλας ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βύση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το θέμα μένει μόνο να διευθετηθεί το οικονομικό και όλα να πάνε καλά. Μια χαρά θα συνεχίσει η Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και η ζωή μας θα προχωρήσει. Περνάω σε Νταμιάνο Ντέιβιτ, ο οποίος ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του, το φίλι με την Ντόβ Κάμερον και η τετραόροφη τούρτα. Καλά, παιδιά, μια τούρτα που κάνανε αυτή τώρα. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποιος είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Είναι αυτός ο τύπος από τους Maneskin. Oh, I wanna be your slave, I wanna be. Που είχε κερδίσει την Eurovision ο Ιταλός πριν από μερικά χρόνια. Αυτός ο έτσι λίγο metal, λίγο BDSM, λίγο είχε απ' όλα η κατάστασή του. Που έχει φύγει από τους Maneskin και κάνει όλο καριέρα. Παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Και ανέβασε τώρα τις φωτογραφίες του γάμου και του λέει: τώρα το φωτογράφο θα ανεβάσουμε από ό,τι μας βγάλανε οι φίλοι και οι γνωστοί. Εξαιρετικό μαύρο κουστούμι, γραβατούλα, κοιτάει την ύφη στα μάτια με απόλυτη προσήλωση. Αχ, και να ξέρεις τώρα, σένα είναι πόσες σε καταργούνται, γιατί πόσες τον θέλανε αυτόν. Πολύ απλό δεν το λες τώρα, αλλά ρε παιδί μου, απλό το έχει το κουστούμι, ναι, μαύρο κουστούμι με γραβατούλα. Και είχε και ένα σαν μπουκέτο λουλούδια στο πέτο, αλλά ήταν καρφίτσα με διαμαντάκια. Εξαιρετικό, πάρα πολύ μου άρεσε εμένα. Αλλά αυτό που τράβηξε στα αλήθεια τα βλέμματα είναι η τετραόροφη τούρτα, η οποία, παιδιά, πολύ διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες τούρτες γάμων. Μιλάμε, φανταστική. Είχε πάνω λουλούδια αληθινά και μερικά φρούτα. Δηλαδή, εδώ που ζουμάρω, βλέπω αληθινά τριαντάφυλλα ανοιγμένα, κόκκινα, άσπρη τούρτα, κόκκινα τριαντάφυλλα και κόκκινα φρούτα. Είχε, πώς τη λένε τώρα αυτό το λουλούδι, που είναι σαν μαργαρίτα, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλο και χρωματιστό. Κόκκινο το βλέπω και αυτό εδώ. Σταφύλια, σίκα κομμένα. Σας λέω, φανταστική. Μπράβο, τα παιδιά να ζήσουν. Και το νηφικό της Dove Cameron, πολύ λιτό ρε παιδί μου, σαν να είναι κάτι που φοράς μέσα στο σπίτι. Πολύ ωραίο πέπλο, όμορφη πλάτη, όμορφη και οι δυο. Όχι, το ψέμα δεν το θέλω. το ψέμα δεν το θέλω. Βλέπω παράλληλα τα μηνύματα που μου στέλνετε για τον Νταμιάνο. Είπα metal το στυλ του, ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι είναι μεταλλάσσο ο άνθρωπος. Έχει λίγο πιο σκληρό. Είπα μετά μπείτε σε εμάς. Το έφτιαξα. Μην με κρεμάστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και κλείνω με Ζόζεφιν, που πάλι στο θέμα του γάμου είμαστε, που δεν είναι στα όνειρά της ο γάμος. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μα πώς, κυρία μου, έβγαλες κομμάτι. Δες, το χέρι μου δεν έχει δαχτυλίδι. Άρα θες να σε παντρευτεί. Άρα τι μας τα λες. Ανάβεις φωτιές με τις υπόλοιπες. Εννοείται το κομμάτι δαχτυλίδι σκίζει, παιδιά, στα social. Πηγαίνει φανταστικά σε πάρα πολλά βίντεο. Το έχετε πετύχει. Γίνει viral. Εννοείται ότι ο δικός μας Λεωνίδας Σόζος έχει βάλει το χέρι του για να βγει αυτή η φοβερή επιτυχία. Και η Ζόζεφιν το τραγουδάει εκπληκτικά. Γι' αυτό τη ρώτησαν κιόλας αν ο γάμος είναι στα πλάνα της. Λέει δεν είναι στα όνειρά μου και δεν είναι κάτι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν έρθει, θα έρθει. Αν δεν έρθει, δεν θα έρθει. Μου αρέσει αυτό το vibe, γιατί όταν κάτι δεν το γενικάς, σου έρχεται κιόλας. Τι να πω, τα καλύτερα εύχομαι. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
8: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
9: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Music 892.
3: Πολύ μπροστά.
4: Σίγουρα είστε πολύ μπροστά αν ακούτε Music 892. Σίγουρα επίσης είστε πολύ καλύτερα αν αυτή την ώρα είστε στο δρόμο, γιατί τα πράγματα έχουν χαλαρώσει, παιδιά, αισθητά. Και μπράβο επιτέλους που έπεσε η κίνηση τόσο σύντομα. Μέσα σε μία ώρα μιλάμε για φοβερή αλλαγή, έτσι. Σούπερ. Λοιπόν, αυτή την ώρα να σας πω ότι έχω ζωδιακές προβλέψεις για όλη την εβδομάδα. Αυτή την ώρα επίσης έχω και μία έρευνα που μιλάει για τα λάθη που κάνουν συνήθως οι γονείς όταν φεύγουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν να σπουδάσουν, όταν γίνονται για πρώτη φορά φοιτητές. Αλλά περισσότερα θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να στείλω στη Θεσσαλονίκη και στη Φωτεινή που μας ακούει αυτή την ώρα. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber μας, στο 693-9-892-892, για να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς τελειώνει η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ελπίζω να έχουν κυλήσει όλα όπως τα θέλετε εσείς. Αμέσως τώρα δυναμώστε την ένταση, γιατί ο Ντάτι έρχεται με το Take Me There. Και πείτε μου λίγο, πού θέλετε να πάτε? Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ. Είμαι η Αστερόπη.

Music 892. Και παιδιά μου, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα λίγο θα μιλήσω σε μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς γενικότερα που έχουν φοιτητές, που αφήνουν για πρώτη φορά το παιδί τους να φύγει από το σπίτι και να πάει σε μια νέα πόλη, να ξεκινήσει τη ζωή του, να πάρει μόνο του αποφάσεις, να αναλάβει ευθύνες, να έχει περισσότερη ελευθερία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα μικρά, αυτά τα 7 μικρά λάθη που κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε και αξίζει να τα αποφεύγουμε. Να τα αποφεύγουν δηλαδή οι γονείς πρέπει αυτά τα μικρά λάθη, που φυσικά τα κάνουν από πολύ αγάπη, με πολύ άγχος, γιατί και εκείνοι πρώτη φορά αποχωρίζονται το παιδί τους, αλλά μπορούν να τα αποφύγουν και να είμαστε όλοι πιο ευχαριστημένοι και το παιδί να μεγαλώσει με περισσότερη αυτονομία, να έχει την αίσθηση ικανότητας και γενικότερα να κάνει τη ζωή δική του. Το νούμερο ένα λάθος λοιπόν που γίνεται από τους γονείς συνήθως είναι ότι κάνουν τη νέα ζωή του παιδιού δική τους ζωή. Δηλαδή, πήγαμε στο πανεπιστήμιο, έχουμε διάβασμα, πρέπει να βρούμε σπίτι. Αυτά τώρα μπορεί να είναι φράσεις που ακούγονται αθώες, γιατί οι περισσότερες μαμάδες τις λένε συνήθως και μπαμπάδες από πολύ μικρά. Πήγαμε στον νηπιαγωγείο, σήμερα έχουμε προπόνηση, γιατί εννοείται ότι νιώθουν τη ζωή του παιδιού τους και δική τους. Αλλά παιδιά, πρέπει να αφήνουμε, λέει, τα παιδιά μας η έρευνα εδώ, να μην είναι υπερβολικά δεμένα με τους γονείς, να μην είναι οι γονείς υπερβολικά, να μην έχουν υπερβολικά παρεμβατική συμπεριφορά. Γιατί αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη απογοήτευση σε βασικές ανάγκες, όπως η αυτονομία και η αίσθηση ικανότητας. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε το να μην ελέγχουν οι γονείς πού βρίσκεται το παιδί συνεχώς. Προσέξτε, μην με κρεμάσετε. Δεν εννοώ να μην ξέρετε πού είναι το παιδί σας. Εννοείται πρέπει να ξέρετε και να ξέρετε ότι είναι καλά. Αλλά αυτό το «Πού είσαι τώρα, με ποιον είσαι, γιατί δεν μου απαντάς το τηλέφωνο, τι ώρα πήγες και έκανες αυτό και πού ήσουν εκείνη τη στιγμή που εγώ σε πήρα και γιατί δεν μου το σήκωσες στο δευτερόλεπτο που σου έκανα, 4 κλήσεις τη σειρά σου έκανα, μα είναι δυνατόν, γιατί δεν σηκώνεις τη μανούλα και εγώ ανησυχώ και είμαι μακριά και δεν έχει γίνει κάτι, που δεν το ξέρω». Όλο αυτό φτιάχνει ένα διαρκή έλεγχο και μπορούμε να βρούμε τη μέση λύση. Να με το παιδί, να του έχετε εμπιστοσύνη το πιο σημαντικό, αλλά να λειτουργήσει ο τρόπος σύνδεσης. Δηλαδή να συμφωνήσετε με το παιδί σας ότι θα μιλάμε σε μηνύματα. Θα μιλάμε στο τηλέφωνο το πρωί και το βράδυ για να μην έχεις και εσύ άγχος μαμά και μπαμπά. Θα μιλάμε το μεσημέρι. Ό,τι μας βολεύει. Να έχουμε συμφωνήσει σε ένα τρόπο για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και οι γονείς να μην έχουν υπερβολικό έλεγχο και άγχος και το παιδί να μην στρεσάρεται όλη την ώρα να απαντήσει ένα τηλέφωνο ή να νιώθει μπουχτισμένο και καταπιεσμένο. Νούμερο 3, να μην απαιτούμε καθημερινή αναφορά για τα πάντα. Ξέρουμε, θέλουν οι γονείς εννοείται να τα ξέρουν όλα, γιατί νοιάζονται για το παιδί τους, για το αν είναι καλά, αν γνώρισε κόσμο, αν έφαγε, αν του άρεσαν τα μαθήματα, αν πήγε καλά η πρώτη μέρα στη σχολή. Εννοείται, κατανοητό, αλλά αυτά να μην γίνονται πιεστικά. Το παιδί πρέπει να δημιουργήσει τη δική του καθημερινότητα και εννοείται ότι οι γονείς θα συμβουλεύουν το παιδί τους, εννοείται ότι θα ξέρουν το τι γίνεται, αλλά να μην είναι αυτές οι ερωτήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί κρατούν κουραστικές. Νούμερο 4, να μην φορτώνουμε, λέει, συνεχώς τη δική μας νοσταλγία στο παιδί. Δηλαδή, όλη την ώρα οι γονείς δεν πρέπει να του λένε «Μας έλειψε, στο σπίτι είναι άδειο χωρίς εσένα, πότε θα έρθεις, τι θα γίνει, γιατί δεν μας θυμάσαι». Γιατί οι γονείς με αυτόν τον τρόπο φορτώνουν τη δική τους στεναχώρια στο παιδί, ενώ εκείνο προσπαθεί γι' αυτό να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή. Και το παιδί σίγουρα νιώθει την έλλειψη των γονιών του, αλλά αν όλο αυτό πολλαπλασιαστεί, που οδηγούμε στο τίποτα. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να έχουν και την επίγνωση των δικών τους συναισθημάτων, ώστε να μην τα μεταφέρουν στο παιδί. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να σας πω τα υπόλοιπα. Εσείς τώρα δυναμώστε την ένταση. Και έχουμε κομματάρα από το παρελθόν. Can't touch this. You can't touch this.

0: nine, brown eyes.
1: Music 892 στην παρέα σας και εδώ συζητάμε, αν συντονιστήκατε τώρα, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες και το πώς διαχειρίζονται το όταν το παιδί τους φεύγει για σπουδές, μιας και είναι αυτή η περίοδος τώρα που οι περισσότεροι φοιτητές έχουν κάνει ήδη το πρώτο βήμα να πάνε να βρουν ένα δικό τους σπίτι, τους έχετε βρει, τους έχετε βοηθήσει, έχετε μετακομίσει, αλλά σας πιάνει αυτό το άγχος όλους τους γονείς και το καταλαβαίνω απόλυτα με το τι γίνεται με το παιδί σας και αν είναι καλά και μερικές φορές οι γονείς γίνονται ένα παραπάνω φορτικοί σε σημείο που το παιδί δεν μπορεί ίσως σε βάθος χρόνου να γίνει πλήρως αυτόνομο. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Πάω λοιπόν στο νούμερο 5, γιατί ήταν 7 τα μυστικά που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί. Στο να μην τρέχουμε να λύσουμε κάθε πρόβλημα του παιδιού. Δηλαδή, δεν τα πήγε καλά σε ένα μάθημα, τσακώθηκε με το συγκάτοικο, δεν του αρέσει η σχολή. Αμέσως το ένστικτο μιας μαμάς ή ενός μπαμπά είναι το να τρέξω, να το πάρω τηλέφωνο, να το βοηθήσω, να βρω εγώ τη λύση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εννοείται ότι θα είστε υποστηρικτικοί, αλλά πρώτα πρέπει να πείτε στο παιδί σας, να του δώσετε το χώρο για τα δικά του συναισθήματα, να του πείτε εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις. Να δείτε πώς θα πάει αυτό, για να βγει πρώτα το παιδί με την εμπειρία του, με το συναίσθημά του, με τη λύση που έχει και όχι να τρέξετε να το σώσετε. Όχι σας είπε έχω ένα πρόβλημα και να το λύσετε εσείς, γιατί στο μέλλον όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορέσουν να σωθούν τα ίδια μετά από μόνα τους, από το οτιδήποτε δυσάρεστο μπορεί να τους προκύψει. Η αντιμετώπιση μικρών δυσκολιών μπορεί να αποτελέσει μέρος ανάπτυξης και αυτοπεποίθησης της ανεξαρτησίας ενός παιδιού. Στη θέση νούμερο 6 έχει το να μην πανικοβαλόμαστε επειδή έχει αλλάξει. Εδώ τώρα κάτι σας είπα εγώ. Μπορούμε να ακούσουμε από το παιδί μας μία καινούργια άποψη. Μπορεί να δούμε ένα καινούργιο στυλ. Νέες παρέες. Ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που δεν είχαμε συνηθίσει. Γιατί το παιδί αλλάζει. Γιατί συναντάει νέο κόσμο, συναναστρέφεται, παίρνει νέα ερεθίσματα, ανοίγει τους ορίζοντές του. Οπότε μην πανικοβληθείτε αν αρχίσει να διαμορφώνει περισσότερο τη δική του ταυτότητα, τις σχέσεις και τις αποφάσεις του. Αφήστε το να δείτε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. Εσείς εννοείτε ότι θα είστε εκεί, θα το αγαπάτε, θα του δίνετε τη στήριξή σας. Αλλά χρειάζεται να επιτρέψετε στο παιδί σας να λειτουργεί περισσότερο ως νέος ενήλικας. Γιατί πραγματικά είναι ένας μικρός ενήλικας τώρα πια. Ενήλικας, αλλά κάνει σταδιακά τα βήματά του. Και η τελευταία συμβουλή που προτείνει εδώ το άρθρο μας είναι να μην αδειάσουμε αμέσως το δωμάτιό του. Δηλαδή, το κλασικό με το που φεύγεις από το σπίτι μετά από λίγο καιρό, το υπνοδωμάτιό σου γίνεται η τέλεια στιγμή για να γίνει γραφείο, ξενώνας, αποθήκη. Είναι πράγματα που μου έχουν συμβεί. Δεν θυμάμαι πόσο σύντομα συνέβη στο δικό μας σπίτι αυτό, αλλά θυμάμαι ότι μετά από κάνα χρόνο, λίγο-λίγο έβρισκα πράγματα. Δηλαδή, βρήκα κάτι βαράκια του αδερφού μου στο δωμάτιό μου. Μετά βρήκα ένα κάθισμα αυτοκινήτου που είχε πάρει ο μπαμπάς μου και του είχε περισσέψει. Μετά βρήκα ένα καρότσι. Δεν έχουμε μωρό στο σπίτι, αλλά σκεφτόμαστε κάποια στιγμή ότι κάποιος θα αποκτήσει. Οπότε, να μια καλή ευκαιρία, έχουμε ένα καρότσι μωρού στο σπίτι. Η συμβουλή είναι να μην μετατρέψετε άμεσα το παιδικό δωμάτιο σε μία αποθήκη, σε οτιδήποτε, καθώς το παιδί μπορεί να επιστρέψει και να χρειάζεται ένα χώρο που να εξακολουθεί να αισθάνεται δικό του. Γιατί το παιδί θα επιστρέφει μια στο τόσο, Χριστούγεννα, Πάσχα, δύο φορές το μήνα. Δεν ξέρω τι συχνότητα έχει ο κάθε φοιτητής, πόσο μακριά ή κοντά είναι και πόσο θέλει να μένει στο σπίτι του. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει ο χώρος να νιώθει ότι έχει κάτι δικό του. Δεν είναι ότι έφυγε από το σπίτι και έφυγε από την οικογένεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει το να μην αλλάξετε το δωμάτιο του παιδιού σας. Απ' την άλλη, τώρα σκέφτομαι ότι αυτές οι 7 συμβουλές ολοκληρώθηκαν και σκέφτομαι πώς ήταν τα πράγματα όταν ήμασταν όλοι εμείς φοιτητές. Δηλαδή, λες, ναι, να μην παίρνει μια μαμά συχνά το παιδί της. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι για να αποφύγω αυτό το υπερβολικό που είσαι, τι κάνεις, πυρι-πυρι-πυρι-πυρι, κάποιες φορές όλοι οι φοιτητές θα πούμε και τα μικροψεματάκια μας. Δηλαδή, ήταν 8 η ώρα το πρωί. Έπαιρνε να ρωτήσει τι γίνεται, έχεις ξυπνήσει, θα πας στη σχολή, έχεις μάθημα σήμερα. Ναι, φυσικά εννοείται, είμαι ξύπνια. Μπορεί να είχα μπει εκείνη την ώρα στο σπίτι μου, να είχα γυρίσει από βραδινή έξοδο. Δεν είχε καμία σημασία αυτό. Αλλά ακόμα και αυτά θα συμβούν, παιδιά. Όλοι οι φοιτητές θα ζήσουν τη ζωή τους στην αρχή ίσως με λίγο περισσότερες κρεπάλες, με μια περισσότερη ελευθερία που δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν. Το μυστικό είναι να έχετε εμπιστοσύνη στα παιδιά σας και να υπάρχει μια ειλικρινής αμοιβαία σχέση. Και αν έχει χτιστεί όλο αυτό, μετά πραγματικά φεύγει το μεγαλύτερο μέρος του άγχους, γιατί ξέρετε ότι ό,τι και αν συμβεί, το παιδί σας θα σας το εκμυστηρευτεί. Επομένως, υπάρχει ασφάλεια. Μην φύγετε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα επιστρέψω για να σας δώσω τις ζωδιακές προβλέψεις τη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
2: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό. Με 6,95 McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με mini spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Music 892 στον αέρα και στην παρέα σας. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Ελπίζω η εβδομάδα σας μέχρι στιγμής να είναι όμορφη αυτές οι λίγες ώρες που έχουν προλάβει να περάσουν. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά στη ζωή σας και να ετοιμάζεστε να ζήσετε τις επόμενες ημέρες ακόμη πιο όμορφα. Με ελπίδα, με αισιοδοξία ή μπορεί σήμερα να μην πήγαν όλα τόσο καλά. Έχω έρθει να σας φέρω τις ζωδιακές προβλέψεις εβδομάδας για να δείτε τι σας περιμένει και φέρνω και πολύ καλά νέα.
1: Τελουλουζόδια!
0: Κρίμου. Νέα ξεκινήματα σε σχέσεις και συνεργασίες κυρίως το δεύτερο δεκαήμερο, ενώ στις 7 Οκτωβρίου οικονομικές εξελίξεις και μία απρόσμενη επιστροφή από το ερωτικό παρελθόν θα σας απασχολήσει. Να είστε προσεκτικοί με τους πρώην, θα πω εγώ. Ταύρι, τα νέα ξεκινήματα στα εργασιακά και η βελτίωση της υγείας σας ανανεώνουν την καθημερινότητά σας. Ενώ παράλληλα, ακούστε με λίγο, Ταύρι, ένας μεγάλος έρωτας επιστρέφει δυναμικά και σας φέρνει εκρηκτικές εξελίξεις. Προσέξτε με τη φωτιά σας. Δίδυμοι, έρωτας, δημιουργικότητα και περισσότερη χαρά έρχονται στο προσκήνιο με νέα ξεκινήματα και θα σας πω ότι θα υπάρξει και μια ξαφνική ευχάριστη εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σας. Μα τι σας είπα, η εβδομάδα είναι φανταστική. Καρκίνι. Αλλαγές λέει στο σπίτι, αλλά μόνο σε ποιον θα πέφτουν τώρα αυτά. Νέες οικογενειακές συνθήκες ξεκινούν, ενώ στα ερωτικά μια ιστορία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μπορεί να επιστρέψει και να ζητήσει τώρα μια δεύτερη ευκαιρία για να εξελιχθεί. Ναι, λέγε μου τέτοια, αλλά προβλήματα δεν είχαμε εμείς καρκίνοι, να έχουμε να λύσουμε και αυτά. Λέοντες, νέες συμφωνίες, συναντήσεις και σημαντικές επαφές ξεκινούν, ενώ επίσης θα ζήσετε έντονες ερωτικές καταστάσεις με πάθος και χρειάζεται προσοχή σε ζήλιες και μονές. Ερευθύμη κάλφα τη χερούλη. Παρθένοι, νέες πηγές εσόδων και οικονομικοί στόχοι έρχονται στο προσκήνιο, ενώ παλιές συζητήσεις μπορεί να επιστρέψουν και να φέρουν θετικές εξελίξεις σε μισθολογικό επίπεδο. Κάφτε τα λεφτά σας, Παρθένοι. Ζυγοί, ένα ολοκένουργιο προσωπικό κεφάλαιο ξεκινάει κυρίως για εσάς που είστε με καλή διάθεση, με νέους στόχους και σημαντικές αλλαγές, ενώ παλιότερες οικονομικές συμφωνίες επιστρέφουν και χρειάζονται διαφορετική διαχείριση. Να είστε προσεκτικοί. Σκορπιοί, ο έρωτας κυριαρχεί σε εσάς ειδικά. Μια σημαντική σχέση ζωής μπορεί να επιστρέψει, ενώ το πρώτο δεκαήμερο ζει έντονο πάθος και χρειάζεται προσοχή σε ζήλια, κτητικότητα και αιμονές. Μην τα χαλάσετε τώρα. Μην τα χαλάσετε για μια ζήλια, κρίμα είναι. Τοξότες, νέες φιλίες, ομάδες και στόχοι μπαίνουν στη ζωή σας, ενώ η εξωστρέφεια αυξάνεται και μπορεί να φέρει απρόσμενες προκλήσεις, ευχάριστες συναντήσεις και ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες. Για τους τοξότες, τους μούχλες, ας το καλό. Εγώκεροι, ένας νέος κύκλος, σημαντικός ξεκινά για την καριέρα σας, με επαγγελματικές ευκαιρίες και νέους στόχους, ενώ μια παλιότερη συνάντηση μπορεί να επιστρέψει και να οδηγήσει σε καλύτερες αποδοχές. Πάμε λίγο και οι εγώκεροι, πολύ καλά οικονομικά. Υδροχόοι μου, νέοι ορίζοντες για εσάς ανοίγονται αυτή την εβδομάδα μέσα από ταξίδια, εκπαίδευση και εξωτερικό. Τι λες! Ενώ μπορεί επίσης να ζήσετε και μια δυνατή ερωτική ιστορία, αποφεύγοντας όμως αιμονές και παιχνίδια ελέγχου. Α, βάζει ένα disclaimer. Και τέλος, ηχθείες, οικονομικές ρυθμίσεις και νέες συμφωνίες βάζουν σε τάξη τις υποχρεώσεις σας, ενώ το επόμενο διάστημα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για οικειότητα και όμορφες προσωπικές στιγμές. Όλα πήγαν τέλεια αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον έτσι δείχνουν ότι θα πάνε. Επίσης, εσείς μην ξεχνάτε ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, εδώ δίπλα είναι το Regency Casino Montparnasse, πιο κοντά από ό,τι νομίζετε, και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι απόλυτα συναρπαστικά στο Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψι με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Αμέσως τώρα, Imagine Dragons και Enemy στον Music 892, γιατί μας αρέσει πολύ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

ολόκληρη εκπομπή συμπληρώθηκε σήμερα χωρίς το άλλο μου μισό. Αλλά τι τα θέλετε, είπαμε, είχε δουλειές ο άνθρωπος στα ζαγοροχώρια. Καταλαβαίνετε. Δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα του, πάρα πολύ δύσκολα και πιεσμένα για ακόμη μια φορά. Αλλά είμαι εδώ για να βαστώ, να κρατώ γερά και να τον περιμένω αύριο να κάνουμε μαζί και πάλι σούπερ εκπομπάρα. Από αύριο και πάλι μαζί με Ευθύμη Κάλφα. Εσείς μείνετε στην παρέα μας, γιατί επίσης έχω να σας δώσω και διπλές προσκλήσεις. Να, τώρα στο 90. Για να πάτε στο Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε μια εβδομαδούλα στο Μπλε στον Άλυμο για το μεγαλύτερο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Αν θέλετε λοιπόν προσκλήσεις, στέλνετε ευθύς αμέσως email στο games@music892 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας μέσα στο κείμενο, το body του email, ενώ στο θέμα γράφετε Φιντέλες Παύλα Backstage, γιατί οι προσκλήσεις είναι και backstage. Διπλή πρόσκληση backstage για εσάς λοιπόν με πολύ πολύ αγάπη. Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 με κέφι, διάθεση και φυσικά αγαπημένες σούπερ κομματάρες και αγαπημένο Ευθύμη Κάλφα. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να ανοίξετε το πρωί το ραδιοφωνό σας και να βάλετε τα κουνάβια μας στις 7 ακριβώς. Εμείς τα λέμε στις 6. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
1: Όπα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
2: Δεν είμαι επικίνδυνος.
1: Ακούγεσαι.
2: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
1: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
3: Ευχαριστώ,
1: με τι ασχολείσαι.
2: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
3: Όλη μέρα.
1: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
2: Animal communicator, animal communicator, animal.
1: Εγώ.
3: Τι είναι αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Τι δες?
1: Τελούλου. Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ σωστό.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχεις πάει εκεί που...
0: Ναι, έχω πάει. Άκου να τους, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
3: Επειδή κοροϊδεύεις.
2: Τι να κοροϊδεύεις,
0: άσε μωρέ δουλειά. Να κοροϊδεύει.
2: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
0: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλ το να το δεις, βάλε Μουνίρ.
3: Σκηνοθέτηδα, είσαι.
0: Βάλε Μουνίρ.
3: Τι Μουνίρ.
0: Βάλε Μουνίρ.
2: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
0: Πόσες προβολές έχει? 10 εκατομμύρια.
3: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
0: Τι νομίζω ότι σας λέω εγώ στον αέρα πράγματα?
3: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
0: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
3: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο,
0: στη ζωή
1: ρε.
0: Μου. Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
1: Γιατί να γελάσουμε? Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομμάντο.
0: Αστερόπι. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει, πραγματικά.
1: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
0: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να το πούμε.
1: Περίμενε.
0: Πες το στον κόσμο αφού το είπες. Γιατί δεν το λες?
1: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
0: Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια της μετά. Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σοτ βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
3: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε, ρε παιδιά.
2: Ωραία. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Αυτό το έχει ετοιμάσει.
2: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνο μου τη δουλειά σου.
3: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
2: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
4: Είναι και ο υπεύθυνο τη δουλειά εκεί.
3: Ναι.
4: Αυτό.
5: Πιο κάτω.
3: Πάει πιο κάτω, να.
4: Περίμενε.
3: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν να.
4: Τώρα βρήκε να έρθει.
3: Εν ώρα δουλειά, δεν μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
5: Σε πάρει ένα μονή, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
3: Τι σου
4: λέει, Άσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
3: Μα σε πάρει ένα μονή.
5: Περίμενε. Άντε, θα φύγει.
3: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
5: Όχι,
4: σε ένα μονή σε έβαλε.
3: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
4: Νάτι.
2: Ναι.
3: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
2: Παιδιά, συγγνώμη.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
7: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Club.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μαραγένει.
2: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, ναι, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
4: Δηλαδή,
2: δεν
4: δηλαδή,
2: έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
5: Σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
1: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
0: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
1: δεν
0: πολύ
1: λένε
0: ωραία.
1: Πολλά τα μάτια μου.
0: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
1: Ναι.
0: Πώ σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κόλυμπάμε στα κρογιάλια.
1: Τον ήλιο.
2: Ο
0: ήλιο θα θοπεύει. Τι θα θοπεύει, καλό
2: ήλιο.
0: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιο, εγώ πάσω. Δεν
2: κάτι νόμιζα ότι είναι ποιητικό.
0: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφη τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιο. Βγάζει γούστα ο ήλιο. Είναι λίγο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
3: Όντα σου.
5: Τι είπε, το άκουσα.
3: Όντα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα.
6: Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
2: Le ménage.
3: Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ.
2: Mon petit chou.
6: Mon petit chou.
4: Τι έπαθες ρε Μίτσο.
3: Να σου γαμί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σεξ εργολάβο, εκτός και αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα.
1: Πες Music 892.
0: Και συνέχισε να ακούς. Πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ηλικία επάγγελμα.
3: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
2: Μπράβο, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
4: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
2: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
5: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
2: Σοφία, θε να απαντήσει.
4: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προβλέψει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
5: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
6: Και το Υπουργείο μέσα!
2: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
7: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
2: Γιατί?
8: Γιατί είναι φίλος σου.
7: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
6: Είστε φίλοι.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.